Ah!

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των οκτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονται στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Ax Marine. Στο μεταξύ, παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στο τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Ιγρήτας Σερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και σήμερα ο καιρός, στις Ποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Με βαθμία ωστόσο βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αν δεν θυνοπόριασε που λέει ο Πασχάλης Τερζής, χειμώνιασε. Καλό χειμώνα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έκλεισαν και τα καλοριφέρ στις πολυκατοικίες. Πού να ήξεραν οι διαχειριστές ότι θα τα άνοιγαν άρον-άρον, μα η μήνα.

Και καλά αυτοί που έχουν αέριο, υπάρχουν όμως και πολυκατοικίες με πετρέλαιο και εκεί ήταν το ζήτημα, καθώς με τον πόλεμο και τις ακριβότερες τιμές, σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί και να κάνει και τη σχετική αγορά. Κρύο λοιπόν, αρκετό κρύο τις τελευταίες ημέρες, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Στο φετινό Μάιο, που στο ξεκίνημά του θύμισε χειμώνα, καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, το ακούσατε και στο δελτίο, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα Λευκά, την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρητα. Το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρες στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1890. Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών, αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή μεταβλητότητα και είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η κυρία Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η μέση θερμοκρασία 24 ώρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 44 με μέση θερμοκρασία 12,1 και ακολούθησαν η Πρωτομαγιά του 87, του 88 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Και χθες όμως η Πάρνηθα αντίθηκε στα Λευκά με πυκνή χιονόπτωση να έχει στρώσει κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο και η λεωφόρος Πάρνηθος να κλείνει για όλα τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Και αυτό δεν το συζητάμε τώρα για μια μέρα του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, αλλά για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά για την Αττική. Είναι η κορύφωση ενός εξαιρετικά συνείδηστου τριημέρου για όλη την Ελλάδα, με χιονοπτώσεις από την Πελοπόννησο ως τη Βόρεια Ελλάδα, στον Παρνασσό, την Ορεινή Καρινθία, το Σέλι, τον Ιμφαίο και τις Σέρες. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Στο Σέλι η Μαθίας, η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία έφτασε εκεί στους μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα μόλις πριν μπει το καλοκαίρι. Στο Παρνασσό η χιονόστρωση έφτασε στα 3-5 εκατοστά, με αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες, σκηνικό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Αντίστοιχο το οποίο επικράτησε στην Ορεινή Καρινθία, όπου ο δρόμος από το Φενεό στη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θύμιζε καρποστάλ. Το ψυχρό αυτό επεισόδιο δεν πρόκειται πάντως να κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από σήμερα Δευτέρα αναμένεται βαθμία άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς, αύριο στους 23 και την Τετάρτη στους 24 βαθμούς στην Αττική. Πάντως, αν και χθες είχαμε χαλαζόπτωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου και στην Καρδίτσα, όπου το χαλάζι έφτασε σε μέγεθος ρεβιθιού και έπεφτε με μεγάλη ένταση για 15 περίπου λεπτά, ετοιμαστείτε για έναν ασυνήθιστο καιρό για την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα είναι εκτός των συνηθισμένων ορίων, όπως προδιαγράφεται σύμφωνα με τα αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα πρόγνωσης που συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο ενός φαινομένου που έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Για να κατανοήσει κανείς τις προβλέψεις, τα δύο μοντέλα πρόγνωσης είναι το ευρωπαϊκό και το βρετανικό. Θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο κύκλος ENSO είναι ένας κλιματικός παλμός που εκδηλώνεται ανάμεσα στη θερμή φάση. Είναι το περίφημο El Niño και την ψυχρή τη La Niña, κάθε περίπου 1-3 χρόνια, επηρεάζοντας δραστικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Για 3 χρόνια συνεχόμενα είχαμε την La Niña, δηλαδή που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όμως η τροχιά αυτή έχει αντιστραφεί απότομα. Ένα τεράστιο κύμα θερμών υδάτων ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε βάθος 50 έως 250 μέτρων και έχει εντοπιστεί με ανομαλίες που αγγίζουν τους σύν 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Αυτό το κύμα ανεβαίνει σταθιακά στην επιφάνεια, εκκινώντας ένας πλήρους κλίμακας El Niño που θα αρχίσει το καλοκαίρι. Τα μοντέλα του Αμερικανικού συστήματος δείχνουν ότι η ανομαλία στην περιοχή
θα ξεπεράσει τους συν 2 βαθμούς από τα μέσα του καλοκαιριού. Η θέρμανση των υδάτων του Ειρηνικού δεν παραμένει εκεί. Επανατοποθετηθεί μεγάλα συστήματα πίεσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλάζοντας τη ζώνη των ρευμάτων και κατ' επέκταση τη χαρτογράφηση του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, λοιπόν, η κατακόρυφη κινητήρια δύναμη που ανεβοκατεβάζει αέρα πάνω από τις τροπικές περιοχές, έχει δείχνει ήδη ότι θα έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο με ανιούσια κίνηση πάνω από τον Ειρηνικό και καθιζήσει στον Ινδικό ωκεανό. Αυτό δεν είναι μια μελλοντική πρόβλεψη, είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες μια παρατηρούμενη τάση ήδη από τον Ιούνιο. Το μοντέλο, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων αποτυπώνει στην Ευρώπη ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και αυτή η διάταξη λειτουργεί σαν αντλία που οθεί θερμές αέριες μάζες από τον νότο προς το βορρά, καλύπτοντας θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη Μεσόγειο Σκανδιναβία. Το πεδίο των βροχοπτώσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το ίδιο μοντέλο προβλέπει αυξημένες βροχές στη νότια και ανατολική Ευρώπη για τους επόμενους μήνες. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα για την Ελλάδα? Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα μεταβατική και ευαίσθητη ζώνη. Τόσο το ένα σύστημα όσο και το άλλο βλέπουν για την Ελλάδα ένα καλοκαίρι σαφώς θερμότερο από το κλιματολογικά φυσιολογικά επίπεδα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έντονη νότια ροή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Παράλληλα όμως, η χώρα μας φέτος θα επηρεαστεί, καθώς βρίσκεται στη ζώνη των αυξημένων βροχοπτώσεων της Ανατολικής Ευρώπης, και την ατμοσφαιρική αστάθεια που χαρακτηρίζει τον νότιο ευρωπαϊκό τόξο. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, ενώ στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές θα δέχονται απευθείας μια θερμή νότια ροή. Οι καύσονες αναμένεται να είναι ισχυρότεροι και πιο εκτεταμένοι, με πραγματικές εξάρσεις να μην αποκλείονται ιδιαίτερα όταν ισχύει απευθείας μια θερμή νότια ροή. Οι καύσονες αναμένεται να είναι ισχυρότεροι.

μέσω ή μια απλή ιστοσελίδα ή ακόμη μια σελίδα στα social media, όπου το ίδιο ακίνητο προβάλλεται με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα, η συνεννόηση περνά σε απευθείας επίπεδο χωρίς τους μεσάζοντες. Εάν έχει γίνει ήδη κράτηση μέσω της πλατφόρμας, η πρακτική που ακολουθείται είναι μια γνώριμη πρακτική στην αγορά. Ο ιδιοκτήτης ζητά από τον πελάτη να κυρώσει την κράτηση για να γλιτώσει την προμήθεια και προτείνει καλύτερη τιμή εκτός συστήματος. Έτσι, η μίσθωση κλείνεται ιδιωτικά, χωρίς να καταγράφεται πουθενά. Στην πράξη, το ακίνητο λειτουργεί με δύο βιτρίνες. Η πρώτη είναι η επίσημη, εντός της πλατφόρμας, και η δεύτερη εκτός της πλατφόρμας, εκτός συστήματος, όπου πραγματοποιείται και η συναλλαγή. Συνήθως καταβάλλεται μια μικρή προκαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να κλειδώσει η συμφωνία και τα υπόλοιπα χρήματα δίνονται κατά την άφιξη σε μετρητά ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και το σύνολο του εισοδήματος δεν εμφανίζεται στο μητρό βραχυχρόνιας διανομής και δεν φορολογείται. Όλα αυτά είναι υπόψη της ΑΑΔΕ, η οποία από την περίοδο του Πάσχα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν και ακολουθούν τα έχνη του μαύρου χρήματος, εντόπισε ήδη τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα από τις διασταυρώσεις δεδομένων, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί έχουν χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας διπλής βιτρίνας και πλέον γνωρίζουν πού να εστιάσουν εν ώψη της θερινής σεζόν. Μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και ηλεκτρονικά πορτοφόλια με στόχο να εντοπιστούν τα έχνη από μαύρα ενίκια που δεν έχουν δηλωθεί. Ελέγχονται κινήσεις λογαριασμούς και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει στις περιόδους αιχμής. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα για μη δήλωση ή για ελλειπή αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου ξεπερνούν από 5.000 ευρώ και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής, ενώ δεν αποκλείονται και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο οι φόροι, δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός στην αγορά, καθώς όσοι δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους επιβαρύνονται με φόρους και υποχρεώσεις, ενώ όσοι λειτουργούν εκτός συστήματος αποκτούν ένα πλεονέκτημα, ρίχνοντας τιμές και στρεβλώνοντας την αγορά. Εν ώψη λοιπόν της θερινής περίοδου, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, να απλώσουν το δίχτυ που στείνεται ακριβώς στη λογική της διπλής βιτρίνας και στις παράπλευρες διαδρομές πληρωμής που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί το φορολογικό πλαίσιο. Μιας και λέγαμε για τον καιρό προηγουμένως, από σήμερα, όπως είπαμε, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Νασιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 9 στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό που εισάγει το σύμβολο της πίστης, το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την άνδρεια των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω από όλους τους αντιπάλους μας τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σούμπεργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Με τη σύνθεση αποκλεισμένη από μια θύελλα, η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο ερμηνεύτηκε με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου.

καταλαμβάνει τη 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1655, γεννιέται τον Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζικ Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, και το 2006 ο Άλεξ Νταμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης και ηθοποιός και συγγραφέας, με ταινίες όπως το «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» που σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Μια προαναγγελία είναι αυτή για τον καιρό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, μια και είχαμε αυτό το τριήμερο, μέσα στο χειμώνα, μήνα Μάη. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Παναθηναϊκός στάθη και επάξει απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο, αλλά παραμένει το μεγάλο φαβορί. Είναι συν 6 από τους άλλους δύο διώκτες της. Είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό στην τρίτη αγωνιστική των play-offs της Τίχημαν Super League. Εκτός λοιπόν από το πρωτάθλημα, η μάχη γίνεται και για τη δεύτερη θέση, όπου ο δικέφαλος πέρασε έχοντας την ισοβαθμία με τους ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και πλέον δεν έχει καμία μαθηματική ελπίδα για την τρίτη θέση. Οι πράσινοι είναι οριστικά τέταρτοι, θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δηλαδή, για να βρεθεί στη Link Phase, θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς περιθώριο λάθους. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Τώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στο playoffs του Champions League, εκτός αν είναι Ολυμπιακός, όπου θα κάνει, αν ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Σε αυτή την περίπτωση, οι ερυθρόλευκοι θα προκριθούν στη Link Phase κατευθείαν. Στη δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση δίνει ένα εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον ΠΑΟΚ και τους ερυθρόλευκους να παλεύουν αυτή την ώρα μεταξύ τους. Η τρίτη θέση οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και η τέταρτη, στην οποία είναι ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League. Αυτά και με τα αθλητικά. Αυξάνεται τώρα το ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πιο σύντομες οι αγωνιστικές. Δηλαδή, την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ ξανά με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκι. Και η επόμενη αγωνιστική δεν θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από λίγο υπάρχει μια ανακοίνωση ότι ένα τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχει θύματα το περιστατικό, αλλά αυξάνεται η ένταση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων. Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που έστελε ο Εμπραχήμ Αζιζή, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Όλα αυτά σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η προειδοποίηση βεβαίως ήρθε μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ για την έναρξη της επιχείρησης Project Freedom με στόχο την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει σήμερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης κεντρικής των ΗΠΑ θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο. Η στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν μπλέκονται στη σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με δηλώσει την Κυριακή στο Ισραηλινό κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση που έγινε από το Ιράν είναι απαράδεκτη και γι' αυτό το λόγο την απέρριψε. Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή από εμένα, τη μελέτησα, αλλά δεν είναι αποδεκτή, είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον δημοσιογράφο Nathan Goodman. Πάντως, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν, είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην Ιρανική πρόταση των 14 σημείων που κατατέθηκε μέσω του Πακιστάν και η Ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί της Ιρανικής πλευράς έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να το συζητήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή. Έχουν αρχίσει και γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό είναι ότι φαίνεται ότι εξακολουθούν την τακτική να κερδίζουν χρόνο. Και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν πλήγματα
σε μια ευαίσθητη παγκόσμια οικονομία πλήγματα που δεν είναι εύκολο να κλείσουν κάποια στιγμή, γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλες βλάβες. Το έχουν στο μυαλό τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί. Θεωρούν πάντως οι Ιρανοί ότι μπορούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μειώνει το χρόνος προς ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως υπάρχει μουρμούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται και οι Ιρανοί ότι όσο περνάει αυτός ο καιρός και όσο δημιουργούνται οικονομικά πλήγματα αλλά και στρατιωτικά πλήγματα που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενη φάση στους γείτονες και στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς και όταν θα επιστρέψουν δεν θα είναι στην ίδια φάση, δηλαδή ξαφνικά δεν θα βρεθούν στην κατάσταση των σχέσεων που ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί είχαν προτείνει ένα σχέδιο τριών φάσεων για την ειρήνη, που προέβλεπε το άνοιγμα στην πρώτη φάση σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλάμβανε μάλιστα την ευθύνη για την απομάκρυνση των αρκών και τη διασφάλιση της νασιπλοείας στην περιοχή. Στη δεύτερη φάση αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της μη αποθήκευσης. Παράλληλα, θα περιλάμβανε αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων τόσο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και η Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες, κυρίως προς τους γείτονές της. Βεβαίως, το μειονέκτημα του ιρανικού σχεδίου, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήταν ότι απέρριπτε ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας και την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλεπόταν η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αποδέσμευσης των δεσμευμένων κεφαλαίων. Και στην τρίτη τελική φάση, το Ιράν θα πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφαλείας που θα κάλυπτε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαν και το επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία ή σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι επιτελείς του φαίνεται ότι έχουν αλλάξει το μεγάλο όπλο, αυτό που στην κύρια φάση του πολέμου έβγαλε το Ιράν, δηλαδή τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, και το έχουν αλλάξει, το έχουν φέρει υπέρ τους αυτό το όπλο, αποκλείοντας από εκεί την μεταφορά πετρελαίου για τους Ιρανούς, κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε οικονομικές αναταράξεις και κοινωνικές αναταράξεις στο Ιράν, και μένει να δούμε κατά πόσο το καθεστώς μπορεί να αντέξει αυτή την τακτική που έχει αποφασίσει και που εφαρμόζει η Ιρανική ηγεσία, η Αμερικανική ηγεσία, με συγχωρείτε. Φεύγουμε από τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους νέους μικροδορυφόρους που η Ελλάδα έχει θέσει σε τροχιά. Κάνει ένα άλμα στο διάστημα η Ελλάδα. Έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων που χρησιμοποιούνται για πολλές χρήσεις, όπως η πολιτική προστασία και η επιτήρηση για πυρκαγιές. Η χώρα μας λοιπόν, με τους 17 δορυφόρους της που έχει ανεβάσει, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, και σημειώνει ότι η Ελλάδα σήμερα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα. Είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Συνεχίζουμε, γράφει ο Πρωθυπουργός, με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Σημαντική, πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι σημαντικότερη είναι αυτό το μέτρο το οποίο αναφέρθηκε στην επόμενη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σχετικά με το οριστικό τέλος στα Πανωτόκια που θα θέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, η οποία, καθώς το ελληνικό δίκαιο ευθυγραμμίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζει το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Έτσι λοιπόν, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο
θα είναι δυνατή η ανέρεση δανείων μέσα σε 14 μέρες, εφόσον αυτά συναφούν, καθώς τα έξοδα δανείων αυτά είναι μηδαμινά στο πλαίσιο της απουσίας εγγυήσεων. Πρόκειται για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, καταναλωτικά και χωρίς εγγυήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών δημιουργούν το φαινόμενο υπερδιπλασιασμού του χρέους των καταναλωτών. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες κάρτες σήμερα έχουν τόκους, έχουν μάλλον επιτόκια που κινούνται από 15,5% έως 18% για αγορές και από 18% έως 20% για αναλήψεις μετρητών πλέον άλλων επιβαρύσεων, όπως ας πούμε για παράδειγμα η εισφορά του νόμου 128/75. Οι τόκοι αυτοί κάνουν ακόμη και τους συνεπείς δαλειολήπτες να μην μπορούν να δουν χαμηλότερα το οφειλόμενο ποσό στην κάρτα τους, εάν τύχει να πληρώνουν δόσεις. Συνεπώς, με το νομοθέτημα που έρχεται από την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, τα καταναλωτικά δάνεια δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν, το σύνολο της οφειλής δεν μπορούσε να ξεπερνά το 30-50% του κεφαλαίου, δηλαδή αν έχει κάποιος πάρει 100.000 ευρώ δάνειο, από 130-150.000 ευρώ. Το ποσοστό θα καθοριστεί με τη διαβούλευση σε σχετική υπουργική απόφαση και μπορεί να ποικίλει ανάλογα το είδος του καταναλωτικού δανείου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου, αφορά το ιδιωτικό χρέος και είναι κρίσιμο, καθώς όλοι έχουμε αυτές τις μικρές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες εναλλάσσουμε, δανειζόμαστε, γυρίζουμε χρήματα και στο τέλος, όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται και στην εισήγηση του Οικονομικού Επιτελείου, ακόμη και οι συνεπείς δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο. Θα δούμε αν όλες αυτές βεβαίως οι πρωτοβουλίες καταλήξουν σύντομα στην νομοθέτηση στη Βουλή και βέβαια στο διάλογο που θα γίνει με τις τράπεζες.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από το Αρκαλοχώρι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber at News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες.

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αλβανία. Η πολεμική αεροπορία της χώρας γιόρτασε τα 75 χρόνια της με πτήσεις από άλλες χώρες. Η Αλβανία δεν διαθέτει πλέον κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει, αλλά μόνο 28 μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Η εκδήλωση λοιπόν έγινε με αφορμή τα 75 χρόνια από την είδηση πολεμικής αεροπορίας της Αλβανίας. Πέταξαν 3 ελληνικά F-16 που πραγματοποίησαν τιμητική υπερπτήση και αναζητώντας βεβαίως στοιχεία από το 1997 τα τελευταία 7 μαχητικά αλβανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν και τα εξαρτήματά τους κλάπηκαν. Στα τέλη του 2004 όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της Αλβανίας αποσύρθηκαν μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα στο αεροδρόμιο των Τιράνων, ενώ το 2011 η αλβανική πολεμική αεροπορία πούλησε 4 αεροσκάφη για παλιοσίδερα. Μάλιστα, το 2016 η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 40 πολεμικά αεροσκάφη που είχαν αποσυρθεί θα δημοπρατούνταν. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία και ότι στην περίπτωση που πολλούνταν στη δημοπρασία τα 40 αεροσκάφη θα δημοπρατούσε άλλα 100. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δίνονται για την αγορά νέων αεροσκαφών και τη βελτίωση των αεροπορικών υποδομών της χώρας. Σήμερα πάντως η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος που να μπορεί να πετάξει. Ο αεροπορικός της στόλος απαρτίζεται από κάποια μεταχειρισμένα ελικόπτερα, 28 συνολικά, και περίπου 7 drones. Από εκεί και πέρα πετούν και καλύπτουν τον εναέριο της χώρο τα ελληνικά και τα ιταλικά F-16.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που σήμερα από τα 1.540 που κυκλοφορούν καθημερινά, λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους, οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρει και ο Γερμανός υπέξ αυτή τη φορά έρχεται. Λοιπόν, τα ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, η αποκαλύψη του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Για τις υπερκαριές στο διάστημα, οι πρώτοι θερμικοί δορυφόροι και διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Πάμε στην απογευματινή. Ισχυρό δείκτης προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για τα άτομα με αναπηρία, 4 ελαφρύς για συνταξιούχους και δεύτερο πακέτο για το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση, όπως η αυξήση κατά 2,6 κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις και οριστικός κόφτης στα πανωτό και των τραπεζών για τα καταναλωτικά και τις κάρτες. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση Mark για το πρώτο θέμα και στο πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε Πολάκης απέναντι σε Τσίπρα. Και σε τροχιά γύρω από τη γη 4 πρώτη θερμική δορυφόρη, αυτά είναι από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θόλο τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών, το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Έρευνα του ελεύθερου τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές ως 200.000 ευρώ. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Εφημερίδα των Συνταχτών, η απάτη του Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε κοινωνιτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαναπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Κόντρα, τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι άλλο έχει εδώ, η Κόντρα απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρούροι της Επανάστασης, θα μετατρέψουν τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυρία και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. One Voice Business and Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια, σκάνδαλο πιτσιλί για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. 12 δις ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις.

Τόσο η εβδομάδα που τελείωσε είχε δύο δημοσκοπήσεις, όσο και η εβδομάδα που αρχίζει έχει δύο δημοσκοπήσεις. Το βράδυ θα ανακοινωθεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll, αλλά νομίζω ότι έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, άλλη μία ή δύο ακόμη δημοσκοπήσεις. Είναι τώρα η περίοδος των δημοσκοπήσεων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία ανάλογα με το πότε έχει γίνει η δημοσκόπηση εμπεριέχουν ή όχι τα γεγονότα και επηρεάζουν τους πολίτες. Στην τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα είχαμε σημαντική ανάκαμψη της συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου το 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο 38,5% και στο 39,1%. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μια μέρα με την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο, όπου το καθένα από αυτά κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό, από το 43,8% έως το 58,8% των πολιτών. Είναι όμως την ίδια μέρα που έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά είχαμε και τις δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση στους Δελφούς. Ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει μεγάλη σημασία στο πόσο έχει επηρεαστεί η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, στο 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 9,5%, χάνει δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραμένει σταθερό, ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που παραμένει σταθερό στο 8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 6,8% από 6,4%, Φωνή Λογική στο 3,4%, Μέρα 25 στο 2,9%, Δημοκράτες του Κασελάκη στο 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1% και άλλο κόμμα 7%. Ο Πρωθυπουργός προηγείται στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός με 32,8%. Μοναδικός του αντίπαλος, το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ», με 29,2%. Ή ο κανένας, όπως είναι σε άλλες δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%. Κυριάκος Βελόπουλος 5,9%. Στέφανος Κασελάκης 3,1%. Σοκράτης Φάμελος 2,9%. Δημήτρης Κουτσούμπας 2,5% και Αφροδίτη Λατινοπούνου 1,8% και Γιάννης Βαρουφάκης 1,6%. Αυτό που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι ο μεγάλος αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος, είναι ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο. Είναι στο 33,2% η υπόθεση, η τραγωδία των Τεμπών με 21,1%, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, στο 8,6%, αλλά και η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών στο 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6% και οι υποκλοπές 1,3%. Λοιπόν, η μέτρηση βγάζει μια 7-κομματική βουλή που θα μπορούσε τελικά να είναι και 9-κομματική, καθώς το Μέρα 25 και το κόμμα Κασελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Βεβαίως, ο αριθμός των κομμάτων που θα παλέψουν την είσοδό τους στη Βουλή πρόκειται να διαφοροποιηθεί αρκετά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα προσθεθούν δύο νέα κόμματα που προφανώς θα στηριχτούν από ψηφοφόρους που τώρα βάζουν οριακά στη Βουλή κόμματα, όπως για παράδειγμα τη Φωνή Λογικής. Μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα βεβαίως του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Αλεξάνδρας Στούκου, έχουν αποφασίσει ένα αντιμέτωπο αγώνα και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μιλάνε, ή τον Αλέξη Τσίπρα εναλλακτικά, καθώς μιλάνε για λαϊκισμό από αυτά τα δύο κόμματα. Συνεπώς πάμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, θα μας απασχολήσουν οι δημοσκοπήσεις και τις επόμενες ημέρες και βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις τόσο από την κυρία Καριστιανού όσο και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά όμως φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Μείνετε εδώ στο Art News Radio για όλες τις εξελίξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Axe Marine. Παραμένει στο μεταξύ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και την φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονομηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελέσει το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή χθες. Διατάχθηκε ήδη πειθαρχική έρευνα για το γεγονός. Ρεκόρ 136 ετών σημείωσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 χρονών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο, θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σε όσους δεν τα είπαμε, καλό μήνα. Γιατί κάποιοι μπορεί να...
0: Λείπανε, παιδί μου, αφού σήμερα έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα. Την Παρασκευή τίποτα, κανείς.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξεκουραζόντουσαν.
0: Κάναν τριήμερο, δεν τους κακίζουμε εμείς.
1: Καλά
0: κάνανε οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή εμείς δεν ήμασταν εδώ.
1: Όχι.
0: Καλά κάνανε. Ξεκουραστήκανε, πήγανε, περάσανε ωραίο Σαββατοκύριακο. Το πιο κρύο των τελευταίων 135 χρόνων, λέει. Πιο κρύα Πρωτομαγιά. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70. Για το αν ήταν η πιο κρύα των 135, υπάρχει και μια ανάγνωση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη.
1: Καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Έκανε μάλω, ψόφο ναι. Πάντως.
0: Τελεία. Μπράβο, ναι.
1: Χιόνισε, τόστρωσε.
0: Ωραία. Ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Πάρα πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Θα αφήσουμε. Μισό λεπτό, τις δυνάμεις του χειμώνα να επικρατήσουν, κύριε Παύλο. Μήνυμα προς τους καλοχειμωνάκηδες, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είχα να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8
1: Αρρώστησα,
0: και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ σήμερα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει? Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Θα έχει και τοπικές βροχές, θα έχει όμως και βαθμιαία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη θα είναι γενικά αίθριος. Mm. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Στα υπηρετικά βέβαια, στα ορεινά, θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αλλά είναι.
1: Τα βρέξει τέλος πάντων.
0: Τελειώνει. Ναι. Κοντολογής. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τα λοιπά. Να πέφτουν και οι άνεμοι και όλες αυτές οι ιστορίες. Από σήμερα, λέει η ΕΜΗ, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει το Ιόνιο του 20 με 21, τοπικά στα δυτικά του 22 και στο Αιγαίο του 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Τίποτα. Λέει για τα νησιά, λέει και για τα υπηρετικά. Εντάξει. Λέει για τα νησιά, λέει και μετά για το Αιγαίο. Εμείς στη μέση δηλαδή τι θα κάνουμε. 20 με 21.
1: Εντάξει, ορίστε την
0: ώρα. Όχι, όχι, δεν κακίζω κανένα. Κανένα.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί γιορτάζει η Μόνικα.
1: Όχι, η Πελαγία, η φίλη μας η Κατσούλη. Χρόνια της πολλά.
0: Η Μόνικα, η Μπελούτση.
1: Δεν ξέρω Μόνικες. Την ξέρω προσωπικά. Να ζήσει κι αυτή.
0: Να ζήσει το κόρι.
1: Αλλά την Πελαγή την ξέρω. Και ο Πελάγιο δεν ξέρω. Και σήμερα είναι May the 4th be with you. Δηλαδή είναι η μέρα πολέμου των άστρων, η μέρα Star Wars σε όλο τον κόσμο. Και το έχουν καθιερώσει έτσι και τη γιορτάζουμε όσοι μας άρεσε ο πόλεμος των άστρων σήμερα.
0: Έχεις ντυθεί, Λεία?
1: Ποτέ.
0: Τσουμπάκα?
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Είναι η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. 4 του μηνός αυτοί έχουν αργία.
1: Δευτέρα, καλά κάνουμε.
0: Είναι η μέρα της εργασίας των
1: Ωραίο
0: στην...
1: τριήμερο.
0: Λοιπόν, και εδώ ήταν ο Πουσοκού. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία γιορτάζεται σήμερα στις 4 Μαΐου από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Είναι η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
1: Πολύ νεολαία πέφτει.
0: Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και είναι και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο. Take 5.
0: David Brubeck είναι αυτός που έχει κάνει το Take 5, το οποίο είναι. Ο θρύλος. Ο θρύλος. Της jazz μουσικής, εν πάση περιπτώσει, είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας τώρα.
1: Εντάξει, τώρα να τα πούμε.
0: Τρέχα γύρω
1: ναι. Τώρα. Εντάξει, τώρα πατέρας. Ο πατέρας ήταν σε κάποιο καταγώγιο.
0: Ναι,
1: που
0: για πες,
1: άρχισε να παίζει νότες και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Δεν ξέρω ποιος. Ένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Ναι. Ο Μπίμποπ. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εισάγει το σύμβολο, στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκβε. Θα προκαλέσει...
1: Φιλόκβε.
0: Καλά, εντάξει. Θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Θέλαν με κάποιο τρόπο να προκληθεί το σχίσμα.
0: Βέβαια. Φύρι-φύρι το πηγαίνανε, ήταν σαφές. Φαινόταν από μίλια μακριά.
1: 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου, στο Σικάγο, συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειροβομβίδα στην πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, αλλά σκότωσε. Δεν έχει υπολογιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν των διαδηλωτών.
0: Το 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
1: Δεν θέλουμε καλά λόγια από σένα. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού.
0: Του τότρεψε στη Μούρη.
1: Ναι. Αεροπλάνο που μεταφέρει το όνομά του Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της ομάδας με τους 10 διεθνείς.
0: Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κεντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.
1: Πολύ αίμα, ρε παιδί μου, σε σήμερα.
0: Ναι. Οι Crosby, Stills, Nash & Young εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο.
1: 1991 γίνεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια είναι η Κάρολα, τέλος πάντων από τη Σουηδία. Και εμείς συμμετέχουμε με ένα τραγούδι το οποίο αδικήθηκε πάρα πολύ, με μια φοβερή ερμηνεία της Σοφίας Βόσου, την Άνοιξη. 13η θέση, μας άκρισε ψηλότερη τουλάχιστον.
0: Δεν ήταν η εποχή, γιατί το τραγούδι που κέρδισε ήταν αποκλεισμένη από μία θύελλα. Δηλαδή ήταν χειμωνιάτικο το σκηνικό του 1991. Πήγαμε εμείς με την Άνοιξη, δεν είχαμε τύχη.
1: Αφού ήταν Άνοιξη που
0: τραβούσε, πήγαμε. Ναι, αλλά τραβούσε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα χειμώνας.
1: Είναι αυτές οι συμμαχίες που κάνουν οι χώρες, ναι, οι Σκανδιναβίες.

0: Να το θυμάστε.
1: Αυτός, ε.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Όχι, λένε ρε παιδί.
0: Έτσι λένε, ναι. Έτσι, θεωρείται. Γι' αυτό λέμε θεωρείται, δεν είπαμε εφήβρε. Λέμε θεωρείται ότι
1: εφήβρε.
0: Από αυτόν
1: μάλλον ξεκίνησε τώρα το 1600. Κάτι τώρα. Ο Ντρέ Χέμπορν, σπουδαία. Το 1929 γεννήθηκε σαν σήμερα. Η επιτομή της κομψότητας. Και σπουδαία ηθοποιός.
0: Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Γνωστός για τις συμμετοχές του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι, ναι, ωραίο δίδυμο. Mm. Σαν σήμερα το 1519 χάσαμε τον Λορέντσο Ντε Μέντιτσι, το δεύτερο.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Σημασία.
1: Χαράσιμο.
0: Μπερδευτούμε,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Ο Λαβρέντιος ο Β' των Δημεδίκων, όπως θα τον λέγαμε στα ελληνικά. Κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519, πολύ λίγο. Ο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ο Ηγεμόν σε αυτόν τον Μέντιτσι, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Από αυτόν τον εμπνεύστηκε.
0: Το 1980 έφευγε ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο.
1: Έκλαψε πολλοί κόσμος τότε.
0: Κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας, πρόεδρος της χώρας.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Κάποια χρόνια, μπόλικα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Το 2006 είχαμε τον Αλέξη Δαμιανό, το σκηνοθέτη, το σπουδαίο σκηνοθέτη, ηθοποιό και συγγραφέα. Ευδοκία. Και εδώ βάζω τελεία. Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα τη φίλη μας από τη Σάμμο. 6 βαθμοί στο Καρλόβα στη Σάμμο. Βοριάς που θερίζει, μας λέει. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχει 8 βαθμούς τώρα. Χθες ήλιο το πρωί, βροχή κρύο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι ήλιο και το κρύο είχε μαλακώσει. Καταλάβες. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 6 βαθμοί. Πρεμιέρα αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Δημήτρης. Έπρεπε να μπει Μάιος για να ψοφήσουν τα κουνούπια. έρχονται τα νέα σε σωδίας τώρα. Περιμένετε, έρχονται τα νέα σε σωδίας.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Πότε είναι η περίοδος που πρέπει να ψεκάσουν κατά των κουνούπιών. Απλά το θέτω έτσι ως ερώτημα.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τώρα είναι.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όταν εποαστούν και είναι πριν γεννήσουν.
1: Ναι, απλά επιλέγουν όμως και εποχές που μπορεί να μην επηρεάσει αυτός ο ψεκασμός άλλα είδη.
0: Βέβαια. Εννοείται. Είναι πάζα σταυρόλεξο η σωστή ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, για το οικονομικό. Τέλος πάντων. Πάντως στην Μυτιλίνη φύγανε. Τέλος.
1: Δεν χρειάστηκε να ψεκάσουμε.
0: Θα έρθουν τα καινούργια.
1: Ναι. Θα σκότωσε το κρύο.
0: Ναι.
1: Τα σκότωσε ο χιονιάς. Καταλάβατε.
0: Είδατε τι κάνει το χιονάκι πρωτομαγιάτικο.
1: Ναι.
0: Πρωτομαγιάτικο χιονιάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκοτώνει τα κουνούπια. Να το.
1: Αφύσικα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Αφύσικα όμως. Ας ξεκινήσουμε από
0: την ειδησιογραφία, την καυτή των τελευταίων ωρών.
1: Για πες μας, τι καυτό έχει γίνει.
0: Θα έχουμε επιχείρηση ελευθερία.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι έλα σε παρακαλώ.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι
1: είναι
0: που ανακοίνωσε ο Τραμπ.
1: Είναι project.
0: Ναι.
1: Είναι project, πρόσεξε με. Θέλω να μοιράσω επιχειρηματικά. Είναι project.
0: Ναι. Λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή θα μπουν αμερικανικά πλοία του στόλου τους, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς για να συνοδεύσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί καμιά πεντακοσαριά. Όχι, θα μπουν μέσα, δεν θα μπουν μέσα, γιατί η CENTCOM λέει κάτι, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα είναι υπό την επίβλεψη και τα λοιπά. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Είναι επιχείρηση, δεν μπορεί να σου πει. Είναι project.
0: Ναι.
1: Άμα τα αποκαλύψει, μπορεί να την αρχίσει στον αέρα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχεις
1: ωραία,
0: δίκιο.
1: Τα λέω.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να κάνω, καημένη. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τον Τραμπ τώρα, δηλαδή.
0: Έχει. Mm. Βγήκε το Ιράν, βέβαια, και είπε ότι έτσι και βάζετε πόδι στον Περσικό.
1: Ναι.
0: Πάει εκεχηρία. Δεν υπάρχει εκεχηρία.
1: Συγγνώμη, ο Περσικός όλος είναι του Ιράν.
0: Η μία πλευρά είναι του Ιράν, η άλλη πλευρά είναι των άλλων. Ναι.
1: Άμα πάνε από την άλλη πλευρά.
0: Άμα πάνε από την άλλη, ναι, έτσι προσπαθούν, αλλά από την άλλη έχουν ποντίσει και μνάρκες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Από την άλλη.
0: Και από την άλλη.
1: Από την άλλη
0: μα είναι πολύ στενό, παιδί μου. Άμα σου λέει τα στενά του Ορμούζ, είναι πολύ στενό.
1: Δεν λέω για το στενό μόνο, λέω γενικά.
0: Ναι, όχι, περνά στον υπόλοιπο. Κάπου πρέπει να βγεις. Πρέπει
1: καλά.
0: Να βγεις από τα στενά
1: του
0: Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ είναι η.
1: Τόση τεχνολόγια. Τεχνολόγια έχει η Αμερική, ας πούμε, με τα όπλα τους και τέτοια. Δεν μπορούν να δουν τις δάρκες να τις ξεδιδρώσουν και να περάσουν. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω δει. Okay. Ξέρεις τι σενάρια έχω δει εντωμεταξύ. Okay. Παιδί μου, εδώ δεν ξέρουν οι Ιρανοί αν έχουν βάλει και πόσες και ποιες. Υπάρχουν σενάρια, λέει,
1: ναι,
0: ότι θα φτιαχτεί μέσω μακροχρόνια ένα νέο κανάλι που θα περνάει, θα διασχίσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάπου επάνω, εν πάση περιπτώσει, και θα παρακάμπτει και το στενό του Σουέζ, εκεί, τη διόρυγα του Σουέζ.

0: Λοιπόν, και θα, για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση, η οποία θα επηρεάζει, θα περνάει μέσω της Γάζας, θα περνάει από διάφορα. Έβλεπα χθες κάτι σχέδια από κάτι τύπους οι οποίοι κάθονταν και έκαναν σχέδια επί χάρτου. Πώς είναι δυνατόν να υπερκεράσεις, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στα στενά του Ορμούς ή κατά διαστήματα, ας πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Κόβεις δρόμο από εκεί.
0: Άμα θέλεις.
1: Όχι, ναι. Όχι, κόβεις, είναι πιο σύντομος δρόμος.
0: Άμα ανοίξεις διόρυγα μέσα στην έρημο και από όποιες χώρες έχεις κάνει ήδη έρημο βομβαρδίζοντάς τας.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, να ανοίξεις. Δηλαδή, πόσο δεν θες καιρό όμως αυτό για να το φτιάξεις, θα ζει.
0: Θέλεις χρόνια πολλά. Θες καμιά 20 χρόνια, δεν είναι απλή.
1: Α, δεν θα ζει δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Γιατί είναι κρίμα.
0: Τώρα, βέβαια, εμείς λέμε αυτά, σας είπαμε και τι λέει το Ιράν. Αυτό που επίσης πρέπει να έχετε κατά νου για να έχετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ήδη ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δέχτηκε κάτι πειρά. Το λέει ο οργανισμός που παρακολουθεί τους πλόες των πλοίων.
1: Καλά, έτσι. Τι ήθελε και
0: ναι,
1: αυτό εκεί.
0: Ναι, τι ήθελε αυτό και αυτό. Τι ήθελε.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Τα λέω. Τι πολύ ήθελε να περάσει από εκεί.
0: Δέχτηκε κάτι πειράκια πάντως. Σε πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε κατά νου. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Βαλσαμάτα Κεφαλονίας 3.
1: Ανοιξόφω, κύριε Δημήτρη.
0: Στην Ελασσόνα 5. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Παύλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σαν τον Τραμπ έγινε ο Μάιος. Σωσμό δεν έχουμε. Ψεκάστε να έχετε κήπο τώρα με βάκυλο, ακίνδυνος είναι. Καταλάβες. Εξοντώνει τις προνύφες των κουνουπιών.
1: Α, τώρα,
0: Πού θα τον βρω αυτό το βάκυλο.
1: Ψέκασε, ρε Διονύση, και εσύ.
0: Πού θα τον βρω, να ψεκάσω, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι, ένα βάκυλο, ναι. Έτσι θα το ζητάω.
1: Όχι,
0: πώς το ζητάω, ρε παιδί μου.
1: Θα δούμε, μάνα μου.
0: Πάω σε ένα μαγαζί και λέω.
1: Μας άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος.
0: Έχετε βάκυλο.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα κάνουμε όλα.
0: Εντάξει, θα τα κάνουμε.
1: Μη μου στενοχωρείτε.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 6 βαθμούς στη διαδρομή η Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Βλέπω, έχετε θερμοκρασιάρες ωραίες. Καλή εβδομάδα, κύριε Αμόρφο. Ο κύριος Δημήτρης. 5 βαθμούς. Πεντακάθαρη ημέρα με φεγγάρι. Είχε πανσέλινο. Όχι χθες. Προχθές, νομίζω. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Βροχερή Δευτέρα.
1: Πολύ.
0: 4/5.
1: Βροχερή και σήμερα,
0: Ναι.
1: Παιδιά, μουλιάσανε σε κάποιες περιοχές.
0: Στην
1: Κοζάνη. Δεν σταματούσε να βρέχει.
0: Στην Κοζάνη που έχει 0.
1: Ναι, παιδί μου, κάνει κρύο ακόμα.
0: Πώς, πριν μας έλεγε όμως ότι έχει 3. Η Γιάννη και ο
1: Σάντζελ. Ανάλογα που είναι, ρε παιδί.
0: Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο ορεινά στην Κοζάνη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν μουλιάσανε κάποιοι. Καλά, θα μου πει ότι το έστρωσε σε άλλες περιοχές. Αλλά. Πώς το λένε, ήταν καλό κρύο. Δηλαδή το χειμώνα τέτοιο κρύο δεν είδαμε.
0: Ήτανε γενναίο. Ωραίο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ωραίο.
1: Δεν έχω δηλαδή, όχι παράπονο έχω.
0: Πήρε και παράταση κατά 4 μέρες το να βάλουμε κοντές κάλτσες.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν, δεν είναι
1: παιδί. Τίποτα. Εγώ αυτό να πονάει το λαιμουδάκι μου τώρα.
0: Με 5 βαθμούς.
1: Γίνεται.
0: Σωσονάκι με 5 βαθμούς δεν γίνεται. Ωραίο.
1: Τέλος πάντων, επειδή πάει 6,5 ώρα.
0: Α, πάει
1: ναι, και έχουμε να σας πούμε εκατομμύρια πράγματα όμως. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Λουίζα.
0: Καμιλαράκη.
1: Μαραβελάκη.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης θα επιστρέψουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συχνότητες σαν την Ελλάδα μπορεί να μας ακούτε και, από το, και διαδικτυακά. Από το earth.gr για παράδειγμα. Το earthnews.gr. Το earth.gr. Πολλές επιλογές. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο που μας στέλνει φωτογραφία του θερμομέτρου. Παλιό αυτό με τον υδράργυρο.
1: Πόσο?
0: 2-3. Εκεί κάπου είναι σπρώποδες καράβας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Έτσι πως είναι ο καιρός, δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθώ καλό χειμώνα ή καλό καλοκαίρι. Σιγά σιγά όπως και να έχει, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς έχει στη Μαλακάσα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο με 3 βαθμούς παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας 3 βαθμούς και στο Πολύκαστρο. Αλλά και αυξήσεις στα τρόφιμα 15-20% για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Μας δίνει το. 4,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι ο κύριος. Α, στο ύψος του σχηματαρίου. 4 βαθμούς και ανάλογη ένδειξη στο όχημα μας στέλνει και το κατράν για να έχουμε πιστήριο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο όψεις έχουν τα νομίσματα.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Φιλοσοφημένη σε βλέπω πρωί-πρωί.
1: Ποιήση είναι αυτό.
0: Την καινούργια εβδομάδα.
1: Ναι,
0: ωραία. Αμέ.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστη πόσο νομίζω ότι έχει.
1: Μείον δύο.
0: Τρία. Μείον τρία.
1: Ωραία, Κορέστια.
0: Κερδίζετε. Μέχρι τώρα κερδίζετε.
1: Κορέστια, πάμε.
0: Ναι, ένα βαθμό έχει στο νομό Σερών, καθαρό ουρανό. Καλημέρα στο Φούρνο Ρεστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλου του αρτοπιού. Καλό μήνα. Ποιο το λέει αυτό, ο κύριο Ιερώνυμο.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει που έχει δεχτεί πλήγμα η κρουαζιέρα από τον πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ένα κρουαζιερόπουλο λέει που ταξιδεύει από την Αργεντινή προ το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Είχε λέει 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Ενός ιού που λέγεται χανταϊός, χανταβάιρους.
0: Ναι.
1: Και μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό, πλέει το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι σπάνιος λέει ο ιός αυτός, αλλά προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές νόσους.
0: Και πιστεύεις ότι εξαιτίας αυτού θα δεχτεί νέο?
1: Όχι, λέω, έχει δεχτεί κρουαζιέρα. Μια σκέψη να σε κρουαζιέρα πριν τώρα και να έχει αυτό τον ιό. Εγώ θα ήμουν να συνέχεια στη βεράντα.
0: Μπήκαν σε καραντίνα.
1: Ε?
0: Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Είναι μεταδιδόμενος αυτός ο ιός. Ξέρουν από τι.
1: Είναι, σου λέει.
0: Αερόβιος.
1: Ναι, και έχει 3 νεκρούς ήδη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα τώρα να πεις, φαντάσου τώρα, να μαζεύεις λεφτά και να λες όλα, ναι, θα πάω να κάνω μια κρουαζιέρα, ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα που το βρήκες στο πράσινο ακροτήρι, άκουσες τη Σεζάρια Βόρα. Και λες, θα πάω στο πράσινο ακροτήρι να δω από πού είναι αυτή η κυρία.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό λέγεται τη Σεζάρια
1: Βόρα. Ναι.
0: Και να σου τύχει αυτό τώρα πάνω στο πλοίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Γιατί ο 70χρονος Ολλανδός, ναι, ένας από τους 3 νεκρούς,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος που εμφάνισε τα συμπτώματα και πέθανε στο πλοίο και η σωρός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης.
0: Mm.
1: Παλιά τα πέταγαν στη θάλασσα.
0: Mm.
1: Αυτό κάνανε. Αν πέθανε σε πλοίο, σε τρώγανε τα ψάρια. Τι λέμε πρωί-πρωί, Παναγία.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη με 4,5 βαθμούς εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω που βρίσκεται ακριβώς, αλλά λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου και στην πεθερά μου.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Γιατί είναι πελαγίες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Καταλαβαίνεις, γιορτάζουνε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Στο νευροκόπη δράμας μείον έναν. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μείον έναν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Post Malone έκανε post.
0: Σαν τα Κορέστια δεν είναι. Ναι. Τι έκανε.
1: Post.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη γιατί ανέβαλε την περιοδία του στους θαυμαστές του.
0: Κρέμα. Ναι. Είδες με τη Σακύρα τι έγινε.
1: Είδα. Χαμός.
0: 2 εκατομμύρια κόσμος λέει.
1: Ήταν δωρεάν.
0: Ναι, ήταν δωρεάν, αλλά 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο τη.
1: Παιδί μου, το έχει κάνει αφού ήταν στην αυλία.
0: Ναι, παιδί μου, 2 εκατομμύρια κόσμος. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Και άλλοι το έχουν κάνει. Και λέει την Γκάγκα το έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά πολύ κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι και αυτή στη Βραζιλία.
0: Αφού η Σακύρα έπαθε πλάκα, λέει όλοι αυτοί για μένα.
1: Ναι, για σένα.
0: Αλήθεια.
1: Για μένα. Σακύρα, Σακύρα.
0: Σακύρα, Σακύρα. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν η γνωστή Σακύρα στη συναυλία. Πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά κάνεις και τα λες. Γιατί...
0: Αν όχι εμείς, τότε ποιος.
1: Ποιος. Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί μας έλεγες πριν ότι έχεις εκατομμύρια πράγματα να μας πεις.
1: Έχω εκατομμύρια. Καταρχήν στα αθλητικά. Η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα ολοταχώς.
0: Ναι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πάουκ κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: 3-1.
1: Ναι.
0: Πω θλίψη η Ολυμπιακή. Πω έβλεπα τους φίλους μου που είναι Ολυμπιακοί και γράφανε στα Facebook κτλ. Κάνανε απολογισμούς, δακρύβρεκτος και αυτό. Και να πούμε σκληρές κουβέντες επιτέλους και διάφορα τέτοια. Τώρα το θυμήθηκαν εν τω μεταξύ.
1: Μέχρι τώρα όλα καλά. Γιατί ελπίζεις μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται. Μετά σου φταίνουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια. Μετά σου φταίνουν διάφορα.
1: Υπήρχε ένα μπιφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλά μπιφ υπήρξαν, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα μπιφ.
0: Τι μπιφ?
1: Ένα μπιφ ανάμεσα. Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από ένα ιδιωτικό κανάλι.
0: Το Sky, τώρα, ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, και το οποίο ντοκιμαντέρ αυτό αφορά στα χρόνια της κρίσης.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο βιβλίο που έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού, που δεν θυμάμαι το.
0: Ναι.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Το βιβλίο λεγόταν Τελευταία Μπλόφα.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκείνης της εποχής. Για εκείνη την εποχή, μάλλον. Όχι εκείνη της εποχής, γιατί γράφτηκε
1: για
0: μετά.
1: Εκείνη
0: για εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Στο Χιλιοστό.
0: Ωραία. Γιατί στο χιλιοστό βρεθήκαμε.
1: Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έκανε ανάρτηση.
0: Ότι.
1: Και είπε ότι με καλέσατε να μιλήσω. Δεν είναι ότι τον καλέσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Όλοι όμως, δηλαδή και απ' έξω και από μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήρθα να μιλήσω, γιατί είστε προκατηλημένοι. Και γιατί, πώς το λένε, στο βιβλίο, στην Τελευταία Μπλόφα, συσχετίζεται συμφωνία, μάλλον μιλάει για συμφωνία της κυβέρνησης του με την Κομισιόν, για ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σε αντάλλαγμα με την μη περικοπή των συντάξεων.
0: Καταρχήν, πρώτον, είχαν περικοπή οι συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ναι. Δεύτερον, εγώ διάβασα το βιβλίο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να συσχετίζει τα δύο θέματα. Ξέρω ότι υπήρχε μια φιλολογία ή μια παραφιλολογία την περίοδο. Ότι υπήρχε αυτό το παρεδώσε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μειώσει κι άλλο τις συντάξεις, γιατί είχαν μειωθεί. Ναι. Δεν θα μειώσει κι άλλο τις συντάξεις, αλλά θα υπογράψει συμφωνία με τα Σκόπια, με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Αλλά. Δεν νομίζω ότι καταγραφόταν στο βιβλίο κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βικτόρια λέγεται η κυρία Δεδρινού. Συγγνώμη που.
0: Θα κάτσω να το ξαναδιαβάσω.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και υπήρξε αυτό το πράγμα ανταλλαγή. Δηλαδή, εκείνος έστειλε μια επιστολή, τη δημοσιοποίησε κιόλας μέσω social media. Του απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον.
1: Και θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Και δημιουργήθηκε και νέο ενδιαφέρον και για το ντοκιμαντέρ και για το βιβλίο.
1: Μπράβο.
0: Άλλη μια.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι. Η κυρία Μαριτίνα μας λέει: παιδιά, αυτό με τη Σακύρα το έχει κάνει και ο Ανδρέας χωρίς να τραγουδήσει. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν μάζεψε. Και δεν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Κόπα Καμπάνα ο Ανδρέας.
1: Άμα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε 10 εκατομμύρια.
0: Στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε παραπάνω, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρέας θα μάζευε όλη τη Βραζιλία.
0: 1 εκατομμύριο είχε μαζέψει εδώ.
1: Ναι.
0: Λένε κάποιοι, ή και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπήρχαν και κάτι σκηνοθετικά εφέ, κυρία Μαριτίνα.
1: Όχι, πήγαινε κόσμος τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήγαινε στις συγκεντρώσεις. Τώρα σταμάτα πια. Σκηνοθετικά εφέ και σκηνοθετικά εφέ.
0: Α, συγγνώμη, τότε δεν λέγανε όλοι ότι έκανε το θαύμα του κύριος Μπυρσίμ, για παράδειγμα.
1: Τότε, αυτά,
0: έτσι λέγανε.
1: Αυτά τα λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι. Οι οποίοι πολιτικοί αντίπαλοι ήταν και αυτοί κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος γενικά κατέβαινε στις συγκεντρώσεις.
0: Ναι. Τώρα γίνονται σε στάδια, σε γήπεδα.
1: Τώρα.
0: Όχι στο τάδια. Μην φανταστείτε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Ξέρω, με 80.000 κόσμο. Όχι. Σε μικρά, έτσι.
1: Ναι, πού είναι αυτές οι εποχές, έχουν περάσει.
0: Στο γήπεδο του Τζούντο και τα λοιπά.
1: Αν πει, έχει ο καιρός γυρισματά ξανά.
0: Πάλι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβες.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία. Θα βούμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι Δευτεριάτικα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία.
3: Καλά, δεν σας βλέπω στο κέφια σας.
0: Παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που παίξατε στο προηγούμενο ημίωρο με
1: την Σακύρα.
0: Με την κυρία Νόβα. Α. Όχι πριν τη Σακύρα, με την κυρία Νόβα, Νόνα.
3: Α, πώς τη λένε, Κώστα αυτή, την κοπέλα.
2: Και εγώ το ξέχασα. Με...
3: Την Όλ.
2: Ναι, δεν. Δεν έδωσε μεγάλη σημασία.
3: Ναι, καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το όνομα. Δεν έδωσε
3: όνομα. Γιατί είδα ότι αδιαφορούσε.
2: Πώς τη λένε, παιδιά, ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Κάτσε το ψάξω.
0: Πάντω ήταν εντυπωσιακό ρεπορτάζ.
3: Είδε στα χαρτιά μου, Ιβάνα Κνόλ. Ναι.
0: Μπράβο, ήταν όλο το ρεπορτάζ με την Ιβάνα Κνόλ.
1: Τι είναι, τι είναι η Ιβάνα Κνόλ.
3: Η Ιβάνα Κνόλ είναι μια κοπέλα που είχε κάτι πόδια περίπου 2 μέτρα. Είναι αυτή.
2: Ήτανε στο.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να σα τη δείξουμε, αλλά είναι μια κοπέλα καλή υπηγό.
2: Ναι. Από... Είναι οπαδός Φόρμουλα 1
1: οπαδός,
2: και ήταν στο Grand Prix στο Μαϊάμι που έγινε χθες. Κέρδισε ο Αντωνέλη το Grand Prix.
0: Καλά,
2: στο
0: ναι.
2: Μαϊάμι.
0: Ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, δεν το πιστεύω.
2: Με Mercedes. Ο Λάντο Νόρις δεύτερος δηλαδή.
0: Αγαπητοί
3: ακροατές. Να, είδες ο Κώστας τι προσέχει.
0: Να πούμε και στους ακροατές τους αγαπητούς ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, τον είπα σωστά.
2: Ναι, μια χαρά, Αντωνέλη.
0: Η φάση πια είναι ότι μιλούσαν οι τρεις δημοσιογράφοι και λέγανε κάτι για τη φόρμουλα. Και ο παρουσιαστής, μάλλον ο καμεραμάν, κάποια στιγμή τραβάει την κάμερα, αφήνει τους τρεις να μιλάνε μόνοι τους, ας πούμε, και έδειξε την κυρία Νόνα, Νολώνα.
3: Ζουμάρι, της έκανε και αυτό το διάβασμα που λέμε,
0: αυτό.
3: Από την κορφή με και τα νύχια με την κάμερα.
1: Διάβασε, ναι.
0: Μπράβο,
1: τη
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλη τη σταυρώνα να ζήσεις και τέτοια κορίτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να επίσης...
3: Η κοπέλα έγινε αμέσως διάσημη και έχει δεκαπλασιάσει τους followers.
1: Τυχαία θεωρείτε ότι πέρασε εκεί, μόλις είδε την κάμερα, δίπλα από την κάμερα.
2: Όχι, αυτή αυτό κάνει, πηγαίνει στη Φόρμουλα 1 και κάνει τέτοια.
1: Περάσματα.
2: Κάνει περάσματα, αυτή τη λέξη που έψαχνα. Περάσματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να σας πω το εξής. Αφού πήγα μια βόλτα μέχρι τα Καλύβια και έφαγα και σε όλες τις ταβέρνες τα διάφορα εκεί
1: εδέσματα
2: πορτοφαγικά, κάθισα να χορέψω και διάβασα όλο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κάθισες να χορέψεις.
2: Να χωνέψω, παιδί, να χορέψω, ναι. Θα ήταν λίγο περίεργο με το μανιφέστο να χόρευα.
3: Αλλά... δεν ξέρω τώρα, και... καθένας τα γούστα του.
2: Και... 7.500 λέξεις, διάβασα όλες.
1: Και...
3: Μπράβο, Κώστα.
2: Ναι, παιδί μου, εγώ απογοητεύτηκα ως προς το εξής.
1: Γιατί?
2: Άστο, το περιεχόμενο. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, άλλος βρίσκει ενδιαφέρον, άλλος βρίσκει λίγο πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι το εξής. Σε 7.500 λέξεις βγάζει ένα μανιφέστο το οποίο είναι ουσιαστικά προάγγελος του θεωρητικός του νέου κόμματος.
1: Και
2: εκεί, ενώ τα έχει όλα, δεν έχει ένα το οποίο για μένα το πιο βασικό.
3: Τι δεν δηλαδή, έχει σε 7.500 λέξεις.
2: Πώς παράγεται το χρήμα.
3: Πες το μας πια.
2: Πώς παράγεται το χρήμα.
1: Δηλαδή
2: λες, να δώσουμε επενδύσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους νέους, στους συνταξιούχους. Συμφωνώ με όλα. Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Το έχουμε λυμένο αυτό.
2: Δηλαδή αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, να πεις τι παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς πρέπει να το παράγει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
0: Όχι, ρε, θα κάνουμε μια έφοδο στο νομισματοκοπείο.
2: Αυτό είναι last year.
0: Κατάλαβες.
3: Θα είναι λαφαζάνε.
0: Τελειώνουν.
2: Δεν λέω μόνο στο κομμάτι τη φορολογία. Δεν λέω μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Φόρο Ζουκμάν, ξέρω εγώ, 2% και λέω αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Πώς θα παραχθεί ο πλούτο που θα φορολογήσει. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον, της εποχής, της περίοδου, της...
0: Όχι, αυτό...
3: Μα έχουμε
0: αυτό
3: πλούτο.
0: Είναι το...
3: Έχουμε πλούτο, δεν
2: το
3: μας απασχολεί,
2: έχουμε. Έχουμε.
0: Το αλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Σκύλο.
0: Το αλφα της οικονομίας είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Εγώ γι' αυτό διάβαζα.
0: Πρέπει να παραχθεί... Το θέμα είναι η διανομή, αλλά πριν διανομηθεί ο πλούτος, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραχθεί. Αυτό είναι η αρχή, ρε παιδί μου, των πάντων. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Δεν θα υπάρχει. Γιατί τι σε πειράζει ένα.
1: Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Γιατί όλα πρέπει τώρα. Να τα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε για μετά. Όλα θα τα λύσουμε σε ένα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε έτσι, καθόλου
2: μπορεί
0: ενδιαφέρον.
2: Να ναι.
0: Μπορεί να μην υπήρχε ενδιαφέρον μετά.
1: Μπορεί να έχει κρατήσει για μετά.
2: Δεν είναι πρόβλημα το Τσίπρα. Γενικώς το
0: βλέπω. Ναι.
3: Υπάρχουν διάφορα πράγματα και δεν τα λες και όλα, ας πούμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, το γράφει προφανώς και στο μανιφέστο του, για τον πατριωτικό φόρο.
1: Το έχει πει, το έχει πει.
3: Το έχει πει όμως,
1: το
3: και εκτενώς έχει αναφερθεί.
1: Πρόσφατα
3: το έχει
1: πει,
3: τους πλούσιους.
1: Ναι.
3: Και για λόγους.
2: Σου λέω, εγώ δεν είπα πώς θα φορολογήσεις τον πλούτο.
3: Πώς
2: θα τον παράγεις, λέω. Τι θα κάνεις, τι φτιάχνουμε, παιδί μου, τι φτιάχνουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, αυτό
2: δεν είναι
3: τουρισμό. Τουρισμό φτιάχνουμε.
2: Όχι, λέει για τουρισμό, λέει. Όχι στο μόνο καλλιέργεια τουρισμού.
3: Μπράβο.
2: Συμφωνούμε. Τι, να καλλιεργήσουμε τι. Να μην καλλιεργήσουμε τουρισμό. Τι να καλλιεργήσουμε, δεν το λέει.
0: Φωτοβολταϊκά.
2: Δεν το λέει αυτό, δεν το λέει κανείς.
1: Μπορεί να το κρατάει για να μην το κλέψουν.
3: είναι, θα έχουμε μία συζήτηση να γίνεται. Άμα τα λύνουμε όλα στα γραπτά.
0: Μπράβο. Τι... Εγώ θυμάμαι και ένα κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές και είπαμε, έλεγε: έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα σας το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο, και αυτό είπαμε.
0: Όχι, το θυμάμαι και τον αρχηγό του.
1: Α, όχι, θα... και εγώ θα το. Εγώ...
0: Που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα πλέον.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Να υπερασπιστείς, ό,τι θες.
3: Όποιον θες και τι θες.
1: Για το είχαν συζήτηση βασικά. Άμα τα πει όλα από τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδιά. Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Να τα πει όποτε θέλει.
0: Συνέχεια.
2: Εγώ απλά κρίνω, διαβάζω ένα μανιφέστο, ναι, το οποίο είναι για την πολιτική οικολογία, τριζοσπαστική αριστερά και το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το στοιχείο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν το μανιφέστο είναι 7.500 λέξεις. Λέω ότι μέσα εκεί θα μπορούσε να χωρέσει ένα πράγμα το οποίο έστω να προειδεάζει. Εντάξει, δηλαδή να βάζει το θεωρητικό υπόστρωμα και να πει
3: εσύ μετά. Το ξέρεις, έχεις μιλήσει μαζί του και το ξέρεις ότι δεν θα βγάλει μετά ολόκληρο άλλο τέτοιο που θα είναι για την παραγωγή του.
0: Άλλες 8.000.
1: Όπου πάλι πρέπει να πα στα καλύβια.
0: Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα, ας πούμε, για τον, αυτό το φόρο, τον
3: πατριωτικό
0: φόρο, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε σε άλλο βαθμό, έλεγε και ο Μαμπντάνη. Ας πούμε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι δεν βγήκε η φορολόγηση των πλουσίων, γιατί περισσότεροι πλούσιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη καταρχήν. Και τώρα λέει, ζητάει, επειδή έχει πτωχεύσει ο Δήμος, γιατί τον πτώχευσαν οι προηγούμενοι, ζητάει λεφτά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι λυμένα. Οπότε θα το βρούμε πηγαίνοντας, ρε Κώστα και εσύ, Κατερίνα.
2: Εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά ξαναλέω, αν το προβλήμα ήταν μόνο Τσίπρα, θα το περιορίσαμε εκεί. Ναι. Γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Γενικώς. Το τι πρέπει να παράγει αυτή η χώρα, πώς να το παράγει, ποιοι.
1: Βγαίνει ότι οι περισσότεροι
2: πότε...
1: δίνουν.
3: Παιδιά, τι σκέφτεται.
0: Θα σου πω εγώ, όχι, το λένε όλοι. Για να πέσω, ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Καλό.
3: Είναι από τα
0: σώσ. Να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτό. Οπότε, ναι. Από
3: γιατί
0: εκεί
3: αποτελεί το 90%.
1: Τώρα μην δίνουμε ιδέες όμως εμείς.
3: Να σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα.
0: Ή να τις κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι.
3: Debate πολιτικών αρχηγών. Πολλοί αρχηγοί δεν θα είναι.
2: Τι, νομίζω η εξωκοινοβουλευτική δεν θα είναι.
3: Ναι,
2: θα είναι μόνο κοινοβουλευτική.
1: Αν δεν θα είναι. Εντάξει.
2: Θεωρώ.
3: Καλά, οι όροι υπάρχουν και για να αλλάζουν, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μισό το. Την προηγούμενη φορά.
0: Ο κύριος Κασελάκης, ας πούμε, δεν θα είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτική.
2: Σωστά.
3: Ναι.
2: Παιδί μου,
0: δηλαδή,
2: την φορά
0: αν πάμε με τους προηγούμενους κανόνες.
2: Δεν ήταν η Κωνσταντοπούλου, μπήκε στη Βουλή.
0: Αυτή δεν θα είναι στο debate. Εάν και εφόσον.
3: Τώρα θα είναι.
2: Τώρα θα είναι, μπράβο.
0: Προβλέπω εκ των προτέρων, εγώ τώρα από εδώ και κάνω την πρόβλεψη, ότι δεν θα γίνει debate. Όλων των πολιτικών αρχηγών.
3: Λες να διαφωνήσουν στους όρους.
2: Επειδή κάθε φορά το κάνουν όμως. Δηλαδή από εδώ, από εκεί λένε κάνουν, αλλά τελικά γίνεται στο τέλος.
0: Εγώ τολμώ αυτή την πρόβλεψη από τώρα.
1: Τέλος πάντων, άμα γίνει debate.
0: 4 Μαΐου.
1: Άμα γίνει debate, να φωνάξουν εμάς να κάνουμε ερωτήσεις για αλλαγή.
0: Όχι.
2: Όλους μαζί.
1: Ναι.
0: Όχι. Εγώ στο κοντρόλ θέλω να είμαι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να σας μιλάω στο αυτή.
2: Στο debate το ενδιαφέρον είναι εκεί. Λες λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Από τα, δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ναι, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν αυτό να μας επόμενες τις εκλογές.
3: Δεν το ξέρω.
2: Άρα θα είναι αρχηγή τους που είναι τώρα στη Βουλή. Θα είναι, δηλαδή το debate
3: ούτε
2: αρχίζει γίνεται λίγο πολύ σύνθετο.
3: ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ειδικά.
1: Όλο απορρίσεις σήμερα, Κώστα.
0: Είδες άμα πηγαίνει και τρώει στα καλύβια το Σάββατο.
2: Μετά αρχίζει.
0: Κατάλαβες, μετά αρχίζει. Τι! Ναι. Είναι μια γόνιμη περίοδος μετά το. Μετά τα καλύβια, πολύ γόνιμη αυτή η περίοδος.
3: Ναι. Παιδιά, έχω να σου πω ότι πήγα και είδα το Διάβολος Φοράει Πράντα το 2.
1: Για πε.
3: Ωραία ταινιούλα, περνάει πολύ ευχάριστα. Η ώρα. Λυπήθηκα τους άντρες που ήταν εκεί.
2: Μην το λες, περνάει ευχάριστα η ώρα. Είναι αυτό που λες, ωραία κοπέλα.
3: Καλό παιδί.
2: Καλό παιδί.
3: Δεν είναι για Όσκαρ, είναι μια όμως ωραία
1: ταινία. Ναι, δεν περιμέναμε για Όσκαρ τώρα. Ναι.
3: Ήταν η αναλογία γυναικών προς αντρών, ήταν 8 προς 2. Χαλαρά. Και αυτοί οι έρμοι που είχαν έρθει συνοδεύοντας τις σύζυγους. Και ίσως να μην ήξεραν πόσο γυναικείο είναι, τέλος πάντων, ότι έχει θέμα, τη μόδα, ότι οι πρωταγωνίστρες είναι μόνο γυναίκες.
0: Εγώ το ένα που είχα δει το είχα απολαύσει. Δηλαδή μου άρεσε. Πώς το λένε.
3: Ωραία. Θα σ' αρέσει και το 2, λοιπόν.
2: Ναι.
3: Θα σ' αρέσει και το 2. Δεν
0: πολύ...
3: θα είσαι ανάμεσα στους κύριους αυτούς που τους είδα να βγαίνουν και να κάνουν μόνοι τους διαλύματα και να ξαναμπαίνουν μέσα.
0: Όχι. Εγώ θα το έβλεπα πολύ ευχαρίστω να το έβλεπα. Δηλαδή, καταρχήν, ούτως ή άλλως παίζει Meryl Streep, παίζει. Μόνο του είναι.
3: Εγώ νομίζω ότι την παράσταση στο 2 την κλέβει η Emily Blunt. Αλλά θα το δεις πρώτα και θα μου πεις.
0: Όταν το δω, θα σου πω.
3: Να.
0: Θα το δω. Είχα και, και, και φίλους που πήγαν και ήταν το Μάικλ Τζάκσον.
1: Οπα, πες τη Κατερίνα σου γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Οποίοι,
3: να σηκώνω μανίκια.
2: Όχι, δεν Κατερίνα.
0: Οι οποίοι λέγανε ότι ήταν. Το ξέρω ότι το είδε, μα μας το είχε πει. Ότι είναι μονόπατο, είναι ύμνος στο Μάικλ Τζάκσον, δεν έχει τίποτα.
3: Ναι, και από, του αξίζει να είναι ύμνος. Ναι, παρακάτω.
0: Τι. Αλλά βγήκαν όλοι με αυτό το λες, το feel good διάθεση.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα.
0: Το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου. Χρειαζόμαστε και κανένα τέτοιο. Εντάξει, φτάνει ο προβληματισμός.
1: Με το Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να διαχωρίσει τα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαχωριστούν τα δύο πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το τι ήταν στην προσωπική του ζωή, το οποίο
0: που
1: δεν, θα μάθουμε,
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες ισχύει αυτό όμως.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους
1: ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος.
0: Άλλαξε τη μουσική. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
3: Και το χορό και τα βίντεο κλιπ και πολλά άλλα.
2: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό να περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ένας ενήλικος να κοιμάται με ένα παιδί σε μονό κρεβάτι
1: δεν είναι κανονικό.
2: Γενική σχέση. Δεν είναι φυσιολογικό.
3: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν έχεις εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη, έχει αθώθει.
2: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
3: Είχε πει στο δωμάτιο και ήταν τέλος πάντων. Είχε μιλήσει και ο σωματοφύλακας το δωμάτιο. Ήταν ένα ολόκληρο σπίτι. Τέλος πάντων.
2: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
3: Όχι, σύμφωνα.
2: Λέει ότι κοιμόντουσαν, αλλά δεν κάνα κάτι άλλο.
0: Άλλο τι λέει. Άλλο τι λέει, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι τα μισά από αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν.
3: Ναι. Ήταν ψευδό.
0: Και αυτό γιατί ήθελε κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Αν έχει εμπιστοσύνη ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει.
3: Ναι. Ήταν τέλο πάντων μια υπόθεση του 93.
2: Το πήγαμε από την ελληνική στην αμερικανική δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι, γιατί.
3: Το λέμε.
1: Πρέπει να κάνουμε focus τώρα γιατί έρχεται η Eurovision.
3: Α, καλά, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να κάνουμε focus προς τα εκεί τώρα. Είμαστε
2: από αύριο.
1: Συγκεντρωμένοι.
0: Στοχοπροσιλωμένοι.
1: Στοχοπροσιλωμένοι ναι. Για να το σηκώσουμε.
2: Εμείς θα ξαναπάμε διάλειμμα και μετά γυρνάμε με Άνοιξη Σοφία Βόσου σαν σήμερα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, το ξέρουμε.
2: Το 91.
1: Ναι.
2: Σαν σήμερα.
1: Αδικηθήκαμε. Αδικηθήκαμε. Ναι, ναι,
2: ναι. Ισχύει.
3: Μα δεν αδικηθήκαμε.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ σχεδόν έκλαιγα. Εκείνο το βράδυ, βέβαια.
3: Απαιδιά, είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Ανδρέα Μικρούτσικο που το έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ότι είχε εμπνευστεί από το τούτου του τηλεφώνου για την αρχή.
1: Άκου αλήθεια. Τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα λοιπόν, έχεις ταλέντο.
2: Πάμε, πάμε. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, παιδάκια.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, ρε εσύ.
1: Πάμε. Και επιστρέφουμε, παιδιά, μείνετε εδώ. Μα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχο στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Αυτοί οι γιαγιέδες.
1: Τι?
0: Οι γιαγιέδες.
1: Τι γιαγιάδες.
0: Πρωί πρωί. Οι Foo Fighters είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συγκρότημα. Έτσι τους λέγαν παλιά.
1: Ναι. Επειδή είχαμε πριν κουβέντα για τη Σακύρα και για τον Μάικλ Τζάκσον,
0: ναι.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο κύριος Δημήτρης που λέει: η Σακύρα είναι μια από τις πιο ωραίες τραγουδίστρες που υπάρχουν. Αλλά αυτό που είχε καταφέρει ο Μάικλ Τζάκσον, να λιποθυμάει κόσμος με το που τον βλέπει να ανεβαίνει στη σκηνή, και το σάλο που προκάλεσε και προκαλεί και μετά το θάνατό του, τόσα χρόνια μετά, είναι ανυπέρβλητο. Το είχαν καταφέρει αυτό και οι Beatles. Να θυμίσω στους παλιότερους ή να πω στους νεότερους. Εν πάση περιπτώσει, και τότε λιποθυμούσε ο κόσμος και σε ένα βαθμό μικρότερο με τους Rolling Stones. Αλλά ναι, τέτοιες σκηνές να λιποθυμάει κόσμος. Δεν βλέπουμε πια με τα καινούργια συγκροτήματα.
0: Εντάξει,
1: και δεν ξέρω και αν είναι αυτός ο σκοπός του κάτω-κάτω της γραφής.
0: Και δεν είναι και κανονικό, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα εδώ μεταξύ μας τώρα, να δω κάποιον που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, που το θαυμάζω. Αλλά δεν θα λιποθυμίσω εδώ, αλλά...
1: Εντάξει. Είναι πώς το λένε, η έξαψη της στιγμής. Πού μπορεί, ποιο είναι.
0: Καλημέρα. Εκδήλωση λατρεία.
1: Στον καθένα λειτουργούσε διαφορετικά. Ναι. Κάθε μέρα και καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, το Ζαν, από το Μεσολόγγι συνήθως. Μας στέλνει μια φωτογραφία, χειμωνιάτικο τοπίο, από τη γέφυρα. Η γέφυρα δεν είναι αυτή, Ριοντηρίου.
0: Ναι. Δεν ήταν η Πάρνηθα λίγο, χιονισμένε στις κορφές τώρα.
1: Καλέ, ναι, είχε 10 εκατοστά. Αφού αποχωρεύτηκε η κίνηση για να
0: από ένα σημείο
1: και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη έχει πιο ψηλές θερμοκρασίες από εδώ, 12 βαθμούς. Που το, δεν ξέρω πώς. Θυμήθηκε την 25η Ιουλίου του 1983 στην παραλία Βουλιαγμένη στη συναυλία του Κυλαϊδόνη.
0: Καλά, με τον Άρα Σαββόπουλο και
1: άφησε ιστορία.
0: Αυτό άφησε ιστορία, γιατί εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά άφησε ιστορία γιατί αυτό μεταδόθηκε στόμα με στόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε η διάδοση της πληροφορίας, δεν γινόταν με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Ναι. Που είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό πράγμα.
1: Ναι. Αυτοί οι γιαγιέδες πρέπει να είναι πολύ θυμωμένοι, λέει ο κύριος Μάκης.
0: Οι γιαγιέδες είναι...
1: Οι Foo Fighters είναι, γενικώς είναι λίγο...
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο.
0: Ωραίοι όμως, ωραίοι γιαγιέδες. Ναι, ωραίοι.
1: Επειδή σας λέγαμε πριν, δεν ξέρουμε αν ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων, επειδή σας λέγαμε πριν για τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στον κόλπο εκεί στα στενά του Ορμούς κτλ. Τώρα βγαίνουν διάφορες ανακοινώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρόμενες. Δηλαδή και οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Είπαν μεν ξεκινάμε την επιχείρηση Ελευθερία, έτσι, για να απεγκλωβίσουμε τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο κοντά στα 500, τα οποία είναι όλα κατάφορτα με πετρέλαιο. Αλλά τώρα λένε δεν θα συνοδέψουμε τα πλοία ακριβώς. Θα είναι κάτι μεταξύ ενός συντονισμού ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και τώρα γύρευε. Δεν ξέρουμε πώς ερμηνεύεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι μηνύματα τα οποία δεν είναι, απέχουν το ένα από το άλλο.
0: Να συντονιστούμε,
1: και έτσι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Απλά να το έχουμε και αυτό κατά νου. Το λέω γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να ανοίγουν οι αγορές, θα αρχίσουν να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και δεν ξέρουμε γιατί γίνονται.
0: Εντάξει,
1: γιατί προς το παρόν υπάρχει μία ασάφεια, έτσι, και μία αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει.
0: Θέλει υπομονή.
1: Το έχει δεδομένο. Θέλει υπομονή. Όπως και στην κίνηση στο Κυφισό.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεδομένο είναι, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι θα γίνει. Mm. Δεδομένο επίσης είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει απορρίψει τη νέα πρόταση που είχε καταθέσει το Ιράν μέσω του Πακιστάν. Η οποία πρόταση αυτή ήταν να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς, να ανοίξετε εσείς τον αποκλεισμό σε δεύτερη φάση, να εμπλουτίζουμε ουράνιο αλλά μέχρι το 3,6%, δηλαδή που αποκλείει την παραγωγή πυρηνικού όπλου και τα λοιπά.
0: Να σου πω κάτι, όλα αυτά
1: υποχωρούσαν.
0: Ναι, αλλά, όλα αυτά είναι last week.
1: Ναι.
0: Last year.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα.
0: Month. Μπορεί να επανέλθουν, μπορεί να μην επανέλθουν.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πια έχω μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή. Νομίζω ότι πια με όλα αυτά που τους λέει και τις δέσεις που αλλάζει, θα ξεχάσουν γιατί έγινε από την αρχή αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: με ποια πρόφαση τέλος πάντων.
1: Ποιο θυμάται.
0: Όχι, με ποια πρόφαση.
1: Ναι.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, έχεις να πολεμήσεις κάτι.
1: Ναι.
0: Σου επιτίθεται κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Ένα κουνούπι. Το κουνούπι, ξέρεις, θέλει να σου πει το αίμα. Αυτός τι.
1: Τι. Να μην κάνει. Το λέει κάθε τόσο. αυτό το έχουμε μπεδώσει. Να μην έχει πυρηνικά τυράννα.
0: Καλά, εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Είναι κι άλλα όμως. Κι άλλα είχε πει στην αρχή. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ταξιδεύει στην Εγνατία Οδό ο κύριος Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Ήλιο με δοντάρες και γαλάζιο ουρανό.
0: Ναι.
1: Στο ύψος της Κοζάνης, 1 βαθμό θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να χαμογελάμε περισσότερο. Το προσπαθούμε.
0: Τώρα, το Σαββατοκύριακο υπήρχαν δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Που έλεγαν ότι με αποχωρούν στελέχη της Μαρίας Καριστιανού από πού?
1: Από τον όμιλο που έχει φτιάξει προς το παρόν. Έχει έναν όμιλο, κάτι δεν έχει?
0: Τι όμιλο?
1: Έναν όμιλο.
0: Όχι, τίποτα δεν έχει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Μα διάβαζα εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Ότι αποχώρησαν, ξέρω εγώ, 5 στελέχη από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είχε φτιάξει τοπικές ενώσεις, τοπικές οργανώσεις, ρε παιδί μου. Ο καθένας τα ονομάζει και διαφορετικά.
0: Δεν έχει όνομα ακόμα.
1: Δεν έχει σημασία το όνομα.
0: Όχι, το έχω χάσει.
1: Προς το παρόν, όχι. Προς το παρόν έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα. Καμία αναλογία τώρα. Αυτό που κάνω είναι ίσως η ιεροσυλία. Αλλά και άλλα κόμματα όταν ξεκινούσαν, ρε παιδί μου, αυτό που ήξερες είναι τον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Οπότε ήξερες τον αρχηγό, εμπιστευόσουν τον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα ήταν προσωποπαγή. Ιστορικά.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα ήταν προσωποπαγή. Έλεγες, η Δελιγιανική.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγες τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, βγήκε λοιπόν η κυρία Καριστιανού και είπε,
1: ναι,
0: ότι, προσπαθούμε στο κίνημα να έχουμε την ενότητα στην πράξη.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και
1: είπε και κάτι άλλο όμως.
0: Θέλουν να μας διχάσουν.
1: Αυτό. Θέλουν να τις
0: εξαγοράζουν. Ναι. Κάποιους και τους παρασύρουν με ψεύτικες υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Ποιοι τους εξαγοράζουν?
1: Οι αντίπαλοι.
0: Ποιοι αντίπαλοι και πόσους εξαγοράζουν?
1: Όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι.
0: Τι εννοεί τους εξαγοράζουν? Το λέει πολιτικά, ας πούμε, τους εξαγοράζουν.
1: Τους δίνουν χρήματα. Άμα τους δίνουν χρήματα είναι ποινικά κολάσιμη πράξη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δουλειά του εισαγγελέα, δεν είναι δουλειά δικιά μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αν υπάρχει ποινικά κολάσιμη πράξη. Αυτό.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, υπάρχει.
1: Μια κινητικότητα.
0: Κινητικότητα.
1: Μα αυτή δεν είπε κιόλας ότι θα είναι ιστορικός ο Μάιος, επειδή θα.
0: Βέβαια, το είπε.
1: Το
0: βέβαια.
1: Θα είναι ιστορικός αυτός ο Μάιος.
0: Αυτός ο Μάιος.
1: Γι' αυτό το.
0: Είναι ιστορικός καταρχήν γιατί ρίξε χιόνια.
1: Είναι, για πολλούς λόγους είναι ιστορικός. Άμα ρωτήσεις τον Τραμπ, είναι γιατί γονατίσαμε το Ιράν. Άμα ρωτήσεις το Ιράν, είναι γιατί απαντήσαμε, αποκρούσαμε την επίθεση των εαυτών. Ναι, για τους μετεωρολόγους είναι ιστορικός γιατί χιόνισε πρωτομαγιά στο.
0: Μα ακόμα στρωμένα είναι στην Πάρνηθα.
1: Ναι, ακόμα στην Πάρνηθα.
0: Τα χιόνια.
1: Ακόμα είναι.
0: Ναι, ακόμα. Και τώρα,
1: ναι,
0: που, σήμερα, τώρα που σου μιλάω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το βλέπω.
1: Το βλέπεις,
0: Το βλέπω, ναι, σε συνδέσεις που γίνονται.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ,
0: ναι,
1: ωραία. Λοιπόν, ο καθένας θεωρεί το για κάτι άλλο ιστορικό αυτό το μήνα. Δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ο κύριος Δημήτρης Πρίλης, γιατί είναι ιστορικός, γιατί φύγαν τα κουνούπια. Ξέρω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάω.
1: Α, πούμε τώρα κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Έκανε, λέει, το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ αναγκαστική,
0: ναι,
1: προσγείωση στην Τουρκία.
0: Πήγαινε στην Αρμενία.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι αναγκαστική προσγείωση? Όχι, είναι σίγουρο. Μήπως κρύβεται κάτι? Ξέρω εγώ, δεν θα πούν διάφοροι που κάνουν θεωρίες συνωμοσίας με το παραμικρό ότι επειδή έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και θέλει να πουλήσει, να αγοράσει ή να κάνει οτιδήποτε.
0: Αλλά και δεν μπορεί να το πει ευθέως αυτό, αφού τα συζητάνε.
1: Πες μου εμένα.
0: Θα λέει το δεξί βαλάντζι, χαρά. Και σταματήσανε, κάνανε την προσγείωση. Ολόκληρος πρωθυπουργός είναι.
1: Ναι.
0: Το θέμα εμένα μου κάνει εντύπωση που πήγαινε στην Αρμενία.
1: Γιατί, τι έχει η Αρμενία?
0: Εντάξει, ήταν και μέρες περίεργες τώρα. Μιλάγαν όλοι για τη γενοκτονία, θυμόντουσαν τη γενοκτονία.
1: Ήταν η επέτειος. Ναι,
0: ναι, γι' αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν σε μία. Μήπως έκανε βουντού ο Ερντογάν.
1: Α, τι να σου πω.
0: Δεν, ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Επιστρέφει από Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Περάστε καλά. 10 βαθμοί τώρα. Ο Τάσος και η Αλεξάνδρα. 10 βαθμοί. Ωραία είναι η Μεθόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μεθόνη,
0: ναι,
1: δεν είναι που έχει και παραλίες ωραίες.
0: Η Μεθόνη.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Είναι πολύ ωραία γενικά από εκεί κάτω.
1: Ναι,
0: είναι πολύ,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Η κυρία Γεωργία μας λέει: έφτασε η ώρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία 2026. Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Μπράβο σας.
1: Στο μουσικό σχολείο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Ευχόμαστε.
1: Η παιδική φωνή συναντά την παράδοση.
0: Μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ ωραία. Καλή,
0: βέβαια,
1: επιτυχία.
0: Το συζητάτε.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Ναι. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και όλοι όσοι συμμετέχουν
1: και
0: σε αυτό
1: το φεστιβάλ.
0: Ναι,
1: ναι. Όλοι από το μουσικό σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, έβλεπα χτες τις φωτογραφίες με τον ψηλό του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Αντωνιάδη, που παρά τα 80 του χρόνια και τα προβλήματα που έχει, ήταν... λέω ρε παιδί μου, έβλεπα χτες τις φωτογραφίες με τον ψηλό του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Αντωνιάδη, που παρά τα 80 του χρόνια και τα προβλήματα που έχει, ήταν εκεί στη Λεωφόρο. Ήταν ένα

0: παιδιού.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό που είπα πριν.
0: Η σημερινή, αυτό. Ναι. Που γιορτάζουν όλοι οι φίλοι
1: Fourth,
0: όλων των.
1: Γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε.
0: Του πολέμου Ρίση. Των άστρων, τη ταινία Πόλεμο των Άστρων. Ναι.
1: Ρίση, η γυναίκα του υπουργού, τι ήταν δικαιοσύνη του Ισραήλ, του έκανε τούρτα γενεθλίων με κρεμάλα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν ξεφύγει.
1: Έχει δηλαδή ξεφύγει το πράγμα εντελώς, ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, του έκανε τούρτα γενεθλίων που είχε πάνω σχέδιο. Τι θέλετε να φτιάξετε για τον άντρα σας? Μια τούρτα γενέθλια. Α, μπράβο, να τροχαίνεστε. Τι θέλετε να βάλουμε πάνω? Μια κρεμάλα. Γιατί είναι υπέρ της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Και την ίδια ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα, τώρα που σας λέμε, μόλις έσκασε η είδηση, ότι οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν τρεις άνδρες. Γιατί είχαν συμμετάξει στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Τους εκτέλεσαν.
1: Αυτό είναι κανονικό για το Ιράν. Για εμάς τους υπόλοιπους δεν είναι,
0: αυτό
1: φυσικά.
0: Είναι.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι και στο Ισραήλ, υποτίθεται ότι κρατούσαν κάποια προσχήματα μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εμένα με σοκάρει πιο πολύ από το γεγονός ότι γίνονται εκτελέσεις στο Ιράν. Γιατί δείχνει πώς σκέφτονται άνθρωποι οι οποίοι ασκούν διοίκηση.
0: Δίκιο έχεις.
1: Δεν είναι και χαμογελούσε δίπλα στην κρεμάλα ο άλλος. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε γιατί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Ας επανέλθουμε στον καιρό.
1: Και ας επανέλθουμε.
0: Που μας αρέσει εμάς.
1: Ναι.
0: Στο
1: χιόνια που λες παντού.
0: Κάποιος λέει στον κακό μας τον καιρό.
1: Όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
1: Όχι.
0: Είμαστε τέτοιοι.
1: Περίεργο πράγμα. Ήταν περίεργο για Πρωτομαγιά. Είναι πολύ περίεργο. Πρώτες μέρες του Μαΐου να ρίχνει χιόνια, να έχουν κλείσει τα χιονοδρομικά.
0: Παιδιά, έχουν μετανιώσει οι άνθρωποι που κλείσαν νωρίς τα χιονοδρομικά. Γιατί αλλιώς αυτό το τριήμερο θα βουλιάζανε.
1: Και εγώ δεν θα μετανιώνα.
0: Και εγώ δεν θα ήθελα να πάω να κάνω τελεσιές.
1: Βέβαια.
0: Πώς το λένε, ο Μπιλ.
1: Μπορεί ο κύριος Άγριος για σένα να τα ανοίξει.
0: Ο κύριος Αλέξ Άγριος, διευθυντής του χειροδρομικού Καλαβρίτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλό μήνα.
0: Είχαμε φρέσκο παχύχιονάκι.
2: Κοιτάξτε, ήταν ένα απρόσμενο γεγονός νομίζω για όλους τους επισκέπτες που ήρθαν εδώ στα Καλάβρητα το συγκεκριμένο τριήμερο. Φρέσκο χιόνι ήταν στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού και μάλιστα σε ποσότητα ικανοποιητική, μπορώ να σας πω, το οποίο πραγματικά νομίζω σκόρπισε χαμόγελα σε πολύ κόσμο, καθώς λίγοι περίμεναν να παίξουν χιονοπόλεμο, να φτιάξουν χιονάνθρωπο και να βγάλουν
1: φωτογραφίες. Στεφάνι φτιάχνει συνήθως.
0: Ναι. Βγαίνεις και με το κοντομάνικο και τα λοιπά και δείχνεις το στεφάνι που έχεις φτιάξει από τα λουλούδια, τα φρέσκα και τα λοιπά. Εδώ βγαίναν όλοι με τα χειμωνιάτικα μπουφάν, κουκούλες και τέτοια, γιατί έκανε πολύ κρύο.
2: Έκανε πολύ κρύο, ναι, η θερμοκρασία. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες σε εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού αλλά και στα Καλάβρητα κινούνταν κάτω από το 0 στο χιονοδρομικό και γύρω στο 0 στα Καλάβρητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες και μόνο αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας συνδυάσει με την Πρωτομαγιά και τις ανοιξιάτικες μέρες.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κλείνει το χιονοδρομικό, τι κάνετε? Δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, φαντάζομαι ότι συντήρησης και τα λοιπά. Αλλά
0: με τι ασχολείστε, ναι. τι κάνετε εσείς τώρα που...
2: Κοιτάξτε, η βασική μας ασχολία, γιατί όλοι λέμε την λέξη συντήρηση, η βασική μας ασχολία έχει να κάνει με την συντήρηση των αναβατήρων,
0: ναι,
2: του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά βάση.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες στηρούνται για να μπορέσουν οι αναβατήρες να επαναπιστοποιηθούν για την επόμενη χρονιά για να ξαναλειτουργήσουν.
1: Ναι.
2: Παράλληλα, εμείς στο χιονοδρομικό προετοιμάζουμε και την καλοκαιρινή μας σεζόν, καθώς δεν σταματάει η λειτουργία μας, γιατί έχουμε το Hellmouth Mountain Festival.
1: Ορίστε.
2: Το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, το μουσικό φεστιβάλ υπαίθριων δραστηριοτήτων και αναψυχής επίσης, το οποίο έτσι ήταν και αρκετά οξύμορο και για μας, το να στείνουμε ας πούμε τις εγκαταστάσεις για την καλοκαιρινή λειτουργία και παράλληλα το χιόνι να έρχεται να πέσει και να μας αλλάζει λίγο τα δεδομένα.
0: Εσείς που είστε και συνηθισμένοι και σας αρέσει, και το φαντάζομαι ότι σας αρέσει, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούσασταν με αυτό, να κάνετε και όλες τις δραστηριότητες που κάνει κάποιος σε χιονισμένο τοπίο, δεν παρατήσατε τις εργασίες και να αρχίσετε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες?
2: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, κάναμε κάποιες έτσι κατεβασιές
0: και
2: είμαστε στο βουνό. Και να σας πω και την αλήθεια, κάτι που με εξέπληξε ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ

0: κόσμος, ορειβάτες κυρίως, οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό για να κάνουν ορειβατικό σκι ή ορειβασία μέχρι την κορυφή το συγκεκριμένο τρίμηνο. Και αυτό δείχνει ότι ήταν και έτοιμοι, είχαν παρακολουθήσει τον καιρό, είχαν μαζί τους τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί χωρίς ετοιμότητα και προετοιμασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λάτρεις του χιονιού πραγματικά περιμένουν την ευκαιρία όποτε αυτή και αν προκύψει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είμαι από αυτούς, χωρίς τις δραστηριότητες, αλλά είμαι από αυτούς που μ' αρέσει το κρύο και αυτός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Οπότε φαντάζομαι και εγώ θα το απολάμβανα και θα το απολάμβανα υπό αυτή την. Αν ήμουν κατάλληλα εξοπλισμένος, βέβαια. Αν είχα προνοήσει. Γιατί θέλει και να είσαι και λίγο προνοητικός. Να παρακολουθείς δηλαδή τα δεδομένα. Αυτό να μην πηγαίνεις κάπου χωρίς να ξέρεις τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν εκεί.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και να σας πω ότι το χιόνι, έτσι νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι το έχουμε συνδυάσει με χαρά και ευχάριστη.
2: Παιχνίδι, βέβαια.
0: Οπότε νομίζω ότι ακόμη και πρωτομαγιά, ακόμη και τις μέρες της πρωτομαγιάς, κανείς δεν χάνει ευκαιρία να το απολαύσει. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη χιονόπτωση, κοιτάζοντας τα στοιχεία μας και τα στατιστικά μας, έχει να καταγραφεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή νομίζω πάνω από 20 ετία εδώ στο χιονοδρομικό.
1: Για τα Καλάβρητα, ας πούμε.
0: Έχει να καταγραφεί χιονόπτωση τη συγκεκριμένη περίοδο.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άγρια. Να είστε καλά.
1: Και καλή επιτυχία.
2: Σας καλημερίζουμε και καλή συνέχεια. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Άλεξ Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού Καλαβρίτων. Γιατί ακούσατε τι είπε. Την τελευταία 20ετία που κρατάνε και στοιχεία, έτσι, οι άνθρωποι.
1: Εκεί αργεί κιόλας.
2: Την τελευταία 20ετία δεν είχαν τέτοια μέρα, έτσι, αρχές Μαΐου.
1: Δεν είχαμε. Τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι.
2: Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή στην αρχή, ότι είναι η δεύτερη πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 135 ετών. Έτσι είπαν κάποιοι εκ των μετεωρολόγων, γιατί αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 135, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή υποτυπώδη ή κανονικά στοιχεία. Αλλά και ο κύριος Άγριος το πιστοποίησε αυτό με τη δική του εμπειρία και από το Καλαβρίτων. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: την Παρασκευή είναι η μέρα γυναικών και η γιορτή της μητέρας. Η μέρα γυναικών είναι 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να εννοείται κάτι άλλο.
1: Μαΐου.
2: Η γιορτή της μητέρας είναι.
1: Μαΐου.
2: 8 Μαρτίου.
1: Μαΐου είναι της μητέρας.
2: Άλλο. Ναι. Τη δεύτερη Κυριακή. Είναι κινητή γιορτή.
1: Τέλος πάντων,
2: η δεύτερη
1: Κυριακή. Πριν πάμε σε τίτλους, να πω ότι στα Καλάβρητα έχουν και χιούμορ. Και γενικότερα. Ο Γιαπρακάς έβαλε σκουφί
2: Χριστουγεννιάτικο. Το είδα. Ο κύριος Παύλος μας λέει: καλές η φωτό και τα χαμόγελα στο χιόνι. Το χιόνι όμως το Μάιο δεν είναι για χαρούλες, αλλά για θλίψη, για τις ζημιές, τις καλλιέργειες που θα είναι μεγάλες.
1: Εδώ στην Κορυφαία
2: χιόνισε και στα χαμηλά. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για το χιόνι. Και θα μιλήσουμε γιατί φέτος έχουμε έλλειψη. Δεν ξέρω εάν ακόμα και το εκτός εποχής εντός εισαγωγικών κάνει καλό ή δεν κάνει καλό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούς με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Να πούμε ότι έχουμε σήμερα αφιέρωμα στους Foo Fighters, αλλά πέρα από αυτό, τους γιαγιέδες, ότι να στείλουμε την αγάπη μας στους Τριπολιτσώτες, στους Τροπολιτσώτες και στον Κώστατο Παπαδόπουλο ιδιαίτερα, γιατί μένουν ζωντανοί ακόμα στη μάχη της παραμονής.
1: Ναι, και στους Κηφισιώτες, γιατί κέρδισε τον Πανετολικό. Και αυτοί.
0: Γιατί να το δω Κηφισιώτες.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν έχω φίλους στην Κηφισιά.
1: Αλήθεια.
0: Έχεις εσύ.
1: Εγώ, δεν λέω.
0: Έχεις εσύ, ναι. Ναι, έχεις εσύ.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, χιόνια τον Ιούνιο μπορούμε. Καλημέρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε πολλά χιόνια όταν πρέπει να έχουμε πολλά χιόνια. Μετά θα έχει χιόνια. Εγώ λέω που μου αρέσει το χιόνι, με ξέρετε. Λοιπόν, να έχουμε χιόνια τον Ιούνιο. Θα καούνε τα κοντοκυθάκια, οι μελιτζάνες, τα καρπούζια. Θα έχουμε μετά αυξήσεις και μετά θα παραπονιόμαστε και θα λέμε γιατί τη μελιτζάνα φλάσκα έχει τόσο και δεν μπορώ εγώ να κάνω η μαμπαλντή ή μουσακά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουν μετά μουσακά με πατάτες και μετά ή με σόγια και.
0: Και θα βγαίνουν και θα λένε ακρίβεια Μητσοτάκη.
1: Άστο αυτό. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, ρε παιδί μου. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Καλημέρα στο Billy the Grande, το φίλο μας στην Καλαμάτα, που έχει 5 βαθμούς και παγωνιά. Στην Καλαμάτα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, εκεί στα αστικά έχει.
1: Το πιάνει.
0: Έχει δροσά.
1: Το πιάνει ο αέρας.
0: Έχει μπουγάζει, μάλλον.
1: Έχει μπουγάζει.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν.
0: Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα. Να μην πω καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Βέβαια, μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη. Τώρα εγώ κανονικά δεν έπρεπε να είμαι όμως με τον Πανετολικό.
1: Γιατί?
0: Λόγω καταγωγής. Αλλά εντάξει, αφού έχω αδυναμίες τώρα στον Κώστα, έχω, τι να κάνω τώρα, εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος,
1: ναι.
0: Και η βάση του βαθμολογικού πίνακα και η μάχη των ουραγών, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
0: Έχει και πάνω και κάτω έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, γιατί έχουμε ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν άλλες ομάδες, έχει γιατί είναι η Λάρισα που με ενδιαφέρει εμένα, ο Πανετολικός που ενδιαφέρει εσένα, η Τρίπολη που ενδιαφέρει τον Κώστα, η Κηφισιά που ενδιαφέρει τον άλλον. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Παίζει αυτό, καταλαβες. Παίζει. Δεν έρθε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Πλασίμπο, τραγουδάρα. Τ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ή Πλασίμπο. Έχουν κοινό στην Ελλάδα φανατικό. Δηλαδή δεν κάνουν πουθενά άλλου εμφανίσεις παρά μόνο στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Έχουν
0: ναι.
1: Κοινό.
0: Ναι, δεν πάνε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν αλλού.
0: Έλα,
1: νομίζω ότι έχουν κοινό μόνο στην Ελλάδα και την Ισπανία για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Τους είχε δει στον Άλυμο το 1998. Στο δεύτερο Rockaway Festival μαζί με τους Blair.
0: Τους αγαπάμε τους Πλασίμπο, εντάξει.
1: Τους αγαπάμε.
0: Βέβαια, ναι. Μας αρέσουν. Έχουμε μεγαλώσει με Πλασίμπο.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνεις.
1: Βαγγέλης.
0: Τι ξύλο έτρωγα εγώ για να ακούω τους Πλασίμπο.
1: Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη λέει: χαίρομαι που όλα συγκρίνουν στη γαστρονομία.
0: Πάντα.
1: Δεν.
0: Παιδιά, πάντα
1: γίνεται. Παιδιά, να συστηθούμε, κύριε Βαγγέλη.
0: Ναι, πάντα εγώ.
1: Τέτοιοι τύποι είμαστε.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Θα σας πω ένα απλό πράγμα.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα για τους ουραγούς και τους τρίτους στο πρωτάθλημα. Πού τρως το ωραιότερο βρώμικο? Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο τρως το καλύτερο βρώμικο.
0: Βέβαια,
1: στην εκεί. Ομόνια το τρώω.
0: Όχι. Στο γήπεδο παίζεις κιόλας με την τύχη σου. Το ξέρεις. Ξέρεις ότι ακροβατείς. Αλλά είναι τόσο νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τόσο βρώμικο και τόσο νόστιμο. Που λες, θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό. Είδες όμως πώς μπλέκεται και ο πολιτισμός και η ποιήση.
1: Έκανε διασκευή στον Αύγουστο τώρα του Παπαζόγλου,
0: ναι.
1: Η Σερέτη. Θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
0: Ναι.
1: Θα τρώω. Πάω, λέει το τραγούδι. Ναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ λέω και το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι, ούτε σήμερα είναι στους δρόμους οδηγώντας, διότι είναι επιφυλακή με το μεγάλο γιο τον Κωνσταντίνο, γιατί ο μικρός ο Θεοχάρης εξακολουθεί να είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες που είχε έρθει.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα πάω αύριο ξανά τα κεφάλια,
0: μάλιστα,
1: μέσα, μετά την πεθύμερη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα έχει και υπερορίες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λέτε εσείς για τετραήμερη εργασία και τέτοια.
0: Ποιος τα
1: λέει? Τα ακούω λόγια του αέρα.
0: Αχαλά.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Εμείς τα θέμε.
1: Γιατί
0: δεν
1: πολύ,
0: τα λέμε.
1: Γιατί πολύ απλά λέει δεν κάνουμε 20% αύξηση και δεν μας λένε και πόσα ένσημα θα κολλάμε και πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Και για το πρωτάθλημα εμένα με ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός.
0: Ορίστε.
1: Το καθένα κάτι
0: τα
1: άλλο.
0: Τα βλέπεις.
1: το αυτό με την εργασία τώρα που λέτε, απλά έγινε μια συζήτηση γιατί κατατέθηκε μια πρόταση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, υλοποιήθηκε κτλ. Και το μεγάλο πράγμα, επειδή διάβαζε ένα φίλο μας που συνήθως μας ακούει τέτοια ώρα το πρωί, τον Χρήστο.
0: Τον Χρήστο.
1: Ναι, διάβαζα μια ανάρτηση που έκανε και έλεγε ότι, παιδιά, το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ώρες εργασίας, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτές τις ώρες που δουλεύουμε και παράγουμε, τι πόσο παράγουμε. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι δουλεύουμε πολλές ώρες, αλλά παράγουμε λιγότερα από ό,τι παράγουν τις αντίστοιχες ή λιγότερες ώρες άλλοι γύρω μας γενικώς. Γι' αυτό είναι και πιο ανταγωνιστική. Βέβαια. Και εκεί είναι που κρίνεται το όλο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτός είναι ο δείκτης που πρέπει να βελτιωθεί. Αυτός ο δείκτης όμως για να βελτιωθεί θέλει διάφορα άλλα πράγματα. Και πρέπει κάποια στιγμή τώρα, να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά είναι βαριά, ρε παιδιά, για 7 και 45 το πρωί. Εμείς τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος είναι διδάκτορ. Θα σου πω τώρα. Διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Είναι συνιδρυτής του ορεινού παρατηρητηρίου Ελλάδος. Κάναν μια έρευνα.
0: Τη διαβάζαμε με ενδιαφέρον. Ναι.
1: Με επιστήμονες και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, όπου, παιδιά, στα 10 βασικά βουνά μας έχει μειωθεί, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, την τελευταία από το 1998, από το 1984 μέχρι το 2025, κατά 58% η χιονοκάλυψη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Τις βλέπουμε με τον υδροφόρο ορίζοντα που ανεβαίνει, πέφτει κτλ.
0: Το βλέπουμε και το συζητάμε.
1: Μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από το γεγονός ότι πρωτομαγιά, ας πούμε, χιόνισε, αλλά γενικώς χιόνι πέφτει όλο και λιγότερο και μένει όλο και λιγότερο. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι, τι γεννάει, αν αντιμετωπίζεται και πώς, θα μας το πει ο κ. Κωνσταντίνος
0: Αλεξόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας. Και εντάξει, όχι μόνο τα 10 βασικά, για να μην στεναχωρήσουμε και τους φίλους μας στην Κρήτη κάτω από τη σκιά του Ψιλορίτη.
1: Και εκεί.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε, σχετικά μεγάλη μείωση σε όλα τα βουνά της Ελλάδας παρατηρούμε. Αυτά τα 10 ήταν τα 10 ενδεικτικά βουνά τα οποία διαλέξαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς είχαν μια ωραία κατανομή κατά μήκος της χώρας. Mm-hmm. Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε όχι μόνο από τα δεδομένα, αλλά και σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ζουν.
1: Εμπειρικά, ναι.
2: Και το γνωρίζουν αυτό διαβίου.
0: Και αυτό τι προκαλεί, εκτός από τη λειψιδρία,
1: να ξεκινήσω να το πω, οφείλεται.
0: Οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
1: Το λέω γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν από τον αρχηγό, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, που αμφισβητούν το γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, ναι ή όχι?
2: Πάρα πολύ σωστά. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι σημαντικό έτσι να αναγνωρίζουμε την επιστήμη και να τη δεχόμαστε ανεξαρτήτως για το αν μας αρέσει ή όχι. Όπως το κλίμα λοιπόν άλλαζε πάντα στην ιστορία της Γης, κάτι το οποίο αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι γνωρίζουμε πως τώρα το κλίμα αλλάζει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι το έχουμε δει να αλλάζει ποτέ άλλοτε. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Υπάρχει ένας φυσικός κύκλος του κλίματος, αλλά αυτή η αύξηση και η συνεπόμενη μείωση της χιονοκάλυψης πέφτουν έξω από αυτό. Ξεπερνούν τα όρια τα οποία θα περιμέναμε.
1: Αυτό όμως, όπως έλεγε η Κατερίνα πριν που την διάκοψα εγώ, έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες στην παραγωγή, έχει στην ίδρυυσή μας. Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η λειψιδρία το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα ποτάμια, στερεύουν οι χώροι που αποθηκεύουμε νερά. Φανταζόμαστε ότι έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στην πανίδα και στη χλωρίδα των βουνών.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, διότι είναι ακριβώς έτσι. Συχνά ξεχνάμε το κομμάτι των οικοσυστημάτων. Βεβαίως το νερό αξιοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα τόσο από την κοινωνία μας, από διάφορες πτυχές όπως οι καλλιέργειες, οι οικιακές χρήσεις του νερού, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το έχει ανάγκη όσο και εμείς προφανώς. Το νερό, το χιόνι μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, έτσι. Mm. Έχει μια διαφορετική σημασία από τη βροχή, η οποία βροχή θα κινηθεί πιο γρήγορα μέσα στο δίκτυο, δηλαδή θα περάσει μέσα από ποτάμια και πιο γρήγορα θα χυθεί έξω στη θάλασσα, ας το πούμε. Mm. Σε αντίθεση το χιόνι θα παραμείνει εκεί πέρα μέχρι αργότερα στο υδρολογικό έτος, μέχρι αργά την άνοιξη, νωρίς το καλοκαίρι, όπου τότε με αυτό το καθυστερημένο λιώσιμο θα αρχίσει να τροφοδοτεί το υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, βοηθώντας μας να καλύψουμε αυτό το κενό στις βροχοπτώσεις, το οποίο παρατηρούμε, πάντα παρατηρούσαμε λόγω του μεσογειακού κλίματος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Επομένως, όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Εγώ αυτό τώρα θέλω να το παντρέψω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή την έρευνα, την επιστημονική για τα τελευταία 40 χρόνια με την τωρινή επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι, χιόνι και όποτε να είναι, και τον Μάιο και τον Ιούνιο που μας έλεγε ένας ακροατής, ή το χιόνι πρέπει να πέφτει τότε που πέφτει?
2: Το χιόνι είναι καλό να πέφτει το νωρίς το χειμώνα και να μένει μέχρι αργά την άνοιξη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πως πλέον το χιόνι αρχίζει να γίνεται λιγάκι πιο απρόοπτο, με την έννοια ότι θα πέσει τώρα, θα λιώσει αύριο, θα ξαναπέσει μεθαύριο, θα λιώσει την επόμενη. Mm. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε το χιόνι να παραμείνει στα ψηλά βουνά για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Ο φετινός χειμώνας ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ακριβώς για το πόσο επηρεάζει η θερμοκρασία όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν πως σε ορισμένα από αυτά τα βουνά, τα οποία συζητάμε και στην έρευνά μας, η ποσότητα του ιετού που έπεσε στα βουνά ήταν έως και 100% περισσότερο από τον μέσο όρο της τριανταετίας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε μια κλιματική συνθήκη. Αλλά παράλληλα, η θερμοκρασία ήταν 1,5 έως και 2 βαθμούς πιο ψηλά, που σημαίνει πως όλο αυτό το νερό έπεσε από τον ουρανό σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί ως χιόνι έπεσε ως βροχή. Επομένως, τα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είχαν όλο αυτό. Μετά ήρθε η άνοιξη και μας έφερε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά πλέον η άνοιξη έχει περιορισμένη δυνατότητα να συγκρατήσει όλη αυτή την ποσότητα χιονίου που χρειάζεται και χρειαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τα οικοσυστήματα για το υπόλοιπο υδρολογικό έτος.
1: Σίγουρα
2: ένα σημαντικό boost, αλλά είναι περιορισμένη η δυνατότητα της άνοιξης να το κάνει αυτό.
1: Αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση ανθρωπογενώς, δηλαδή με συστήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν περισσότερες χιονοπτώσεις, ή ο ιετός που ούτως ή άλλως υπάρχει να πέφτει ως χιόνι και όχι ως βροχή, υπάρχουνε τρόποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή μυρολατρικά θα περιμένουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει, να βαίνει χειρότερα η κατάσταση, ας πούμε?
2: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το νερό το οποίο έχουμε διαφορετικά. Δηλαδή, υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα των καλλιεργειών και ως προς την αξιοποίηση των υπάρχουσων υδάτινων πόρων. Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλείται επίσης από, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα αυτό, προφανώς και για τα ελληνικά δεδομένα, προκαλείται από υδροροές, ας πούμε, και ζημιές στο δίκτυο, Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να επιληθούν από τη δικιά μας μεριά. Και
1: άρα εμείς το μόνο που, είναι... που μπορούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Δεν μπορούμε ούτε να το προσθέσουμε ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε και αν το διαχειριστούμε με φιδό.
2: Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε με πιο σωστό τρόπο ακριβώς.
1: Ναι, και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σιγά σιγά με λιγότερο νερό. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και τεράστιες ανακατατάξεις στον πλανήτη, με την έννοια ότι κάποιες, αν εδώ μας λείπει το νερό και έχουμε ένα X πρόβλημα, σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα σε λίγο να έχουμε κύματα μετανάστευσης.
0: Θα πρέπει να μην το ξοδεύουμε έτσι όπως το ξοδεύουμε εμείς απλά, και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Ίσως.
2: Κοιτάξτε, το καλό είναι πως τεχνολογίες για την πιο ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων υπάρχουν. Η Αυστραλία όσο και η Αμερική έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες ξηρασίες από αυτές τις οποίες μπορεί να περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή, και έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι πως χρειαζόμαστε αυτόν τον εξυγχρονισμό ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Είναι διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος. Έτσι, για την μείωση των χιονοπτώσεων παρατηρείται τα τελευταία 40 χρόνια. Από το 1984 μέχρι το 2025, λέει, μειώθηκε κατά 58% η χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα. Και αυτό ακούσατε τι προβλήματα.

0: I will tell you now the traffic. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη. Και στην Αττική Οδό που έχει γίνει στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν δηλαδή, έχει γίνει ένα ατύχημα. Εκεί είναι αυξημένη η κίνηση, όπως είναι και στο ρεύμα καθόδου στην έξοδο από μεταμόρφωση. Στο ρεύμα εξόδου στον Κηφισό εννοώ, βγαίνοντας αυτό. Και φτάνει, παιδιά, το ποτηλιάρισμα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω, μπορώ να πω. Στην άνοδο ξεκινάει από την λεωφόρο Αθηνών, το ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια. Τώρα, κοίταζα εδώ στο...
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο της αρέσει να λέει τα Φιλαδέλφια. Τρελαίνεται.
0: Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Στα Εξάρχεια.
0: Στην Κυψά. Και εδώ που διασταυρώνεται και στη Νέα Ερυθρέα.
1: Ναι, με τη Βενιζέλου. Ναι, που μπράβο. Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
0: Τα λέω ότι τα ξέρεις εσύ καλά, ναι, αυτά. Έχει αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος, από τον Παράδεισο μέχρι και το Υγεία. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτό δεν χρειαζόταν. Και επίσης από το Νέο Ψυχικό μέχρι. Χαμηλά, αρκετά χαμηλά. Και στο ρεύμα ανόδου πάλι στο ύψος του Νεοψυχικού έχει κίνηση στην Κηφισίας. Στην Μεσογείων έχει ένα προβληματάκι στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μετά στο γνωστό σημείο από το νομισματοκομείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Επίσης είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Και όλη γύρω δρόμου, Κοιμή και Αρδιτού, σε εκείνο το σημείο έχει προβλήματα. Και επίσης έχει γίνει αυξημένη κίνηση στην Ηλιοπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, όπως στην Παραλιακή. Έχει πολλή κίνηση από το ύψος λεωφόρου Αλίμου προς Πειραιά. Έχει γίνει και ένα ατύχημα ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου και γι' αυτό είδωσος έχει. Αλλά έχει αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και το Έδεμ.
1: Δεν έχει κίνηση, ναι, αντιθέτως με αυτά που σας λέει η Κατερίνα, ναι, στην Εγνατία.
0: Μπράβο.
1: Όπου ο ανταποκριτής μας και φίλος μας ο κύριος Γιώργος,
0: μπράβο,
1: λέει πως έχει ήλιο 10 βαθμούς, λίγη κίνηση, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Δεγιά Καβάλας.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια εύχεται σε όλους. Ο κύριος Σπύρος λέει: παιδιά, δεν φταίει ο κόσμος και οι άνθρωποι, αλλά οι βιομήχανοι και το μοντέλο ανάπτυξης. Α, ναι.
0: Α, καλά.
1: Να αρχίσουν να αλλάζουν το επιχειρησιακό μοντέλο, να δίνουν λεφτά στον κόσμο να φτιάξουν τα σπίτια. Ποιος θα τα δώσει
0: ποια
1: τα λεφτά.
0: Σπίτια. Okay. Και τι να δώσουν οι βιομηχανοί,
1: σπίτια,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ποια λεφτά, ποιος θα τα δώσει, πού θα βρεθούν.
0: Όχι, θέλω να πω, μακάρι να συμβαίνει αυτό, αλλά ναι, πού ζείτε.
1: Ένα σχόλιο στέλνει ο άνθρωπος, πέντε ερωτήματα προέκυψαν ήδη έτσι γρήγορα.
0: Πολλά,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ωραία, δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Για να κάνουν τον κόσμο όπως πρέπει για να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ποιοι, κάποιοι τρίτοι, τέταρτοι, ποιοι θα τον φτιάξουν αυτόν τον κόσμο.
0: Τι να σου πω,
1: αυτοί που έχουν την εξουσία. Εμείς την έχουμε. Ναι. Είναι μια άλλη ανάγνωση.
0: People have the power.
1: Ναι, το λέει και η Πάτη Σμιθ. Εν πάση περιπτώσει, γεννιώνται πάρα πολλά ερωτήματα, πολύ φιλοσοφικά, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στις 8 παρα 4.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί
0: πρέπει να πω και την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και πριν πω την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι ο Χρήστος μας ακούει και σήμερα και χαίρεται πολύ που το διαβάζουμε.
1: Καλέ, τι.
0: Τώρα να διαβάσουμε σε ένα ποιον. Λοιπόν, περιφερειακός, χάλια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλής Όλγας, πρόβλημα. Έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή καλή.
1: Μπράβο.
0: Η Εγνατία, έτσι και έτσι. Η Λαγκαδά, δυσκολάκι. Λίγο στο ρεύμα καθόδου προς, για να βγείτε κάτω στην Εγνατία. Πώς τα δάχτυλα την παίζω. Τα δάχτυλα.
1: Στο ρεύμα προς κάτω, μ' αρέσει αυτό το
0: πράγμα. Στο ρεύμα προς κάτω.
1: Define κάτω.
0: Προς την παραλία εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν παραλία.
0: Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να ντυθείτε ζεστά για σήμερα.
1: Αλλά όχι από αύριο.
0: Από αύριο βλέπουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Γεια σας.
0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εντάξει, ακολουθούν αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μέσα μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των ΗΠΑ στα στενά του ορμού, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει. Ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφορ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Επιστροφή. Podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: If your work looks like

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αν η πραγματικότητα ήταν άνθρωπος, σήμερα, όπως και εγώ, θα είχε σηκωθεί στραβά. Θα είχε πιει καφέ χωρίς ζάχαρη και ήδη θα είχε τσακωθεί με τον εαυτό της, γιατί κάπως έτσι μοιάζει και ο κόσμος γύρω μας. Νευρικός, αντιφατικός, με μια μόνιμη, διαρκή διάθεση να κάνει τα δύσκολα δυσκολότερα. Εδώ στην Ήπειρο τα πράγματα, όπως κοιτάζω από το παραθύρι μου, δείχνουν ήσυχα, βουνά, ποτάμια, δρόμοι που ανοίγουν και άλλοι που δεν έκλεισαν ποτέ πραγματικά. Μόνο που κάτω από αυτή την ηρεμία κάτι βράζει. Λίγο η καθημερινότητα που σε φέρνει αντιμέτωπο με τα αυτονόητα, λίγο τα έργα που ξεκινούν με υποσχέσεις και τελειώνουν με ερωτηματικά, λίγο η αίσθηση ότι για να γίνει κάτι πρέπει πρώτα να φωνάξεις ή να σε γράψουν. Για να σηκώσεις το βλέμμα λίγο πιο πέρα, το οποίο αλλάζει, όχι προς το καλύτερο. Ένας κόσμος που μιλάει για ειρήνη σαν να είναι διαφημιστικό σποτ, αλλά λειτουργεί σαν να ετοιμάζεται για καταιγίδα. Συμφωνίες που δεν κλείνουν, εντάσεις που δεν εκτονώνονται, αποφάσεις που παίρνονται αλλού και φτάνουν εδώ με το λογαριασμό. Και κάπου στη μέση η Ευρώπη, μια Ήπειρος που προσπαθεί να αποφασίσει αν είναι επέκτηση θεατής και μέχρι να το αποφασίσει κάνει και τα δύο μέτρια, για να μην πω κάτι περισσότερο βαρύ. Με πολλά λόγια, λίγη τόλμη και μια μόνιμη αμηχανία που θυμίζει άνθρωπο που μπήκε σε λάθος συζήτηση αλλά δεν ξέρει πώς να φύγει. Αλλά ας μην γελιόμαστε, το χάος δεν είναι πάντα εκρηκτικό. Μερικές φορές είναι ήσυχο, είναι εκείνο το έλα μωρέ ή το έτσι είναι η ζωή που γίνεται συνήθεια. Είναι η ανοχή που βαφτίζεται υπομονή. Είναι το λίγο που γίνεται πολύ χωρίς να το καταλάβεις. Γι' αυτό εμείς εδώ σήμερα θέλουμε να δούμε και να πούμε τα νέα λίγο πιο καθαρά και όσο γίνεται λίγο πιο ειλικρινά. Λοιπόν, Δευτέρα 4 Μαΐου και η Ήπειρος ξυπνά, ξύπνησε δηλαδή, μια ανάσα δροσερή, σχεδόν πεισματάρα, σαν να θέλει να μας θυμίσει πως ο Μάης δεν χαρίζεται εύκολα. Στα ορεινά η πρωινή ψύχρα στέκει ακόμα αγέροχη. Τα χιόνια έκαναν την επανεμφάνισή τους μέχρι και το καμάρι, ας πούμε, με θερμοκρασίες που κινούνται σε μονοψήφιες τιμές, ενώ στις πεδιάδες η μέρα άνοιξε δειλά, με αραιές νεφώσεις και έναν ήλιο που μοιάζει να παζαρεύει την παρουσία του. Οι άνεμοι, οι ήπιοι, βορειοδυτικοί σαρακουβολούν ακόμα λίγη από τη μνήμη του χειμώνα. Το μεσημέρι πάντως υπόσχεται μια μικρή άνοδο, αλλά όχι υπερβολές. Εδώ είναι Ήπειρος, δεν είναι επεξαγέλασε. Και κάπως έτσι με ένα καιρό που δεν αποφασίζει αν θέλει να χαμογελάσει ή να συνοφριωθεί, ξεκινάμε και εμείς. Γιατί τελικά τι είναι ο καιρός αν όχι ο καθρέφτης των ημερών μας. Καλημέρα σας λοιπόν, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρος σε μια εκπομπή που σήμερα δεν θέλει απλώς να πει τα νέα, θέλει να τα αφηγηθεί, να τα περπατήσει και θέλει να τα κοιτάξει λίγο πιο βαθιά. Λέμε να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στην Άρτα, η οποία σήμερα δεν ξύπνησε απλώς, αλλά ξύπνησε με μια απώλεια. Έκλεισε ένα κεφάλαιο από εκείνα που δεν γράφονται με φανφάρες, αλλά με σιωπηλές σταθερές γραμμές. Η Κική Σακά έφυγε, τη γνώριζα. Και μαζί της έφυγε κάτι από εκείνη την εποχή που η πολιτική δεν ήταν θέαμα, αλλά στάση ζωής. Μια γυναίκα που δεν πέρασε απλώς στην ιστορία, την περπάτησε με σεμνότητα, σχεδόν αθόρυβα, σαν να μην ήθελε να ενοχλήσει. Ήταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος των Αρταίων, της Άρτας. Όχι επειδή το διεκδίκησε με θόρυβο, αλλά επειδή το επέβαλαν οι συνθήκες και εκείνη στάθηκε στο ύψος της. Έτσι τουλάχιστον λένε όλοι όσοι τη γνώριζαν. Ήταν Δεκέμβρη του 81 όταν η πόλη πάγωσε από τον ξαφνικό θάνατο του δημάρχου. Τροχαίο ατύχημα κάπου εκεί στην Κόρινθο. Και μέσα σε εκείνη τη βαριά σιωπή, μια γυναίκα κλήθηκε να κρατήσει το τιμόνι και το κράτησε με τρόπο που σήμερα μοιάζει σχεδόν παλαιομοδίτικος, με ήθος λέει.
Και ναι, δεν έχω ακούσει να μιλούν για σκάνδαλα. Δεν άφησε κραυγές. Κατέλειπε νομίζω αξιοπρέπεια. Και αν κάτι σήμερα λείπει, δεν είναι οι μεγάλοι λόγοι. Είναι οι μικρές καθαρές πράξεις. Και άρθα σήμερα δεν αποχαιρετά μόνο ένα άνθρωπο. Πενθεί νομίζω ένα τρόπο. Και κάπου εκεί ανάμεσα στη μνήμη και τη σιωπή έρχεται να σταθεί μια άλλη διαδρομή, όχι η ανθρώπινη αυτή τη φορά, ορεινή, σκληρή, πεισματάρα, η κατάρα. Όνομα και πράγμα, ένα πέρασμα που δεν υπήρξε ποτέ απλός δρόμος, ήταν δοκιμασία, ήταν ιστορία, ήταν φόβος και ελευθερία. Μαζί και μας το θύμισε η Βαρβάρα Άγγελη με το ρεπορτάζ της, με το σχόλιο της, με την έρευνά της στην ιστοσελίδα Τύπος. Σήμερα η κατάρα σχεδόν ξεχασμένη. Από το 2009, όταν η Εγνατή Οδός ανέλαβε το ρόλο της σύγχρονης αρτηρίας, η κατάρα έμεινε πίσω, ένα κομμάτι ασφάλτου που κουβαλάει μνήμη, αλλά όχι πλέον κίνηση. Κι όμως υπάρχει κάτι παράξενο με τους δρόμους. Όταν τους εγκαταλείπεις δεν σε ξεχνούν, σε περιμένουν. Και τώρα μέσα από δυσκολίες, μονοδρομήσεις, ταλαιπωρίες και ας το πούμε, τα διόδια που ανεβαίνουν στο θερμόμετρο Ιουλίου, η σκέψη επιστρέφει εκεί, στη κατάρα. Στις στροφές χωρίς μπάρες, στον πάγο που δεν συγχωρεί, στα ανεμοσούρια που έμειναν παροιμιώδη για τους οδηγούς φορτηγών, στις νύχτες που η μηχανή ήταν το μόνο που σε χώριζε από το τίποτα. Η κατάρα ήταν δρόμος εμπορίου, ήταν δρόμος πολέμου. Από εκεί πέρασαν στρατιώτες το 41 εξαντλημένοι και λίγα χρόνια μετά φορτηγά γεμάτα ανθρώπους, καμιόνια δηλαδή, που δεν θα γύριζαν ποτέ. Και η κατάρα δεν ήταν, δεν είναι απλώς γεωγραφία, είναι μνήμη. Και ίσως τελικά να επιστρέψει, όχι μόνο ως διαδρομή, αλλά σαν υπενθύμηση ότι τίποτα δεν χάνεται πραγματικά, απλώς περιμένει. Και ενώ κάποιοι δρόμοι ξεχνιούνται, άλλοι θυμίζουν καθημερινά τα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, ο άξονας Ιωαννίνων Άρτας, ένας δρόμος που έχει ταλαιπωρήσει γένειες οδηγών, με φθορές, λακκούβες και εκείνη την αίσθηση ότι οδηγείς περισσότερο με ένστικτο παρά με ασφάλεια. Τώρα επιτέλους κάτι κινείται. Έργα συντήρησης, φρεζάρισμα, νέες ασφαλτικές στρώσεις, διαγραμμίσεις, λέξεις που ίσως δεν έχουν πίεση, αλλά έχουν νόημα και σημασία, γιατί η ασφάλεια δεν έχει ανάγκη από λυρισμό, χρειάζεται πράξη. Κι όμως μέσα σε αυτή την τεχνική γλώσσα υπάρχει κάτι ανθρώπινο. Η ελπίδα ότι μια διαδρομή θα πάψει να είναι δοκιμασία. Ότι θα φτάνεις δίχως να αναρωτιέσαι αν θα φτάσεις. Η ανθρώπινο. Η ελπίδα ότι μια διαδρομή θα πάψει να είναι δοκιμασία. Ότι θα φτάνεις δίχως να

το από εδώ στο εκεί, και σε ένα τόπο που συχνά μένει πίσω, κάθε τέτοιο εκεί είναι σημαντικό. Όμως κάθε έργο έχει και τη σκιά του. Στα Τζουμέρκα οι αντιδράσεις για τον δρόμο πηγάδι απλά καθημίζουν πως η ανάπτυξη δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Μπάζα σε χαράδρες, φωτογραφίες, καταγγελίες. Επέναντι μια διοίκηση που απαντά με εικόνες, με ένταση, με λόγο που θυμίζει περισσότερο, πώς να το πούμε, γήπεδο παρά θεσμικό διάλογο. Κάπου εκεί ο πολίτης μένει να αναρωτιέται. Μπορεί να υπάρξει δρόμος χωρίς να χαθεί το τοπίο ή πρέπει πάντα να επιλέγουμε? Και ενώ τα μεγάλα έργα προβληματίζουν, απασχολούν, η καθημερινότητα βρίσκει τρόπους να μας προσγειώνει. Μια απάτη, ένα τηλέφωνο, μια γιαγιά που πίστεψε ότι η εγγονή της κινδυνεύει. 14.500 ευρώ. Δεν είναι απλός αριθμός, είναι εμπιστοσύνη που σπάει. Και κάπου εκεί ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη αγωνία, κάποιοι βρίσκουν χώρο να εκμεταλλευτούν. Η αστυνομία συνέλαβε ένα από αυτούς, αλλά η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ, γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος φταίει, είναι πώς προστατευόμαστε. Και προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Άλλη μια σύλληψη. Αυτή τη φορά στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Πάνω από μισός τόνος κάναβης. Ένα φορτίο που ταξίδεψε από την Ισπανία, πέρασε από την Ιταλία και κατέληξε εδώ. Η Ήπειρος, άλλοτε πέρασμα ανθρώπων και εμπορίου, γίνεται ενίοτε και πέρασμα άλλων πιο σκοτεινών διαδρόμων. Και κάπου εκεί ο κόσμος μοιάζει μικρός, επικίνδυνα μικρός, και μέσα σε όλα αυτά το Μέτσο κουβαλά τη δική του σιωπή. Το χιονοδρομικό του προφήτη Ηλία, κάποτε σημείο αναφοράς, σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, μοιάζει μια σκηνικό εγκατάλειψη. Σαλέ χωρίς νομιμοποίηση, εταιρείες δίχως ισολογισμούς, χρέη, νομικά και ανά. Και μια φράση που μένει: δεν θέλουμε να πουλάει απλώς ένα καφέ σε πλαστικό ποτήρι. Ίσως αυτή να είναι η ουσία, όχι μόνο για το Μέτσο, αλλά για όλα. Και τέλος η φύση. Περιοχές Natura, μελέτες, όροι, περιορισμοί, επεκτάσεις, αντιδράσεις, διαφωνίες κτλ. Κάπου ανάμεσα στην προστασία και την ανάπτυξη, η κόκκινη γραμμή, η ισορροπία παραμένει έθραυστη, σαν τη λίμνη Παμβότιδα, σε κάθε τόπο που θέλει να ζήσει χωρίς να χαθεί. Και εμείς εδώ σε αυτή τη Δευτέρα του Μαΐου προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα. Απώλειες και ελπίδες, δρόμους που ανοίγουν και δρόμους που ανοίγουν. Ιστορίες που πονάνε και άλλες που απλώς επιμένουν. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, τις Δευτέρες του Μάη, να θυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι ποτέ μονότονη. Είναι, λέω εγώ, σαν την Ήπειρο. Λίγο άγρια, λίγο όμορφη, λίγο απρόβλεπτη, μα πάντα αληθινή. Και στην κατακλίδα, αν κάτι δεν μας αρέσει, εμείς το παίρνουμε αλλιώς. Αργύρι. Ερτ Ιωάννινα.

Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι το δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους των ειδήσεων, λέω να αναφερθώ σε μια σημαντική είδηση που πρόκειται να εξελιχθεί στις 7 Μαΐου, δηλαδή πότε είναι, την επόμενη Πέμπτη. Μια ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική αναμέτρηση βρίσκεται πρώτον πυλών στην περιφέρεια Επίρου με την οικονομική διακύβευση να αγγίζει το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και τις συνεπίες να θεωρούνται καθοριστικές βεβαίως για τα οικονομικά της. Στις 7 Μαΐου το αρμόδιο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου αναμένεται να εξετάσει την έφεση που έχει καταθέσει η περιφέρεια στρεφόμενη προσβάλλοντας απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, δηλαδή προστίμου, ύψους 1,3 περίπου εκατομμύριων ευρώ. Η υπόθεση ανάγεται σε έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με βάση το πόρισμα αυτό, το συγκεκριμένο ποσό χαρακτηρίστηκε ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν, με τους ελεγκτές να κάνουν λόγο και να καταγράφουν σειρά προβλημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα στη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ελλείψεις και ανακρίβειες στα δικαιολογητικά, αντιφάσεις στα έγγραφα υλοποίησης των έργων, καθώς και μη επαρκείς απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη... θεωρήθηκαν όλα αυτά κατά τους ελεγκτές, που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του έλεγχου. Από την πλευρά της η περιφέρεια αποκρούει πλήρως τα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν νόμιμες. Ήδη από το 23 η Οικονομική Επιτροπή είχε αναθέσει τη νομική εκπροσώπηση της υπόθεσης σε δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσει η έφεση και να υποστηριχθούν οι θέσεις της ενώπιον του δικαστηρίου. Πάντως η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου αναμένεται με προφανές και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει αν το ποσό θα επιβαρύνει τελικά την περιφέρεια ή αν θα δικαιωθεί η προσφυγή της. Την ίδια στιγμή σε εκκρεμότητα παραμένει και άλλη μια σημαντική υπόθεση που αφορά πρόστιμο περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ για το εργοστάσιο απορριμμάτων, το οποίο έχει μεταφερθεί στον ΦΟΣΔΑ, στον φορέα δηλαδή διαχείρισης απορριμμάτων, με την τελική δικαστική απόφαση να αναμένεται άμεσα. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, παραδίδουμε το μικρόφωνο στον Αργύρη και θα επιστρέψουμε σε περίπου 5-6 λεπτά από τώρα. Αργύρη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εγκεχηρίας. Κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Η ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη, αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δύο ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Πυροβολισμοί σε πάρτι κοντά στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα

0: Πάρ' το αλλιώς από την Έρτη Πύρου. Αργύρης Κλιματήρης και η νέο αφιχθήσα κυρία Άντα Κωνσταδήμα. Στον ήχο και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρο. Δευτέρα, 4 Μαΐου, με κρύο καιρό και τον ήλιο να παίζει κρυφτό με τα σύννεφα. Μιλούσα κυρίες και κύριοι προηγουμένως για την Ήπειρο που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, ίσως και περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το διάστημα εξετάζουμε, δεν κάνουμε ιστορία, στο επίκεντρο μιας σειράς γεγονότων που αναδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο τα χρονίζοντα, θα έλεγα, διαχρονικά προβλήματα της περιφέρειας, από περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες και ενεργειακές ανισορροπίες μέχρι την υποστελέχωση της δημόσιας υγείας και την αργή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού. Τα περιστατικά που καταγράφονται νομίζω ότι δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το σχεδιασμό, την εποπτεία και την προτεραιοποίηση των αναγκών της περιοχής. Για παράδειγμα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις για εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση στο φαράγγι του Αράχθου, μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Σύμφωνα με καταγγελίες του παρατηρίου Τζουμέρκων, κατά τη διάρκεια έργων οδοποίησης στην περιοχή από τα πηγάδια μέχρι τη γέφυρα πλάκας, μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών απορρίπτονται ανεξέλεγκτα εντός του φαραγγιού. Οι εικόνες, το οπτικό υλικό δηλαδή που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικό. Τόνοι χώματος και πέτρας καταλήγουν στις απόκρημνες πλαγιές και τελικά στον ποταμό, αλλοιώνοντας δραστικά το φυσικό τοπίο. Οι επιπτώσεις στην περίπτωση αυτή είναι πολλαπλές. Δηλαδή, καταστροφή της μορφολογίας του εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας και πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Η παράταξη κοινότητων υπηρετών ασκεί σφοδρή κριτική προς την περιφέρεια, ζητώντας άμεση διακοπή των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο, αυτοψία από επιθεωρητές περιβάλλοντος και διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμα μία φορά το κρίσιμο ζήτημα της εποπτείας μεγάλων έργων σε προστατευόμενες περιοχές. Την ίδια στιγμή ένας άλλος τομέας που βιώνει έντονες πιέσεις είναι αυτός της ενέργειας. Η μικρομεσαίη παραγωγή φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπως η Θεσπρωτεία και τα Γιάννα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρή οικονομική κρίση. Οι περικοπές παραγωγής ενέργειας αναμένεται να φτάσουν το 26 τις 3,5 μεγαβατόρες, ενώ τα έσοδα των παραγωγών έχουν καταρρεύσει λόγω των τιμών στην αγορά, των πιεζόμενων τιμών στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα εξαγορών μικρών σταθμών από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους με περισσότερα από 2.200 σταθμούς ήδη να έχουν αλλάξει χέρια. Οι βουλευτές Γιάννης Τσίμαρης και Φραγκίσκος Παρασύρης θέτουν το θέμα στη Βουλή καταγγέλλοντας λανθασμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Όπως υποστηρίζουν, η ανεξάρτητη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ χωρίς αντίστοιχη ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης οδηγεί σε οριζόντιες περικοπές που πλήττουν δυσανάλογα τους μικρούς παραγωγούς. Τα αιτήματα που διατυπώνονται περιλαμβάνουν αποζημιώσεις για τις περικοπές, προτεραιότητα προστασίας για επενδύσεις μικρής κλίμακας, επιτάχυνση έργων αποθήκευσης και στήριξη μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στον τομέα της δημόσιας υγείας, η κατάσταση που περιγράφεται στην ορεινή άρτα είναι εξίσου ανησυχητική. Για παράδειγμα, το κέντρο υγείας στο Βουργαρέλη φαίνεται να αποδυναμώνεται συστηματικά, καθώς γιατροί μετακινούνται για να καλύψουν ανάγκες του νοσοκομείου Άρτας. Το νοσοκομείο Άρτας έχει τα δικά του προβλήματα και από ό,τι πρόκυψε από μια σχετική συζήτηση που είχα πριν από 2-3 μέρες, τώρα βρίσκεται και σε κατάσταση συναγερμού και το καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μένει συχνά ένας μόνο γιατρός σε εφημερίες σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Μιλώ για το κέντρο υγείας του Βουλγαρέλιου, το οποίο απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την πόλη. Σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, η κατάσταση αυτή προφανώς μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια των κατοίκων. Στα Γιάννενα, να επιστρέψουμε, ένα πιο μικρό αλλά ενδεικτικό περιστατικό αναδεικνύει τις δυσλειτουργίες της καθημερινότητας στην περιοχή του Κατσικά. Μια αυτοσχέδια χωματερή παρέμεινε για εβδομάδες χωρίς παρέμβαση παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Η κινητοποίηση των συνεργείων καθαριότητας ήρθε τελικά μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, γεγονός που αναφέρει το ερώτημα. Γιατί άραγε απαιτείται δημόσια πίεση για να γίνουν τα αυτονόητα? Στο πολιτικό πεδίο, η ένταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφέρειας εκφράστηκε έντονα σε αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Βασίλη Γιώργιακα της Θεσπρωτείας και του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Η συζήτηση για τον περιφερειακό δρόμο της Ιγουμενίτσας ανέδειξε το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνουν ή που έτσι θεωρούν πολλοί κάτοικοι των περιοχών της περιφέρειας. Η φράση «Δεν είμαστε Ελλάδα» συνοψίζει την αγανάκτηση για την άνηση κατανομή πόρων και έργων. Και για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, μέσα σε αυτό το σύνθετο τοπίο υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, στο Δήμο Φιλετών προχωράει ένα σημαντικό έργο ανάδειξης φυσικών διαδρομών με στόχο την ενίσχυση του ήπιου τουρισμού. Το έργο, με προϋπολογισμό γύρω στις 700.000, περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου 12 διαδρομών συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων. Πρόκειται για μια επένδυση που αξιοποιεί το φυσικό κεφάλαιο της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Να και μια όμορφη είδηση, όπως αυτή που αναφέρεται στην επιστροφή των πρώτων φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής στα Γιάννα για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκδήλωση που αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της σημασίας της παιδείας και της ιστορικής συνέχειας. Φανταστείτε ότι τα παιδιά εκείνης της εποχής ήταν τώρα τουλάχιστον 80-άριδες. Εν κατακλείδη, τα γεγονότα που εκτελήσονται στην Ήπειρο δεν είναι αποσπασματικά. Αντιθέτως, συνθέτουν μια συνολική εικόνα προκλήσεων που απαιτούν συντονισμένες λύσεις. Η προστασία του περιβάλλοντος, η δίκαιη ενεργειακή πολιτική, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Η Ήπειρος, με τον πλούτο της φύσης και της ιστορίας της, δεν μπορεί να αποτελεί απλώς μια ξεχασμένη γωνιά της χώρας. Χρειάζεται, μάλιστα η γλώσσα μας, στρατηγικό σχεδιασμό, ουσιαστική πολιτική βούληση και ενεργή, προφανώς ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ώστε τα προβλήματα να μην επαναλαμβάνονται, αλλά να επιλύονται με τρόπο βιώσιμο και δίκαιο. Και επειδή λοιπόν προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των φίλων μας και επειδή μας ζητήθηκε ένα τραγούδι της Αλεξίου, γεια σου Βαγγέλη, εδώ είμαστε, Αργύρι.
1: Ιωάννινα.

0: Γιάννηνα.
1: Κυρίες και κύριοι, αν ο κόσμος ήταν καφενείο για να ξαναπιάσω το νήμα, από εκεί που άρχισα, αν ο κόσμος ήταν καφενείο, σήμερα θα μίζε μπαρούτι αντί για ελληνικό καφέ που προτιμάει η Έρικα και αντί για τάβλη, θα παίζονταν παρτίδες ισχύως πάνω σε φλογισμένους χάρτες. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί που χτυπάει η καρδιά της διεθνούς έντασης, μάλλον εκεί που χτυπά το τηλέφωνο και κανένας δεν το σηκώνει με διάθεση συμβίβασμου. Ο αξιότιμος κύριος Τραμπ είπε όχι. Και δεν είναι απλώς μια άρνηση, αλλά ένα όχι με εκείνη τη χαρακτηριστική βεβαιότητα που θυμίζει άνθρωπο που δείχνει να έχει ήδη αποφασίσει πριν ακούσει. Η πρόταση των 14 σημείων από το Ιράν, μια πρόταση που ενδεχομένως φιλοδοξούσε να κλείσει τον πόλεμο μέσα σε 30 μέρες, απορρίφθηκε. Δεν είναι αποδεκτή, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και κάπως έτσι, μια πιθανή χαραμάδα ειρήνης έκλεισε πριν καλά-καλά άνοιξε. Το ενδιαφέρον, δεν μιλάμε για πυρηνικά. Όχι, λέει η Τεχεράνη. Μιλάμε απλώς για τον πόλεμο. Σαν να λέμε, ας σταματήσουμε να πυροβολούμε και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Μόνο που στην άλλη πλευρά το μετά δεν φαίνεται να συγκινεί. Και έτσι, το διπλωματικό θρίλερ εν μέσω των εκρήξεων των βομβών στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται με μεσολαβητές, με υπόγειες διαδρομές μέσω Πακιστάν, με δηλώσεις που λένε πολλά χωρίς να λένε τίποτα. Ο ήχος του κόσμου σήμερα δεν είναι απλώς θόρυβος, αλλά ένας βόμβος. Συνέχεια, σαν παλιό ραδιόφωνο, που δεν βρίσκεις ποτέ καθαρό ήχο. Αν γυρίζεις το κουμπί λίγο δεξιά, θα ακούσεις τη Μέση Ανατολή να φλέγεται. Λίγο αριστερά, η Ευρώπη να ψάχνει τον εαυτό της, τον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζει. Και κάπου στη μέση, οι μεγάλες δυνάμεις να μιλούν για ειρήνη, με τη γλώσσα της ηθικίως. Μια γλώσσα που μοιάζει όλο και πιο πολύ με απειλή. Η είδηση για την αποστολή ναυτικού πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ιράν άνοιξε τη μέρα και βέβαια δεν ήταν έκπληξη. Αποτελούσε επιβεβαίωση. Προηγήθηκε η απόρριψη της ιρανικής πρότασης για τερματισμό του πολέμου από την Ουάσιγκτον, η οποία ήρθε σαν αναμενόμενη παύση σε μια συμφωνία που ποτέ δεν γράφτηκε πραγματικά. Δεν είναι αποδεκτή, υπόθηκε. Λιτά, καθαρά, σχεδόν αδιάφορα. Σαν να μιλάς για ένα λογαριασμό που δεν σε συμφέρει, όχι για ένα πόλεμο που καίει ολόκληρη περιοχή. Και ξέρετε, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η ουσία. Ο πόλεμος όταν απομακρύνεται γεωγραφικά γίνεται λογιστική. Σημεία, όροι, ανταλλάγματα. Όμως στο έδαφος δεν υπάρχουν σημεία. Υπάρχουν άνθρωποι, πόλεις, θάλασσες που κλείνουν, αγορές που παγώνουν. Η ιρανική πρόταση, λένε, δεν την έχουμε δει, είχε 14 σημεία. Ένας αριθμός που θυμίζει σχέδιο, δομή, λογική ίσως. Όμως η παρουσία του πυρηνικού ζητήματος από το τραπέζι, η απουσία από το τραπέζι ακριβέστερα, μοιάζει σχεδόν ηρωνική. Είναι σαν να προσπαθείς να σβήσεις μια φωτιά χωρίς να μιλήσεις για τη σπίθα. Και κάπου εδώ αρχίζει το διπλωματικό θέατρο. Δηλώσεις χωρίς λεπτομέρειες, απαντήσεις μέσω τρίτων, αξιολογήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Και ενώ οι διπλωμάτες που ανταλλάσσουν προτάσεις και ό,τι μαθαίνουμε γίνεται μέσω διαρροών, στην θάλασσα συμβαίνουν άλλα, στα στενά εκεί, τα περιβόητα στενά του Ορμούζ, αυτό το πέρασμα δηλαδή, το στενό πέρασμα που κρατά την παγκόσμια οικονομία κεφαλοκλείδωμα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Βαγγέλη, διόρθωσέ με, μικρά σκάφη επιτίθενται σε μεγάλα πλοία, σαν έντομα που χτυπούν ένα γίγαντα, δεν το ρίχνουν, αλλά τον κάνουν να σκυρτά, να τρέμει. Και όταν αυτή η αβεβαιότητα απλώνεται, το μήνυμα φτάνει στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει σαν πυρετός, πάνω από 125 δολάρια. Δεν ξέρω, δεν κοίταξα τώρα την τελευταία ώρα. Όχι γιατί λείπει ήδη το πετρελαίο, θα λείψει. Η οικονομία δεν λειτουργεί με γεγονότα. Ακολουθεί τους φόβους της. Την ίδια στιγμή και προφανώς για να αποφευθούν όλες αυτές οι παρενέργειες, ο ΟΠΕΚ, ο οργανισμός δηλαδή των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ανακοινώνει αύξηση της παραγωγής. Ένα καθησυχαστικό χαρτί όμως, πραγματικότητα είναι πιο πεισματάρα. Τι να την κάνεις την αύξηση όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει? Είναι σαν να γεμίζεις μια αποθήκη ενώ η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και έτσι δημιουργείται μια παγκόσμια ειρωνία. Περισσότερο πετρέλαιο στα χαρτιά, λιγότερο στην αγορά. Περισσότερη σταθερότητα στις δηλώσεις, λιγότερη στην πραγματικότητα. Στο μεταξύ η Ευρώπη παρακολουθεί ή τουλάχιστον προσπαθεί. Γιατί η Ευρώπη μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα θεατή που δεν ξέρει αν πρέπει να χειροκροτήσει ή αν πρέπει να φύγει από την αίθουσα. Για παράδειγμα, η Γερμανία ανησυχεί τώρα για την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων. 40.000 άνθρωποι δεν είναι απλός αριθμός, είναι παρουσία. Είναι ασφάλεια, είναι πολιτική. Και όταν αυτή η παρουσία αρχίζει να μειώνεται ή εν πάση περιπτώσει έτσι εξαγγέλθηκε από τον αξιότιμο Αμερικανό πρόεδρο, η ανησυχία μεγαλώνει. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πιθανότητα ακύρωσης της εγκατάστασης πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Όχι γιατί η πυρεύλη είναι επιθυμητή. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει νουνεχής και εχεύρων άνθρωπος, για να είμαστε και πιο ξεκάθαροι. Κανένας λοιπόν από αυτούς που περιέγραψαν δεν θέλει περισσότερα όπλα, αλλά γιατί η απουσία τους δημιουργεί ένα κένο και στην πολιτική τα κενά δεν μένουν ποτέ κενά για πολλοί. Και κάπου εδώ αρχίζει η ευρωπαϊκή εισήγηση. Από τη μία η ανάγκη για ασφάλεια και από την άλλη ο φόβος της κλιμάκωσης. Από τη μία η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη η επιθυμία για αυτονομία. Το αποτέλεσμα, ένα είδος γεωπολιτικής παράλυσης. Μια Ήπειρος που συζητά περισσότερο από όσο αποφασίζει. Που αντιδρά περισσότερο από όσο σχεδιάζει. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό η Ουκρανία, η ξεχασμένη Ουκρανία, μάλλον ακριβέστερα ο ξεχασμένος ρωσο-ουκρανικός πόλεμος με την Ουκρανία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία. Όχι απαραίτητα με ηρωισμό όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά μάλλον με ρεαλισμό. Με μια σχεδόν κοινική κατανόηση ότι κάθε κρίση είναι και ευκαιρία. Έτσι βλέπουμε συμφωνίες με χώρες του κόλπου, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνεργασίες στον τομέα των drones, είναι μια νέα μορφή διπλωματίας, όχι μόνο όπλα αλλά και γνώση, όχι μόνο συμμαχίες αλλά και συναλλαγές. Και εδώ νομίζω αξίζει μια παύση, γιατί η εικόνα που συχνά παρουσιάζεται, το δίπολο, ο μανιχαϊσμός, καλή και κακή, δίκαιο και άδικο, δεν αντέχει στην πραγματικότητα. Η διεθνής πολιτική, κύριε Βαγγέλη, δεν είναι μυθιστόρημα. Νομίζω μάλλον παζάρι είναι και όλοι διαπραγματεύονται. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται την κατάσταση ανεβάζοντας τις εξαγωγές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακατευθύνουν πόρους. Οι χώρες του κόλπου ψάχνουν ασφάλεια. Η Ευρώπη αναζητεί ρόλο. Και ο κόσμος πληρώνει. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν είναι αφηρημένη η έννοια. Είναι λογαριασμοί, είναι καύσιμα, είναι πληθωρισμός. Είναι μια αργή πίεση που δεν κάνει θόρυβο, αλλά αλλάζει ζωές. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και η υγειονομική ανησυχία. Διάβασα για ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, το οποίο μετατρέπεται σε μικρό κόσμο φόβου. Ένας ιός σπάνιος αλλά επικίνδυνος εμφανίζεται. Τρεις νεκροί και μερικά ύποπτα κρούσματα. Δεν χαρακτηρίζεται πανδημία, δεν αποτελεί παγκόσμια απειλή, τουλάχιστον όχι ακόμα, αλλά είναι υπενθύμηση ότι σε έναν κόσμο που ήδη τρέμει δεν χρειάζεται πολλά για να αυξηθεί η ένταση. Η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική. Ένα πλοίο στη μέση του ωκεανού, απομονωμένο με έναν αόρατο εχθρό, σαν μεταφορά για τον ίδιο τον κόσμο, κλεισμένοι σε ένα σύστημα που δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε, αντιμετωπίζοντας κινδύνους που δεν κατανοούμε. Και κάπου εδώ το ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο. Υπάρχει σχέδιο και παρεμπιπτόντως να πω ότι μου θυμίζει μια ταινία, νομίζω ήταν The Cassandra's Crossing, το πέρασμα της Κασάνδρας, αν θυμάμαι καλά, πολύ παλιά ταινία, με ένα τρένο το οποίο ήταν ανεξέλεγκτο και μέσα είχε έναν ιό μιας φοβερής πανδημίας και τα είπα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αυτό. Πάντως θυμίζει μια τέτοια ταινία την οποία δεν είχα δει και παιδί δεν είμαι και καλός στο να συγκρατώ τίτλους, απλώς το υπενθυμίσω. Και επειδή ήδη άρχισαν να χτυπούν τα τύμπανα της λήξης εκπομπής, να καταλήξω λέγοντας ότι αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά θα δει ότι δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο. Υπάρχουν πολλά μικρά, συχνά αντικρουόμενα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Η Ρωσία το ίδιο. Το Ιράν επίσης. Η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει, δεν ξέρω τι, ανάμεσα σε όλα αυτά. Συχνά χωρίς επιτυχία. Και αυτό δημιουργεί το χάος. Όχι επειδή δεν υπάρχει τάξη, αλλά επειδή υπάρχουν πολλές τάξεις ταυτόχρονα. Και υπάρχει πολύς θόρυβος και αυτός ο θόρυβος, ο βόμβος μάλλον, συνεχίζεται σαν ραδιόφωνο που δεν βρίσκει συχνότητα, σε έναν κόσμο που ακροβατεί σαν τον σκηνοβάτη. Και εμείς, ακροατές σε αυτή τη συχνότητα, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτό που ακούμε είναι το τέλος μιας εποχής ή απλώς η αρχή μιας άλλης. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την κυρία της εκπομπής, την Άντα Κωνσταντίνα, που έχουν την ευθύνη του ήχου, και τον Κώστα Παπαθοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή μέρα. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Πρωινό ραντάρ.
2: Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
3: Και τώρα παρακαλώ να τραγουδήσουν μαζί μας όσοι γνωρίζουν το επόμενό μας τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων T-Shirt και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω του διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα του airteco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο η Άντε Κωνσταδήμα. Και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες μία ώρα, μία και μισή. Όχι δύο ώρες σήμερα.

Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ελλάδα, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους εδώ στον υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε, και δεν θέλω να το ξεχνάτε, να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26510074371 και 27230. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, πληκτρολογώντας το ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες, και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

συνεχίζουμε εδώ μαζί σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδησή μας για σήμερα, εδώ στην εκπομπή στο πρωινό Ραντάρ. Στα Ιωάννινα πρόκειται να βρεθεί σήμερα και αύριο ο Γιάννης Πλούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, με αφορμή την έναρξη του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου ΔΕΗ του Οφχελάς 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες, το Πανεπιρωτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Λιμνοπούλα. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι, σήμερα, ο κύριος Βρούτσης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μαζί με τη διοίκηση του ΠΑΚΙ, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο το συντονισμό ενεργειών για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην περιοχή. Μια ιστορική σελίδα γράφτηκε εχθές για τον αθλητισμό των Ιωαννίνων, καθώς ο Βίκος επικράτησε στον τελικό του Final Four της Elite League και εξασφάλισε την άνοδό του στην Greek Basket League, το κορυφαίο αυτό πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη επιτυχία, καθώς για πρώτη φορά η ομάδα μπάσκετ της πόλης των Ιωαννίνων θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το τοπικό αθλητισμό. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τα Ιωάννινα. Οι Βίκος Ιωαννίνων πέτυχαν κάτι που μέχρι λίγα χρόνια έμοιαζε μακρινό, αποδεικνύοντας ότι με σχέδιο, δουλειά και πίστη τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η άνοδος της Greek Basket League είναι μια νίκη για ολόκληρη την πόλη των Ιωαννίνων. Για το λόγο αυτό, τις επόμενες ημέρες η ομάδα θα τιμηθεί από το Δήμο Ιωαννιτών. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, είμαστε περήφανοι και θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη νέα μεγάλη πρόκληση, ανέφερε με σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Όπου και εγώ η ίδια ήμουν εκεί εχθές το βράδυ, πραγματικά δεν ήταν μόνο ο Δήμος, ήταν σχεδόν όλοι οι τοπικοί φορείς και οι κοινοβουλευτικοί φορείς, και ήταν πραγματικά ένα κατάμεστο πολύ ωραίο γήπεδο στους θεατές έδειξε το καλύτερο του πρόσωπο και το χάρηκαν όλοι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια όμως και στην ομάδα της Λευκάδας. Εγώ θέλω να πω ότι είναι και οι δύο ομάδες,

Πάμε λίγο στην Άρτα. Εσύ ο τέλος είχε υπόθεση της εξαφάνισης του 90χρονου άντρα στην περιοχή της Ακροποταμιάς, καθώς εντοπίστηκε ζωντανός αλλά σε κατάσταση εξάντλησης. Πιο συγκεκριμένο, ο ηλικιωμένος που αγνοούνταν από την περιοχή βρέθηκε στην τοπική κοινότητα Νεοχωρίου, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων και της πυροσβεστικής. Η επιχείρηση εντοπισμού κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν εγκαίρως. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, το οποίο παρέλαβε τον 90χρονο και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ η έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών αποδείχθηκε καθοριστική για την αίσια κατάληξη της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το RT News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Φυλής στην περιοχή του Ήλιον λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε λεωφορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Πάμε λίγο πάλι στην Άρτα. Χθες έφυγε από τη ζωή η Κική Σακά, η πρώτη γυναίκα θύμαρχος Αρταίων. Μια γυναίκα που υπηρέτησε τον τόπο με ήθος, αξιοπρέπεια και σεμνότητα, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρουσία της υπήρξε συμβουλική και ουσιαστική, ανοίγοντας δρόμους για τις επόμενες γενιές. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στην κοινωνία της Άρτας. Θέλω να πούμε και δύο λόγια για το βιογραφικό της και πώς έγινε δήμαρχος. Υπήρξε, όπως είπα και πριν, η πρώτη γυναίκα δήμαρχος Αρταίων, γράφοντας ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν γνωστή για το ήθος, τη σεμνότητα αλλά και τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή της. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1981, ο τότε δήμαρχος Σιμετζή σκοτώθηκε σε τροχείο μαζί με τη σύζυγό του. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1981, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε νέα διοίκηση. Μετά από τρεις ψηφοφορίες, η Κική Σακά εξελέγει δήμαρχος με οριακή πλειοψηφία 5 με 4 ψήφους. Έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στο Δήμο Αρταίων. Υπηρέτησε περίπου από το τέλος του 1981 έως το 1982. Η θητεία της ήταν μεταβατική και σύντομη, καθώς ολοκλήρωσε την περίοδο μετά τον ευνίδιο θάνατο του προκατόχου της. Σύμφωνα με όσους τη γνώριζαν, είχε ισχυρό χαρακτήρα και καθαρό λόγο. Ήταν έντιμη, υπεύθυνη και χαμηλών τόνων. Δεν δημιούργησε ποτέ σκάνδαλα ή αρνητικές εντυπώσεις. Η παρουσία της θεωρείται συμβολική γιατί έσπασε τα στερεότυπα της εποχής, άφησε παρακαταθήκη ήθους τοπική αυτοδιοίκηση. Θερμά συλληπιτήρια έτσι στους οικείους της και αν δεν κάνω λάθος σήμερα πρόκειται να τελεστεί η κηδεία στη 4 Μαΐου στην Άρτα.

Με μια πρωινή ανάρτηση της Κυριακής, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωαννίνων, Μάκης Χρυσοστόμου, επέλεξε να ενημερώσει τους πολίτες για την αποκατάσταση της εικόνας της λίμνης μετά από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην ανάρτησή του, ο ίδιος κάνει λόγο για μια πλήρη διάταξη δυνάμεων από τις υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες επιχείρησαν από τα ξημερώματα για την απομάκρυση φερτών υλικών και κλαδιών από τις όχθες. Όπως σημειώνει, η εικόνα της λίμνης των Ιωαννίνων έχει αποκατασταθεί πλήρως, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πως η Δημοτική Αρχή απαντά στις ανησυχίες των πολιτών με έργο στο πεδίο. Ωστόσο, πέρα από τη διατύπωση που αναδεικνύει η παρέμβαση ως άμεση και αποτελεσματική, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η αποκατάσταση της καθαριότητας, ένα τόσο σημαντικό φυσικό πόρο της πόλης, αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, η κινητοποίηση των συνεργείων δεν συνιστά έκτακτο επίτευγμα, αλλά αναμενόμενη ανταπόκριση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Η λίμνη, ως σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων, απαιτεί συνεχή φροντίδα και διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεμβάσεις καθαρισμού, όσο αναγκαίες και αν είναι, αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας του μηχανισμού του Δήμου και όχι εξαίρεση που δικαιολογεί ιδιαίτερη προβολή.

0: Ιωάννινα.
1: Στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του πολυχώρου που στεγάζεται το Ιστορικό Σχολείο Βούλγαρη, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, θέτοντας το θεσμικό πλαίσιο για την οργανωμένη αξιοποίηση του χώρου. Ο κανονισμός περιλαμβάνει το σύνολο των όρων που διέπουν τη λειτουργία του πολυχώρου, προσδιορίζοντας τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, τις διαδικασίες παραχώρησης και τις υποχρεώσεις των χρηστών. Ο χώρος προορίζεται για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η χρήση του πολυχώρου πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Δήμο, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της δράσης, ενώ απαιτείται η σχετική έγκριση από τα αρμόδια όργανα και η υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους οικονομικούς όρους χρήσης σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώσεις σχολείων και τοπικών συλλόγων, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα, για εκδηλώσεις με εισιτήριο ή εμπορικό χαρακτήρα προβλέπεται η καταβολή αντίτιμου. Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την έρυθμη λειτουργία του χώρου, καθώς και υποχρεώσεις των διοργανωτών ως προς την καθαριότητα και την αποκατάσταση τυχόν θωρών. Παράλληλα, εξετάζονται περιορισμοί που αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών και τη συνοδεία ανηλίκων με στόχο την προστασία των χρηστών και του κτηρίου. Για τη διαχείριση του πολυχώρου προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα έχει εποπτικό ρόλο στη λειτουργία του. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό. Διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός αφορά αποκλειστικά τον εκθεσιακό και πολιτιστικό χώρο, ενώ το παραδοσιακό καφενείο που λειτουργεί στο ίδιο κτίριο θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαδικασίας και εκμίσθωσης. Το σχολείο Βούλγαρη, το οποίο λειτουργήσε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 1937 έως το 2009, έχει ανακαινιστεί και μετατρέπεται σε ένα πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με δυνατότητα φιλοξενίας δράσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η έγκριση του κανονισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του χώρου, καθορίζοντας το πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης του.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, η οποία έλαβε χώρα σε κατάμεστη αίθουσα, σημειώνοντας sold out συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Η ξεχωριστή τιμή για την Ένωση αποτέλεσε η παρουσία του νέου Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστου Μαραγάνη. Η συγκεκριμένη επίσκεψη απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη του συμμετοχή σε δράση, πρωτοβάθμιου σωματείου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η παρουσία του Προέδρου ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει η Ομοσπονδία σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και προάγουν τη σύνδεση της αστυνομίας με την κοινωνία. Όπως επισημαίνεται από την Ένωση, τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κύριο Μαυραγάνη για την τιμητική του παρουσία και τη στήριξή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας για την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της αστυνομίας. Έλα.

Γίνονται αλάθη στον αέρα, μην μας παρεξηγείτε, να ξέρετε. Πάμε λίγο και σε άλλο ένα θεματάκι, τη μετάβαση από την αποσπασματική διαχείριση των συνεπειών των σεισμών σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα με τη συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Με επίκεντρο τη σεισμική ανθεκτικότητα των κατασκευών και την προστασία των κρίσιμων υποδομών, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν οι παρατάξεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που κάλυψαν όλο το φάσμα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, με ιδιαίτερη αναφορά στο σεισμικό γεγονός της 8ης Μαρτίου και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή των βλαβών. Έμφαση δόθηκε στους προσεισμικούς ελέγχους, οι οποίοι αναδείχθηκαν ως κρίσιμο εργαλείο πρόληψης, καθώς και στη διαδικασία των μετασεισμικών αυτοψιών και στην ανάγκη άμεσης καταγραφής των ζημιών. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία της στατιστικής επάρκειας των κτηρίων και της συστηματικής συντήρησής τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της πολιτικής προστασίας και στη σημασία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στη διασφάλιση της λειτουργικότητας των πόλεων και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την απογραφή βλαβών σε μνημεία, καθώς και για το σχεδιασμό αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταξύ των βασικών προτάσεων που διατυπώθηκαν περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση της ταυτότητας του κτηρίου, για τα δημόσια κτίρια, η θεσμοθέτηση του μόνιμου μηχανισμού προσεισμικών ελέγχων, η δημιουργία των τοπικών σχεδίων ανθεκτικότητας, αλλά και η παροχή κινήτρων για τη σεισμική αναβάθμιση των ιδιωτικών κτιρίων.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμηλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνή η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Στα Ιωάννινα θα βρεθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στα πλαίσια της έναρξης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψίες σε αθλητικές υποδομές της περιοχής σε καταστάσεις ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες, το Πανεπιρωτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Λιμνοπούλα. Στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μαζί με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται. Παράλληλα, αναμένεται να έχει συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του συντονισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός Δαλίκας, στο όχημα του οποίου εντοπίστηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ο κατηγορούμενος που φέρεται να μην συνεργάζεται με τις αρχές αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας μέσω του συνηγόρου του ότι δεν γνώριζε για το παράνομο φορτίο. Η ποσότητα των ναρκωτικών αξίας περίπου 1,700 εκατομμύρια ευρώ ήταν κρυμμένη σε 47 πακέτα ανάμεσα σε ρολά χαρτιού, ενώ το φορτίο είχε ξεκινήσει από τη Βαλένθια, διέσχισε την Ιταλία και κατέληξε στην Ιγουμενίτσα, με τελικό προορισμό σύμφωνα με τις αρχές στην Τουρκία. Μικρό μέρος εκτιμάται ότι θα διοχετευόταν και στην ελληνική αγορά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης 30 Απριλίου στο λιμάνι, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευόμενου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Βλάντ, ενώ οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το όχημα αξιοποιώντας πληροφορίες από τις βουλγαρικές υπηρεσίες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις υδροπονικής κάναβης που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.171 ευρώ επιβλήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου σε υπενδαπόστη δημοτική κοινότητα Παιδινής του Δήμου Ιαννητών από το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Περιοριστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων για παράβαση της περιοριστικής διάταξης που αφορά στην καύση υπολοιμάτων καλλιέργειας. Υπενθυμίζω ότι από την 1η Μαΐου ισχύει η ατυπερική περίοδος κατά την οποία απαγορεύεται η καύση στην Ήπεθρο, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις των τελευταίων ετών αναμένεται να φιλοξενήσει η Ιγουμενίτσα, καθώς το Δημοτικό Συμβουλίο ανέκρινε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Φίλων Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στην παραλιακή περιοχή του Δραπάνου. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με 2.000 μοτοσυκλέτες να καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά και τον τουρισμό. Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν για αυξημένα μέτρα ασφάλειας με συνεργασία των αρμόδιων αρχών, 24ωρη φύλαξη και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας, ενώ η παραχώρηση του χώρου έγινε χωρίς αντάλλαγμα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου. Ιστορική επιτυχία για τον μπάσκετ των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, καθώς ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε για πρώτη φορά την άνοδό του στην Greek Basket League μέσα από το Final Four της Elite League που διεξήχθη στη Λευκάδα. Στον τελικό η ομάδα του Θανάση Γιαμπλέ επικράτησε του Παπάγου με 87-72, έχοντας από νωρίς το προβάδισμα και διατηρώντας τον έλεγχο έως το τέλος. Με την νίκη αυτή κατέκτησε το δεύτερο εισιτήριο ανόδου, ακολουθώντας τη δόξα Λευκάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Earth Ιωάννινα.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης εξιχνιάστηκε στην Άρτα, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την ανησυχία της για ένα συγγενικό της πρόσωπο. Άνδρας προσποιήθηκε τον γιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της χρειάζεται άμεση επέμβαση, ενώ η γυναίκα συνεργός παρίστανε την εγγονή, ζητώντας βοήθεια. Η ηλικιωμένη παρέδωσε 14.500 ευρώ σε συνεργό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη την επόμενη μέρα. Στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ που αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε το διοικητή της δίωξης και εγκλημάτων Άρτας, τον κύριο Θοδωρή Γούσια. Κύριε Γούσια, καλημέρα σας και ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή Πρωινό Ραντάρ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα λόγια από την έρευνα που έχετε κάνει και για τις εξαπατήσεις. Ήταν μεγάλο το ποσό και για ακόμα μία φορά πάλι σε ηλικιωμένους και στην περιοχή της Άρτας έχουμε κατά καιρούς τέτοια περιστατικά. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα για να αποφευθούν όλα αυτά?
1: Δυστυχώς καθημερινά καταγράφονται τέτοια περιστατικά και αγγίζουν και την περιοχή τη δικιά μας και εμείς έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπετε, οι επιτίδιοι συνεχίζουν το έργο τους, γιατί αυτό ακριβώς είναι αποδοτικό. Είπατε ότι το ποσό που αφαιρέθηκε, και έτσι είναι αρκετά μεγάλο. Και ξέρετε, υπάρχει η ευκολία αυτή του γρήγορου πλωτισμού από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν σταματάνε αυτά τα περιστατικά. Και στην περίπτωση αυτή, έτσι επιτροχάδη να την αναφέρουμε, πάλι κάποιος επικοινώνησε με μια ηλικιωμένη στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας. Προφασίστηκε ότι είναι γιατρός, όπως καλώς είπατε, ορθοπαιδικός, και ότι η εγγονή της χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, και μάλιστα στο τηλέφωνο ακούστηκε και δεύτερη γυναικεία φωνή, η οποία προφασίστηκε ότι είναι η εγγονή και παρότρινε τη γιαγιά να καταβάλει το χρηματικό ποσό που της ζήτησε ο γιατρός, προκειμένου εν συνεχεία να ακολουθήσει η χειρουργική επέμβαση. Και άλλη δεύτερη γυναικεία φωνή, και αυτή ταραγμένη, που υποτίθεται ότι ήταν η κόρη της γιαγιάς και μητέρα της γονής της, που και αυτή την προέτρεψε να κάνει αυτή την πράξη. Και όντως η γυναίκα πήρε τα λεφτά υπό το κράτος συγχύσεως, τα μετέφερε, τα παρέδωσε σε έναν άνδρα εδώ στην περιοχή μας, στο κέντρο της πόλης, τον οποίο και εν συνεχεία, κατόπιν της έρευνας την οποία διεξήγαμε, εντοπίσαμε ποιος είναι, προσδιορίσαμε ποιος είναι, τον εντοπίσαμε και τον συλλάβαμε.
0: Υπάρχουν όμως και άλλα άτομα που πρέπει να συλλάβετε, έχει και άλλους συνεργούς?
1: Δυστυχώς, να ξέρετε ότι ως επιτοπλίστων αυτού του είδους τα κυκλώματα δεν εδρεύουν καν στην Ελλάδα, εδρεύουν στο εξωτερικό, Βουλγαρία, Ρουμανία, και τα τηλέφωνα που γίνονται και τα οποία μας προκύπτουν είναι από την περιοχή αυτή, από τις περιοχές αυτές, και μια τέτοια εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος εννοείται ότι είναι μια διαδικασία πιο πολύπλοκη και από αστυνομικής έρευνας, αλλά απαιτεί και διεθνική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Έχουν γίνει αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις, κοινές επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, έχουν συλληφθεί μέλη κυκλωμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως σας προανέφερα, επειδή είναι πολύ κερδοφόρα διαδικασία, είναι ένα πράγμα, μπορώ, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω, ως λερναία ύδρα. Ένα κεφάλι κόβης δύο φυτρώνουν. Οπότε η καλύτερη πρόληψη, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενημέρωση. Και σε αυτό πάνω το κομμάτι νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται από την αστυνομία και με σποτάκια διάφορα, τα οποία το Υπουργείο το δικό μας έχει φτιάξει και κυκλοφοράνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση κατά καιρούς, νομίζω ότι είναι άκρως ενημερωτικά. Πλην όμως, αν θα ήθελα να σου τονίσω, ότι έχουν περιπτώσεις θυμάτων που ενώ ήταν ενήμεροι και ξέραν ότι υπάρχουν αυτές οι απάτες, η στιγμή στην οποία βρέθηκαν όταν επικοινώνησε, η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν όταν επικοινώνησε ο απατεώνας, ο δράστης της απάτης μαζί τους, ήταν τέτοια που δεν κατέστη δυνατό εκείνη τη στιγμή να επαναφέρουν στη μνήμη τους όλη αυτή την πληροφόρηση που είχαν δεχτεί σε προγενέστερο χρόνο για αυτές τις απάτες, με αποτέλεσμα στο τέλος να θυματοποιηθούν.
0: Ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουν τα θύματα και οδηγούνται έτσι στην απώλεια των χρημάτων?
1: Δεν μπορώ να πω ότι το βασικότερο λάθος, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είναι ότι πράγματα τα οποία έχουν ακούσει εκείνη τη στιγμή δεν τα επαναφέρουν άμεσα στη μνήμη τους για να αντιληφθούν ότι πρόκειται για περίπτωση απάτης. Νομίζω ότι η κατάσταση στην οποία οι δράστες φέρουν τα θύματα είναι αυτή που στο τέλος οδηγεί στο να συνεργαστούν μαζί τους και τελικά να απολέσουν περιουσιακά τα στοιχεία. Δεν μπορώ να πω ότι... γιατί έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε για μια δεκαετία που εξελίσσεται αυτό το γεγονός, έχουν καταγραφεί πολύ διαφορετικές περιπτώσεις θυμάτων ως προς το κοινωνικό τους επίπεδο, τη μόρφωσή τους, την ηλικία τους, το φύλο τους. Οπότε μάλλον έχει να κάνει ότι ο κάθε άνθρωπος στη διάρκεια του 24ωρου μπορεί να βρεθεί σε μια, εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί η έκφραση, ευάλωτη χρονική στιγμή ως προς το συναισθηματικό του κόσμου εκείνη τη στιγμή και με αυτόν τον τρόπο να θυματοποιηθεί. Έχουμε δηλαδή έχουμε πολλές περιπτώσεις που πέσαν θύματα άνθρωποι που και εμείς εκπληρωθόμεθα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες και των περιπτώσεων υπηρετούσαν ακόμα και σε υπηρεσίες ασφαλείας ή σε άλλους φορείς που εμπλέκονται με τη δίωξη τέτοιων πραγμάτων και όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς γιατί η ψυχολογική κατάσταση δεν ήταν τέτοια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το φόρτο, γιατί μιλάμε για πολύ συναισθηματικό φόρτο που προκαλούν αυτοί οι άνθρωποι στα θύματά τους, δεν μπορέσαν να τον αντιμετωπίσουν και έτσι θυματοποιήθηκαν στο τέλος.
0: Ποια είναι η διαδικασία καταγγελίας και πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρξει η παρέμβαση από τις αρχές, κύριε Γούσια?
1: Αυτό εξαρτάται από το πόσο άμεση θα ενημερωθούν οι αρχές. Ξέρετε ότι το σύνηθες, ιδίως όταν μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί οι δράστες φεύγουν απευθείας από την περιοχή. Είχαμε περίπτωση που τα ποσά ήταν μικρά και συλλάβαμε άνθρωπο που επειδή ακριβώς δεν ήταν κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό για να πάρει τα λεφτά και να τα μεταφέρει στη Βουλγαρία, όπως είναι οι περισσότερες των περιπτώσεων, το κύκλωμα σε αυτόν τον ταμείο, όπως λέγεται, του κυκλώματος, έβαλε συμμετείχε σε περισσότερες περιπτώσεις ώστε να μαζευτεί ένα σεβαστό χρηματικό ποσό εν τέλει για να το οδηγεί στη Βουλγαρία. Και ευτυχώς για τα τότε θύματα, επειδή ακριβώς τα ποσά δεν ήταν μεγάλα για να φύγει απευθείας, ενημερωθήκαμε, τον συλλάβαμε και τα ποσά αποδόθηκαν ακέραια στους παθόντες. Όταν όμως μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά, έχουμε άμεση διαφυγή από την περιοχή. Οπότε, για να επιστρέψει το θύμα στο σπίτι, να επικοινωνήσει εν τέλει, γιατί έτσι κάπως γίνεται, με τα συγγενικά του πρόσωπα που υποτίθεται ότι χρειαζόταν την επέμβαση και να αντιληφθεί ότι έπεσε θύμα απάτης και εν συνεχεία να ειδοποιήσει μας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας αρκετός χρόνος που επιτρέπει στους δράστες να αποχωρήσουν την περιοχή.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μέχρι τότε εμείς δεν ενημερωθούμε.
0: Ξέρω ότι με τις ενημερώσεις και τις δράσεις ημερίδες που κάνετε προειδοποιείτε, έτσι ώστε οποιοδήποτε να είναι λίγο ψηλιασμένος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση να το πω έτσι, και δίνετε διάφορες συμβουλές. Νομίζω ότι είναι και κάποια συγκεκριμένα σενάρια που ακολουθούν αυτοί οι δράστες. Θέλετε να μοιραστείτε εδώ κάποια από αυτά και να δώσετε και κάποια μικρά tips στους ακροατές μας? Βέβαια, τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Τα συνηθέστερα είναι αυτό που προανέφερα, που έχει να κάνει με το τροχαίο, με ένα τραυματισμό ή με τροχαίο ατύχημα. Είναι είτε ότι κάποιος δικός μας άνθρωπος χρειάζεται άμεση επέμβαση και υποτίθεται επικοινωνεί γιατρός μαζί μας, είτε επικοινωνεί ο δράστης και προφασίζεται ότι είναι πάλι γιατρός ή αστυνομικός και λέει ότι κάποιος δικός μας άνθρωπος ανεπτράξει τροχαίο ατύχημα και για να μην πάει φυλακή πρέπει να παραδοθούν χρηματικά ποσά. Αυτές είναι οι δύο αυτού του είδους βασικές περιπτώσεις απατών. Έχουμε την περίπτωση που επικοινωνούν με το θύμα, τον απειλούν ότι ξέρουμε που μένει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε χτυπήσουμε και εν συνεχεία ακολουθεί ένα δεύτερο τηλεφώνημα αυτού του πρώτου τηλεφωνήματος που ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί και ρωτάνε το θύμα αν επικοινώνησε κάποιος μαζί σας και σας απείλησε. Όταν απαντάει καταφατικά το θύμα, τότε συνεχίζουν και λένε ότι εμείς ξέρουμε και για να σας προστατεύσουμε, θέλουμε να σας προστατεύσουμε, θέλουμε να τους πιάσουμε. Οπότε πάρτε ένα χρηματικό ποσό που αυτοί σας ζητήσαν, 5-10 χιλιάδων, πηγαίνετε στο συγκεκριμένο σημείο, εμείς θα σας παρακολουθούμε σε όλη τη διαδρομή, εναποθέστε το εκεί που θα σας υποδείξουμε, φύγετε και εμείς μόλις πάνε να πάρουν το χρηματικό ποσό θα τους συλλάβουμε. Έχουμε και αυτή την περίπτωση. Έχουμε την περίπτωση με την ΑΔΕ που ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένα drone που ύπταται πάνω από τις οικίες και αυτό εστιάζει σε ποσά δήλωτα που είναι μέσα στα σπίτια και προκειμένου να αποφευθεί αυτός ο έλεγχος, βγάλτε τα ποσά έξω από το σπίτι ή παραδώστε τα άμα σε εμάς για να μην υποστείτε τις συνέπειες του νόμου. Έχουν παραδοθεί και πάρα πολλά χρηματικά ποσά έτσι. Με την πρόφαση του λογιστή, παραδώστε τα άμα σε εμάς για να μην υποστείτε τις συνέπειες του νόμου. Έχουν παραδοθεί και πάρα πολλά χρηματικά ποσά έτσι. Με την πρόφαση του λογιστή, πάλι ότι είμαι ο λογιστής σου και επειδή δικαιούσε.

0: ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει κατά νου να έχουν ότι καμία υπηρεσία, μα καμία υπηρεσία δεν θα ετηθεί ποτέ τηλεφωνικά ή την παράδοση χρημάτων ή την διαδικτυακή συναλλαγή. Δηλαδή κανένας, καμία εφορία, καμία ΔΕΗ, καμία άλλη
1: κανένας
0: υπηρεσία.
1: Λογιστής,
0: κανένας
1: δεν
0: λογιστής. Ναι. Δεν θα ζητήσει από μένα να μπω στο ιμπάνκι μου και εκείνη τη στιγμή να μεταφέρω χρήματα.
1: Και μεγάλη προσοχή. Αυτό... και με τα email που έρχονται από τις τράπεζες. Το έχουμε δει κατά καιρούς και εκεί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Και απατηλά email που προφασίζονται, ένα απλό θα πούμε τώρα, ότι προφασίζονται ότι είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος αρχηγός της αστυνομίας έχει εστιάσει, δηλαδή οι υπηρεσίες, οι διευθυντικές αρχές της αστυνομίας έχουν εστιάσει ότι εγώ μπήκα σε ένα περιεχόμενο απαγορευμένο στο διαδίκτυο και θα πρέπει τώρα εγώ να καταβάλω ένα χρηματικό ποσό για να μην πάω στη δικαιοσύνη, να μην παρεμπευθώ στη δικαιοσύνη, να μην πάω για κακούργημα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Κύριε Γκούσκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας το πρωινό Ραντάρ. Καλή συνέχεια και καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων διοργανώνει μερίδα το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 11 στο Συνεδριακό Κέντρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Η μερίδα αφορά την πρώιμη παρέμβαση στην προσχολική ηλικία και τις προκλήσεις που προκύπτουν. Η πρώιμη παρέμβαση αφορά το σύνολο των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε παιδιά από τη γέννησή τους έως και τα πρώτα σχολικά χρόνια με αναπτυξιακές δυσκολίες, καθυστερήσεις ή αναπηρίες. Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξής τους και η ενδυνάμωση της οικογένειας. Οι συζητητές είναι από διάφορους χώρους που θα προσεγγίσουν ολιστικά το θέμα, ενώ παράλληλα θα φωτίσουν τη σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης στα παιδιά. Συντονίστρια της ημερίδας θα είναι η κυρία Γιάννα Κουπούλου Γεωργία, πρόεδρος του Συλλόγου Νηπιαγωγών και ιδιοκτήτρια Βρεφού Νηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου. Και η ημερίδα θα είναι δωρεάν και θα αφορά γονείς, εκπαιδευτικούς για την προσχολική αγωγή, παιδοψυχολόγους, παιδιάτρους, φοιτητές παιδαγωγικών τμήματων και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρωινού ραντάρ. Σας είπαμε σήμερα θα είμαστε λίγο λιγότερο, δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε όμως κανονικά τις επόμενες μέρες με τις 2 ώρες εκπομπή του πρωινού ραντάρ. Πάμε να περάσουμε, να συνδεθούμε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων της ERT News και μετά, αμέσως μετά, ακολουθεί η εκπομπή Λογοτεχνικές Διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά, να έχετε καλή εβδομάδα. Στον ήχο ήταν η Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλή σας ημέρα!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδρομική μείωση φορολογικών προστήμων και κούρεμος και 80% φέρνει διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. 2 ώρες στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Ερτ Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μια καλημέρα που θέλω να τη διχθείτε αμιγώς ιδιωτικά, ευσυγκινησιακά και εξατομικευμένα. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή μας έχει λογότυπο «Ο Μάιος στην ποίηση και στη λαογραφία». Ο Μάιος ή Μάης μαζί με τον τραγουδισμένο και εφημισμένο Απρίλη αποτελούν την κορύφωση της ανθοστόλιστης άνοιξης. Μιας άνοιξης που οι χειραφετημένες μυρωδιές των ανθέων ταξιδεύουν όπου θέλουν, στέκονται όπου θέλουν και συντομεύουν τους δρόμους της διαδρομής τους. Παλιότερα μαζί ανταμικά αυτοί δύο μήνες λέγονταν Απριλομάης ή Απριλόμαγο. Χρησιμοποιούσαν οι παλιοί μια σύνθετη λέξη που περιέχει και τα δύο συνθετικά, δηλαδή με άλλη έκφραση και τον μήνα Απρίλη και τον μήνα Μάιο. Έλεγαν μάλιστα ένα συναφές με το Μάιο στον καταραμένο τόπο ή στο καταραμένο τον τόπο το Απριλόμαχο χιονίζει. Το έλεγαν με στόμφο, το Απριλόμαγο χιονίζει. Σχετικό με αυτό που αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, είναι και το ακόλουθο ποίημα που είναι γνωστό και με την οικία τιτλονομία «Μαγιόπριλος στο Ζαγόρι». Να το διαβάσουμε λίγο. «Τώρα που λιώνουν τα ουράνια και λαϊδώντας αφήνουν μουγκανίσματα γλυκά οι αγελάδες. Τρέμει το δέρμα τους, τρέμουνε τα ρουθούνια. Ήλιο, καλάμια και ποτάμι θα ρουφήξουν. Στο βάθος του νερού βλέπουν τον τάβρο τους που όταν χτυπάει τα λιθόστρωτα βαλαντωμένους, στιθόδισμος πέφτει στα πόδια, η αγράμπελη με την ερωτική της ζέση, πιο πέρα μια βρύση, όλο τραγούδια λέει, ειδικά το Μάι, θέλουν πολλά άνθια να την ακούσουν. Τα νερά της γλύφουν τη χλώη και άϊχα διαβαίνουν και ευγνωμονούν τις μυρωδιές το Μάι που είναι ολογυρά μας, σαν χαρά, σαν εφροσύνη, σαν δρόμος για τα όνειρά μας». Κυρίες και κύριοι, η δημοτική μούσα είναι αλάθετη. Έχει όματα αητού, ήρυξη και ελευθού και οξυδερκούς ανθρώπου. Όλα τα βλέπει. Ξέρει όμως τι θα διαλέξει, τι θα πάρει για φυλαχτό, τι θα έχει αύριο για ατραπό και τι μεθαύριο σαν γλυκιά λαλιά. Αλήθεια, η δημοτική μούσα ύμνησε τον Μάη, τάχθηκε με τις στάσεις, τις προφάσεις και τα φιλοδορήματά του. Πραγματικά είπε τραγούδια που σε αφήνουν εμβρόντιτο και ρίγοι αγαλίασης φυτρώνουν στο κορμί σου, σαν να θέλουν και αυτά έβγε να πούνε στη δημοτική μούσα. Τα τραγούδια της δημοτικής μούσας για το Μάι σφράγγισαν τη ζωή των παλιών, τη σφράγγισαν ανεξίτηλα για να τη θυμούνται οι επόμενες γενιές με όλες τις χάρες που έχει ο Μάης ή ο Απριλομάης που έλεγαν. Έλεγαν μάλιστα και το ακόλουθο ποίημα τραγούδι. Το Μάι γεννήθηκε ο Κωνσταντάς, το Μάι γυναίκα παίρνει, το Μάι του ήρθε μήνυμα να πάνε στο Σεφέρι, ταξίδι θα πει αυτό, νύχτα σελώνει τ' άλογο, νύχτα το καλυγώνει,
είναι ένα ποίημα που διακονεί, κυρίες και κύριοι, και υπηρετεί πιστά το Μάιο, γιατί ο Μάιος είναι ο μήνας της χαράς, της αισθητικής αγαλίασης, της αγάπης, του έρωτα, του χωρισμού και της απόλυτης ευφροσύνης των ματιών. Πραγματικά χαίρεται κανείς να λέει ότι οι λέξεις δεν έταξαν φιλοφρονήσεις, αισθησιασμούς, φωτεινούς οδούς σε όλες τις μέρες του Μάη. Ο Μάης που μπαίνει με την Πρωτομαγιά, και έλεγαν παλιά, ακόμα την Πρωτομαγιά και η γιαγιά έχει γιά και βάζει νιάτα. Η Πρωτομαγιά είναι πραγματικά γιορτή παγκοσμίας φήμης και όλα τα κράτη την υμνούν, την υπηρετούν και την γιορτάζουν. Την Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν, έλεγαν στερεότυπα οι παλιοί, και πλέκανε ανθοστιφάνια και τα κρεμούσαν στις πόρτες, τις εξώπορτες όπως λέγαν, κοντά στα επιθύρια. Μάλιστα οι νιές κρεμούσαν ανθοστεφάνια και σε σπίτια που ήταν ακατοίκητα, να τους δώσουν μια ολιγόχρονη χαρά, μια στιγμιαία τιμή για να χαρούν και εκείνα που ήταν συνέχεια στο μερολόι, για τους νοικοκυραίους που τα είχαν παρατήσει και δεν νοιάζονταν πια, σαν πως να ήταν στον άλλο άλαλο κόσμο. Ο Μάης έχει υμνηθεί και από το αγράμματος ακόμη ανθρώπους με χρήση κοσμητικών επιθέτων, ωραίων εκφράσεων, παρομοιώσεων και με τη χρήση λογίων λέξεων που πραγματικά έφτανε εκεί ψηλά η νοητική τους ηλικία. Ο Κώσταντας ή ο Κωνσταντίνος είναι από τα συνηθισμένα πρόσωπα των ακριτικών τραγουδιών, που οι Ακρίτες φύλαγαν τα στρατιωτόπια του Βυζαντίου με αυτοθυσία. Μάλιστα, ένα σχετικό τέτοιο ποίημα, ακριτικό τραγούδι, λέει με έμφαση και με έγλη: ο Κωνσταντίνος ο μικρός και ο Αλέξης ο Ανδριωμένος και το μικρό Βλαχόπουλο ο Καστροπολεμίτης. Μάη μήνα, κυρίες και κύριοι, και ο Κωνσταντής στο γνωστό και πασίγνωστο ποίημα του νεκρού αδελφού πηγαίνει να φέρει από τα ξένα την αρετή, ως λέει το ποίημα: μάνα με τους 9 γιους και με τη μια σου κόρη, την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη, την είχες 12 χρονών και ο ήλιος δεν σου την είδε, στα σκοτεινά την έλωζες, στάφιγγα τη χτινίδη, και προξεντάδες ήρθανε να πάρουνε την αρετή πολύ μακριά στα ξένα. Οι 8 αδερφοί δεν θέλονται. Ο Κωνσταντάς ή ο Κωνσταντής σε άλλες εκδόσεις θέλει. Κυρίες και κύριοι, είναι τρισευτυχής ο μήνας το Μάη, με την αιγίδα της Πρωτομαγιάς σαν οδική πινακίδα προχωράει. Στο Μάη χωράνε άνανθοι τόποι, βρύσες που στέρεψαν, χαμόγελα που έχουν μήνες να εμφανιστούν στα χείλη. Χωράνε ακόμη τα βάσανα των πονεμένων, των γέρων που τους τρώει μοναξά. Χωράνε ακόμη και δρόμοι που τους χρωστάμε τραγούδια και καλημέρα με ηχηρότητα και εκμυχίων. Πραγματικά οι ανθομοσχοβολές στο Μάη ρένουν τον τόπο.
τον λούζουν, του δίνουν αισθητική ταυτότητα, προβολικότητα και γίνεται όλος ο τόπος ανθοεύστολος. Έχει μια στολή ανθέων. Όπου και αν σεργανίσουν τα μάτια μας το μήνα Μάη, χαρά θα βρούμε από τα άνθη, θεάματα και μυρωδιές και θα χειρόμαστε ακόμη πιο πολύ όταν οι μυρωδιές θα πηγαίνουν και πιο πέρα, στα γερασμένα βράχια, στη γριά που παραπέοντας περπατάει ακόμα και στη βακτηρία του αώματου που θέλει αποκούμπι. Η ανομοιοχρωμία των ανθέων είναι όχι σε καμπί το Μάη, αλλά στο θρίαμβό τους. Όλες οι ανθοφόρες πτυχές το Μάη μας εκμαυλούνε, μας χαρίζουν ανέκφραστη χαρά, μας αγγίζουν. Τις βλέπουν οι πληγές μας και ξεχνάνε τους αλλοτινούς πόνους και τα χάπια που θα πάρουν μετά από ολίγο. Ωραία τα λόγια μας όταν εκφράζουν αλήθεια. Ωραίες οι αναδρομές μας όταν γυρίζουν στα παιδικά μας χρόνια που μαλώναμε τα ριάκια που έπαιρναν τα χώματα από τα χωράφια. Ωραία ήταν ακόμα και παλιά που λατρεύαμε τις ημερομηνίες, σκουπίζαμε τα δάκρυα από τις ανεόρταστες ημερομηνίες. Πιο ωραία είναι τα κάλλη και τα θέλγητρα του Μάη. Ο Μάης ξέρει να καλύνει, να προσδίδει κάλος σε κάθε τι που αποστήθησε η ματιά μας και σε κάθε τι που ακουμπήσαμε να πάρουμε μια ανάσα αναψυχής και να γράψουμε από καρδιάς ωραία λόγια για τον πέρα τόπο. Τις ομορφιές το Μάη δεν μπορεί να τις πάρει ξενιτιά, ούτε τους άγγιξε ποτέ η λησμονιά. Θα είναι πάντα, θα ντύνουν τις καρδιές μας όταν είναι θλιμμένες. Θα χαιρετάνε τον πρωτότοκο αδερφό μας όταν πηγαίνει για την ξενιτιά. Θα βοηθάνε τη μάνα μας τη γερασμένη να ανιβαίνει στην ανηφόρα με κάποια ηπιότητα στο βηματισμό της. Γι' αυτό διατύπωναν οι πολλοί με παρησία. «Έλα μυρωδιά το Μάη να με πάρεις από το χέρι. Έχω τόσο λασπονέρι που πρέπει να περπατήσω και είμαι μεγάλο στα χρόνια και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε δίπλα και το δέντρο τα κλόνια ακόμα και τα άνθια που είναι στα ανθογιάλια. Έλα πάρε με, Μάη μου, με τις ομορφιές σου, θέλω ακρογιάλια, θέλω να με πας όπου εγώ ορίζω και θέλω να χαρώ κι εγώ και να αντλήσω υπευθυνότητα, εμπνεύσεις και να ξεχάσω ποιος είμαι. Το Μάη, κυρίες και κύριοι, γίνονται τα σκάμνα και τα κεράσα. Ειδικά τα κεράσα έχουν μία κοκκινάδα, μία έγλη, ένα θάμβος που τα παιδιά πάντα τα ήθελαν να τα τρώνε και τα μάτια τους τα έβλεπαν με μία χορτασιά και ήθελαν από τότε τα παιδάκια να κρεμούνε δυο κεράσα που είναι ομόμισχα του ίδιου μίσχου στο αυτί τους και να βλέπουν και οι αναμνήσεις τους να είναι στη χαρά σαν να πανηγυρίζουν και σαν να ανοίγουν νέους δρόμους για την νοοτροπία, τα χούγια, τα φραστικά σχήματά τους και τους δρόμους τους ανήξερους από τραγούδια και γλυκές αναμνήσεις. Μ' αρέσει πολύ η κατωτέρω ποιητική έκφραση «Να σ' ανταμώνω μέσα του μαγιού της μέρης και δεν θέλουμε ποτέ να φορέσουμε βέρης, να λούζουμε στα άδυτα λόγια που μου είπαν πέρα
στο παρτέρι με καρτέρι μυρωδιές από το Μάη. Να σε θαυμάζω, Μάη μου, όπως θαυμάζω τη γενέθλια γη μου με τους εξατομικευμένους δρόμους της που πάνε πρώτα όπου θέλουμε εμείς και μετά όπου θέλουν εκεί. Δεν ξέρω γιατί σ' αγαπώ, Μάη μου. Ίσως μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη δική μου να φυτρώνουν οι ίδιες ανθοφόρες και καρποφόρες λέξεις. Θα στο ξαναπώ. Σ' αγαπάω, Μάη, και για τις ομορφιές σου το χειμώνα η καρδιά μου όλο για σένα πονάει. Μου κλέβεις την καρδιά από τη μυρωδιά των ανθέων, από τα χρώματα και από τη θέα τους που είναι σαν θεία θέα. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα σαν αναψυχή όχι ψυχής, μόχθου, και θα συνεχίσουμε.

κυρίες και κύριοι, να αναγνώσουμε δύο ποίηματά μου, αλλά αυτό το μου εμένα δεν μ' αρέσει γιατί δηλώνει αυτοέπαρση και αυτοφιλία. Το πρώτο έχει τίτλο «Το μαγιάτικο ρόδο». Όλο με κοιτάει κατάματα στα μάτια αυτό το μαγιάτικο ρόδο. Όλο με κοιτάει σαν ο ήλιος πριν βασιλέψει και σαν το φιλί που θέλει κι άλλο χρόνο να σου κλέψει. Όλο με κοιτάει σαν η γαριφαλιά τη νύχτα σε γλάστρα, τα φωτολιψά άστρα και τα κάστρα δίχως πολεμίστρες και εποδικά τραγούδια αγάπης πάντα να λένε. Το μαγιάτικο ρόδο. Διαβάζουμε και το άλλο που έχει επικεφαλίδα «Μη καρτερείς ποτέ». Μη καρτερείς ποτέ τα δακρυά μας και τα χαλάζα να έχουν χρώματα γαλάζα και χαμόγελα όλονάζα και μαράζα. Μη καρτερείς ποτέ. Κυρίες και κύριοι, διάχυτα είναι τα λόγια προσφοράς, αφιέρωσης, τιμής και ευυποληψίας των υπηρετών για την Πρωτομαγιά και ακολούθως για όλο το Μάη. Να διαβάσουμε ένα σχετικό ποίημα που λέει «Ξυπνάει η κόρη την αυγή σαν μήλο μαραμένο, βρίσκει τον κόρφο της ανοιχτό και τα χείλη στενοχωρημένα, κοιτάει ψηλά, κοιτάει πιο πέρα, δεν ξέρει τι πρέπει να πρωτοφυλήσει και τη χρυσή της την ποδιά ψηλά τη βρίσκει τσαλακωμένη, κοιτάει πάλι εδώ, κοιτάει και πιο πέρα, από το χέρι της λείπει και η βέρα, μπαίνει εύκολα σε στενοχώρια και η μελαγχολία γίνεται κτήτορας της καρδιάς της και όλο πονάει και όλο πονάει και δεν ξέρουμε ποιος στίχος ιστερότερα θα γράψει της ψυχής της τα φαρμάκια και της καρδιάς της τους μεγάλους πόνους. Κυρίες και κύριοι, ο Μάης μήνας είναι ο μήνας των λουλουδιών, των ανθέων, των δυνατών συγκινήσεων, το έρωτα που αγαπιούνται δυο. Μες στο Μάη ο έρωτας αλλάζει ενδυμασία, η αγάπη φοράει τα γιορτινά της και όλο γυρίζει πίσω σε ωραίες μέρες που υπηρετούσαν την αγάπη τους και δεν είχαν απαιτήσεις και όλο κοιτάζονταν στα μάτια. Ας λέγεται κατά κόρον και το τραγούδι «Ο Μάης έχει το όνομα και ο Απρίλης τα λουλούδια». Ο Μάης κοσμείται από ημερομηνίες με ιστορικό περιεχόμενο, όπως είναι η άλωση της πόλης της 29 Μαΐου που γιορτάζεται και πραγματοποιήθηκε και ήταν από φράδα εκείνη η μέρα στις 29 Μαΐου το 1453. Η Πρωτομαγιά ενικεί σε όλες τις σκέψεις της οικουμένης και κάθε ηλικία στα άτομα θέλουν να προσχωρούν στα μηνύματα της Πρωτομαγιάς, στα νοήματα και να τα τιμάνε, όχι μόνο να κρατάνε τριαντάφυλλα στα χέρια που να είναι ζεστά σαν τα καλοκαίρια, αλλά να τα τιμούν εκ βάθους καρδίας και με απέραντη αγάπη που έχει καταργήσει το χρόνο, τα σύνορα και τα στρεμματοπλέγματα. Η γλώσσα των λουλουδιών είναι ευδιάβαστη οικουμενικά. Ακόμα και η σιωπή των ανθέων όταν προγραμματίζει διαδρομές ή θέλει να ξεκουραστεί σαν ένα κουρασμένο τραγούδι και μια κουρασμένη εξώθερα
που είναι σαρακοφαγωμένη και αυτή έχει μία διάλεκτο, μία γλώσσα παγκόσμιας κλίμακας. Χαίρεσαι να βλέπεις τα άνθη, η συλλογιά και η ταραχή μας όταν βλέπει τα άνθη σαν πανάκια, νιώθει μια χαρά που δεν εκφράζεται με λέξεις, με τραγούδια και με βήματα της ευφροσύνης. Την Πρωτομαγιά που πλέκουν τα στεφάνια οι σκέψεις των νέων και των νεανίδων είναι στην Πρωτομαγιά με το βαθύτερο νόημα που έχει, που δεν μοιάζει να είναι επίπλαστο και επιδερμικό. Τα χνότα του Μάη είναι ανεπίπλαστα, αληθινά. Έρχονται να συμπλησάσουν, να γίνουν ελεύθερα λευκά χαρτάκια και να γράψεις ό,τι θέλεις πάνω τους. Κυρίες και κύριοι, μήπως το Μάη τα τριχούμενα νερά θέλουν κανονάρχες, μήπως ρωτάνε κανέναν πότε η οδική κορύφωσή τους θα συντελεστεί και θα έχει η εσπέρας. Χαίρονται οι μοσχοβολές το Μάη να αλλάζουν δρόμους, να στέκονται ακίνητες μέσα από βουγγάι ένας γέρος ή και δίχη. Στέκονται στο άνυδρο πηγάδι, ας είναι ασίγαστες από χαρά, ξέρουν να τη δίνουν όπως ένα τοπίο να χαρίζει θεάματα. Κυρίες και κύριοι, έλεγαν οι παλιοί, βρέχει η ανθογύρη των Ανθέων, πάμε να λουστούμε κι εμείς, αύριο δεν θα είναι Πρωτομαγιά, άλλη μέρα θα είναι και η σκέψη μας και η συλλογιά, ποιος ξέρει σε ποια παιδική Πρωτομαγιά θα ταξιδεύει. Κυρίες και κύριοι, και μετά ανωτέρω, φτάσαμε αισίως στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας που έχει θεματικό λογότυπο «Ο Μάιος στην ποίηση και στη λαογραφία» και να τελειώσουμε με ένα χαριτόβρητο ποίημα του Σακελαρίου που δεν ζει πλέον και έλεγε «Γαρίφαλο στο ντεκολτέ, είσαι λιγάκι τεμοντέ». Όπως προαναφέρθηκε, είναι στίχη του Αλέκου Σακελάριου ή Σακελαρίου. Πραγματικά, θα πούμε και κάτι άλλο, τα κεράσια που ήταν μισχοανταμωμένα δίναν χαρά στη νιά και γίνονταν σκουλαρίκια που ήθελαν χειροκροτητά συγχαρίκια. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμηλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνή η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Στα Ιωάννινα θα βρεθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στα πλαίσια της έναρξης του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψίες σε αθλητικές υποδομές της περιοχής σε καταστάσεις ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες, το Πανεπιρωτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Λιμνοπούλα. Στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μαζί με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται. Παράλληλα, αναμένεται να έχει συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του συντονισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός Δαλίκας, στο όχημα του οποίου εντοπίστηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να μην συνεργάζεται με τις αρχές, αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας μέσω του συνηγόρου του ότι δεν γνώριζε για το παράνομο φορτίο. Η ποσότητα των ναρκωτικών αξίας περίπου 1,700 εκατομμύρια ευρώ ήταν κρυμμένη σε 47 πακέτα ανάμεσα σε ρολά χαρτιού, ενώ το φορτίο είχε ξεκινήσει από τη Βαλένθια, διέσχισε την Ιταλία και κατέληξε στην Ιγουμενίτσα, με τελικό προορισμό σύμφωνα με τις αρχές στην Τουρκία. Μικρό μέρος εκτιμάται ότι θα διοχετευόταν και στην ελληνική αγορά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης 30 Απριλίου στο λιμάνι, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευόμενου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών γλάντ, ενώ οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το όχημα αξιοποιώντας πληροφορίες από τις βουλγαρικές υπηρεσίες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις υδροπονικής κάναβης που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.171 ευρώ επιβλήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου σε υπενδαπόστη δημοτική κοινότητα Παιδινής του Δήμου Ιαννητών από το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Περιοριστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων για παράβαση της περιοριστικής διάταξης που αφορά στην καύση υπολοιμάτων καλλιέργειας. Υπενθυμίζω ότι από την 1η Μαΐου ισχύει η αντιπυρική περίοδος κατά την οποία απαγορεύεται η καύση στην Ήπεθρο, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις των τελευταίων ετών αναμένεται να φιλοξενήσει η Ιγουμενίτσα, καθώς το Δημοτικό Συμβουλίο ανέκρινε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Φίλων Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στην παραλιακή περιοχή του Δραπάνου. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 6.000 επισκέπτες με 2.000 μοτοσυκλέτες να καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά και τον τουρισμό. Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν για αυξημένα μέτρα ασφάλεια με συνεργασία των αρμόδιων αρχών, 24ωρη φύλαξη και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας, ενώ η παραχώρηση του χώρου έγινε χωρίς αντάλλαγμα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου. Ιστορική επιτυχία για τον μπάσκετ των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, καθώς ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε για πρώτη φορά την άνοδό του στην Greek Basket League μέσα από το Final Four της Elite League που διεξήχθη στη Λευκάδα. Στον τελικό η ομάδα του Θανάση Γιαμπλέ επικράτησε του Παπάγου με 87-72, έχοντας από νωρίς το προβάδισμα και διατηρώντας τον έλεγχο έως το τέλος. Με την νίκη αυτή κατέκτησε το δεύτερο εισιτήριο ανόδου, ακολουθώντας τη δόξα Λευκάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Earth Ιωάννινα.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Γράμματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η εκπομπή που ακολουθεί προέρχεται από το αρχείο του 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
2: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
3: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
2: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 και των 102 FM, με τον Θανάση Δικόπουλο.
4: Λέγε με, Θρασίβουλα.
5: Μάλιστα, ελπίζω να μην σας ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας.
4: Χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θέλεις ή πορτοκαλάδα?
5: Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα.
4: Πορτοκαλάδα. Εντάξει, θα την έχει.
5: Ευχαριστώ. Ναι. Αγαπητέ μου κύριε Θρασίβουλε, η παρέα σου θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αλλά...
4: Περιμένεις, κορίτσι, Έρωτας. Όλα είναι ατμός.
5: Ορίστε.
4: Εκτός από τον έρωτα.
5: Ατμός.
4: Και διαλύονται.
5: Έτσι.
4: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο... Άμμομοι ενωδώ, αλληλούια.
5: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
4: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
5: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου?
4: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις?
5: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
4: Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
5: Γιατί θρασίβουλας?
4: Εγώ το είπα αυτό.
5: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
4: Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γελμπουρντά.
5: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
4: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
5: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
4: Μωρό του γουστάρι, λέω.
5: Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
4: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας.
5: Μέλιστα η γλώσσα σου.
4: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτηση.
5: Θρασίβουλας.
4: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
5: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
4: Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
5: Δεν μου λες εξοχικό κέντρο, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
4: Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
5: Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
4: Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
5: Θρασίβουλας.
4: Μάλιστα. Μόνον ο έρωτας είναι αθάνατος.
5: Όλα τα είναι ατμός.
4: Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω.
5: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ, θα καταλάβω που θα πάει.
4: Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο μαγαζάτορας, είμαι και φιλόσοφος.
5: Μα σε κατάλαβα, γι' αυτό λες αυτά τα ωραία πράγματα για τους θανάτους και για τις κηδείες.
4: Αφού οι πελάτες μου δεν λένε πάμε στο Θρασίβουλα.
5: Ναι.
4: Πάμε στο φιλόσοφο το μαγαζί, λένε.
5: Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν ήρθα για να ακούσω φιλοσοφίες. Σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά. Καταλάβες.
4: Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο.
5: Μπάπου να φας τη γλώσσα σου.
1: Ο ένας εκ των δύο ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο άλλος είναι αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θανάσης Βέκος. Σε μια σκηνή που σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας διαδραματίζεται στο πανόραμα Θεσσαλονίκης, σε εκείνο το μαγαζί που διατηρούσε ο Θανάσης Βέγκος και στο οποίο έκλεινε τα μυστικά ραντεβού με την κοπέλα του ο Ηλιόπουλος, τον οποίον κυνηγούσε ο αδελφός της κοπέλας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θανάσης Βέγκος, ο σπουδαίος ηθοποιός που κάποτε είπε για τον εαυτό του: «Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου. Για ένα πράγμα όμως σας διαβεβαιώ, ότι στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί». Διάβασα πολλά για το σημερινό αφιέρωμα, φίλες και φίλοι, και το πιο ωραίο από αυτά που διάβασα ανήκει σε έναν αθλητικογράφο, τον Αλέξανδρο Στεριόπουλο, ο οποίος σε ένα αφιέρωμα για τον Θανάση Βέγκο είχε γράψει το εξής. Υπάρχει ένα στίχος του Έντγκαρ Άλαν Πόε που εκφράζει απόλυτα το φαινόμενο Θανάσης Βέγκος. «Κάλπασε γερά αν το Ελντοράντο αναζητάς». Και ο Θανάσης Βέγκος αυτό έκανε στη ζωή του. Το ασταμάτητο τρέξιμο ήταν ο καλπασμός του για να αγγίξει την ουτοπία. Ναι, και ας μην έφτανε ποτέ σε αυτήν. Απλά να νιώσει για λίγο ότι υπάρχει και κάτι άλλο από την δυστοπία στην οποία καταδικάστηκε να παλεύει για να επιβιώσει. Δεν ήταν ο μόνος φυσικά. Πολλοί, πάρα πολλοί έκαναν και κάνουν το ίδιο. Αν αυτός ξεχώρισε και τον μνημονεύουμε, είναι γιατί δέχτηκε να βάλει στους ώμους του τους καημούς και τις ελπίδες ενός λαού που υπέφερε. Μια αποστολή που χωρίς να ρωτήσει τι δέχτηκε, γιατί κάπως έπρεπε να σπάσει το έρευος που είχε πνίξει την Ελλάδα. Ο Βέγκος τρέχει, πάντα θα τρέχει, για να προλάβει το όνειρο της ευτυχισμένης ζωής που μας αφήνει. Να προλάβει την ομορφιά και να μας δωρήσει μέσα από το κρυστάλλινο χαμόγελό του και το μοναδικό του γέλιο. Ο Βέγκος τρέχει για να σηκώσει το παχύστρωμα σκόνης που έχει κάτσει στο έδαφος, στα σώματα, στις ψυχές μας και για να τον διαλύσει. Για τον Βέγκο όλα έπρεπε να είναι καθαρά. Η σκόνη και η βρωμιά δεν του άρεσαν. Τον βασάνιζαν, τον έπνιγαν. Ήθελε να νιώθει ελεύθερος. Γι' αυτό και έτρεχε. Και ας ήξερε ότι Ελντοράντο δεν θα βρει πουθενά.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, στο αφιέρωμα σήμερα, στο Θανάση Βέγκο. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια, συνήθως έτσι γίνεται. Είναι τραγούδια λοιπόν τα οποία προέρχονται από ταινίες, στις οποίες ταινίες είτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο είτε σε δεύτερο ρόλο συμμετείχε το. Ήταν το Μαργαρίτα Μαργαρό και το ακούσαμε ακριβώς όπως ακούστηκε από την Τζένι Καρέζη στην ταινία το 1961 «Ποια είναι η Μαργαρίτα». Ο Θανάσης Βέγκος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1927 στο Νεοφάλιρο και ήταν το μοναχοπαίδι μιας οικογένειας βιοπαλαιστών. Ο πατέρας του, Βασίλης Βέγκος, ήταν τεχνικός στην ηλεκτρική, στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον Πειραιά και οργανωμένος στην εθνική μας αντίσταση. Συμμετείχε στη μάχη της ηλεκτρικής μέσα από τα τμήματα του Ελλάς που απέτρεψαν την ανατίναξη του εργοστασίου από τους Γερμανούς. Και η πατρίδα, όπως γινόταν τα χρόνια εκείνα, τον αντάμυψε απολύοντάς τον από τη δουλειά του. Κομμουνιστής βλέπετε. Οι μέρες που ακολουθούν γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. Ο μικρός Θανάσης ρίχνεται στη βιοπάλη για να βοηθήσει την οικογένειά του, κάνοντας διάφορες δουλειές, με κυριότερη την επεξεργασία δερμάτων. Στη γειτονιά, όντας συμμετοχή και ο ίδιος στην ΕΠΟΝ στα χρόνια της κατοχής, υπηρετεί τη θητεία του ως κρατούμενο στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Γράφει για εκείνο τον Βέγκο ο Χρήστος Ιάφκου στο βιβλίο του «Τάσος Ζωγράφος Σκηνικό Ζωής» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Έφεραν τον Θανάση Βέγκο στη Μακρόνησο το Μάρτι του 49. Ήταν ευρικός, αεκίνητος, αγχώδης με όλα. Ήταν όμως και καρτερικός και βοηθούσε. Το λιγότερο που φοβήθηκε ήταν η Μακρόνησος. Πιο πολύ φοβόταν τη σκόνη, όχι τα μικρόβια. Στα μακαρόνια μέσα έκοβε ένα κρεμμύδι και έτρωγε ό,τι περίσσευε από την καραβάνα του άλλου, χωρίς να συχαίνει, έμπαινε και σκόνη. Ο Θανάσης δεν μπορούσε να την υποφέρει. Μόλις γλαρώναμε, πήγαινε και τάκλαινε. Έσεβε από την καραβάνα του άλλου, χωρίς να συχαίνει, έμπαινε και σκόνη. Ο Θανάσης δεν μπορούσε να την υποφέρει.

εξετάσεις, ο Γιάννης Γκούμας μου είπε πως είχε έρθει ένα γειτονάκι του που είχε μεγάλη πλάκα. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Θανάσης ήθελε να γίνει ηθοποιός και πως έπρεπε να του βρίσκουμε ψωμί γιατί δεν χόρτανε με τίποτα. Κι έτσι, τι περίσευε από του καθενός την κουραμάνα, το δίναμε στο Βέγκο, ο οποίος ήταν όπως και τώρα, ακίνητος. Πρωταθλητής ανωμάλου δρόμου στη Μακρόνησο. Έκανε το νησί πάνω κάτω τρέχοντας. Δεν κάπνιζε κιόλας, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Στη Μακρόνησο και ως γνωρίζετε με τον επίσης εξόριστο Νίκο Κούνδουρο και μεταξύ τους αναπτύσσεται βαθιά φιλία. Εκεί, με τη συμμετοχή του επίσης εξόριστου φίλου τους, σκηνογράφου Τάσου Ζωγράφου, στείνουν μικρές θεατρικές παραστάσεις για τους συναδέλφους τους και καταστρώνουν σχέδια για το μέλλον. Ο Κούνδουρος, μάλιστα, σχεδίαζε να γυρίσει μια ταινία για τον Άρη Βελουχιώτη και προόριζε το Θανάση Βέγκο για ένα ρόλο. Στη συνέχεια, τα σχέδια του για την ταινία άλλαξαν, όχι όμως και η πίστη στο ταλέντο του φίλου του. Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος του Θανάση Βέγκου θα είναι στην Μαγική Πόλη. Θα πει ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του. Αν δεν συναντιόμασταν στο στρατό με τον Νίκο Κούνδουρο, δεν θα υπήρχε στο πανί ούτε Θανάσης ούτε Βέγκος. Δούλευα σε ένα πατάρι, τα δέρματα. Έτσι, όταν ήρθε να με βρει, δεν είχα καμία διάθεση πια και αρνήθηκα. Η επιμονή του όμως ήταν τέτοια που στο τέλος με κατάφερε. Γυρίστηκε η Μαγική Πόλη και βρέθηκα μέσα σε έναν καινούριο κόσμο που ταυτόχρονα αποτελούσε λύση στο οικονομικό μου πρόβλημα. Έπαιζα τρίτους ρόλους και δούλευα ως φροντιστής για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή είναι η αρχή. Χειρότερες μέρες δεν θυμάμαι στη ζωή μου. Στη Μαγική Πόλη, φίλες και φίλοι, ο Βέγκος δείχνει τα πρώτα στοιχεία από το ακατέργαστο ακόμα ταλέντο του. Εκεί όμως που θα ξεχωρίσει με την ερμηνεία του είναι στο Δράκο, την επόμενη μεγάλη ταινία του Κούνδουρου.

1962, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα, ο Μπεκρής, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από την ταινία με τον Θανάση Βέγκο, με τίτλο «Μην είδατε τον Παναή». Πάμε όμως πάλι πίσω εμείς. 4 χρόνια στο Μακρονήσι μας πλούτησαν το νου και την ψυχή με ανεκτήμητα δώρα, θα πει ο ίδιος ο Κούνδουρος μιλώντας για τον Βέγκο το Μάιο του 2011 στο Βήμα. Από τα πρώτα δώρα ήταν εκείνη η αίσθηση της αδικίας. Και επίσης, από τα πρώτα δώρα ήταν η νοσταλγία για μια δημοκρατία που δεν γευτήκαμε. Και αυτό ακόμη περισσότερο. Τον πόθο για μια ζωή χωρίς αστιφύλακες, χωρίς γραφή ανακριτών, χωρίς τη βία, χωρίς την απαξίωση ενός έθνους. Γιατί σε όλη σου τη ζωή υπερασπίστηκες το δικαίωμά σου να είσαι άνθρωπος. Υπερασπίστηκες στις ταινίες σου και με την παρουσία σου το δικαίωμά σου να μιλάς. Υπερασπίστηκες τη φτώχεια της μάνας σου και την απελπισία της φαμίλιας σου, την απελπισία ενός ολόκληρου λαού. Υπερασπίστηκες το δικαίωμά σου για τη δημοκρατία που μας στερήσανε. Ήσουν ξεκάθαρο σαν κρύσταλλο. Είπες τα σίκα σίκα και τα μίλα μίλα. Ήσουν μια φωνή λαϊκή που γέμισε ανακούφιση και ένα είδος ευδαιμονίας που ήταν δικό σου προνόμιο. Ο Βέγκος δεν πήγε ποτέ σε δραματική σχολή. Όταν κάποτε χρειάστηκε να παίξει στο θέατρο, απαιτούνταν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού και δεν είχε. Αναγκάστηκε να δώσει 3 φορές εξετάσεις στην Επιτροπή Εξαιρετικών Ταλέντων που είχε διευθυντή τον μεγάλο ηθοποιό Θάνο Κοτσόπουλο, για να καταφέρει τελικά, έστω και δύσκολα, να πάρει την άδεια. Για τα επόμενα 5 χρόνια έπαιξε μικρούς ρόλους, εργαζόμενος παράλληλα και ως φροντιστής. Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Ο Δράκος», «Διακοπές στην Αίγινα», «Μανταλένα», «Ο Ηλίας του 16ου», «Ποτέ την Κυριακή». Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη στην ταινία «Οι Δοσατζίδες» του 1960. Τα επόμενα χρόνια ο Θανάσης Βέγκος, συνεργαζόμενος κυρίως με τον σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρίδη, αναπτύσσει τον τύπο του νευρικού, αϊκίνητου τύπου που τον καθιέρωσε και αρχίζει να γίνεται δημοφιλής. Με ταινίες όπως «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ», «Μην είδατε τον Παναή», «Ζήτω η τρέλα», «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης» καθιερώνεται στη συνείδηση του λαού. Το 1964, σε αναζήτηση καλλιτεχνικής ελευθερίας, ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής με τίτλο «Θουβού Ταινίες Γέλιο». Την περίοδο 65-69, συνεργαζόμενος με τον Γλυκοφρίδη και τον Ερίκο Θαλασσινό, αλλά και σκηνοθετώντας ο ίδιος κάποιες φορές, γύρισε τις καλύτερες κατά γενική ομολογία ταινίες του, όπως το «Φανερός Πράκτορ 000», «Τρελός Παλαβός και Βέγκος», «Ποιος Θανάσης», που τις χαρακτήριζαν το σουρεαλιστικό χιούμορ, ο αυτοσχεδιασμός και η πηγαία ερμηνεία. Παρά την εμπορική και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι ταινίες αυτές θα οδηγήσουν την εταιρεία του Βέγκου σε κλείσιμο και τον ίδιο σε οικονομική καταστροφή, από την οποία θα συνέλθει μετά από πολλά χρόνια. Και τα χρόνια πέρασαν και ήρθε και η Χούντα, και στα χρόνια της Χούντας ο Μήνος Βολονάκης έρχεται στην Ελλάδα και μαθαίνει από τον Κούνδουρο για τον Βέγκο. Του προτείνει λοιπόν να παίξει σε μια παράσταση του Αριστοφάνη που ετοιμάζει και ο Βέγκος αρνείται με σεμνότητα, λέγοντας «Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά? Αυτά είναι για τους ανθρώπους της κουλτούρας». Στο κινηματογραφικό πλατό ο Βέγκος ένιωθε το στοιχείο του. Στη μεγάλη πάνινη οθόνη απόθεσε ένα-ένα τα κομμάτια του μοναδικού ταλέντου και του σπάνιου χαρακτήρα που συνέθεταν τον Θανάση, το ρόλο που τον σημάδεψε και θα τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο λαός αγάπησε το Θανάση, βλέποντας το πρόσωπό του τα προτερήματα και τα κουσούρια του νεοέλληνα, τις αγωνίες και το μόχθο του, την υπομονή και την αντοχή στις κατραπακές της ζωής, την αντίθεση απέναντι στο άδικο και στην εκμετάλλευση, αλλά και τα όνειρά του για έναν πιο γαλανό ουρανό. Θα μπορούσε επομένως να γίνει διαφορετικά. Ο Θανάσης ήταν παιδί του λαού, σάρκα από τη σάρκα του. Αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι. Υπόδειγμα ευσυνείδητου και συνεπούς επαγγελματία. Σεβόταν τους ανθρώπους του συναφιού του και κυρίως αυτόν, ποιον, τον θεατή. Έμπαινε στο πετσί του ρόλου του, αψηφώντας το τίμημα. Απαιτούσε πάντα όλα να γυρίζονται φυσικά, ρεαλιστικά, και αρνιόταν να τον ντουμπλάρουν ακόμα και όταν ένα γύρισμα εγκυμονούσε κινδύνους.
Αναφέραμε νωρίτερα πως ο Θανάσης Βέγκος ήταν σε εκείνη τη μεγάλη παρέα του Ντασέν στα παιδιά του Πειραιά. Από εκεί να ακούσουμε την Μελίνα Μερκούρη στα παιδιά του Πειραιά από το «Ποτέ την Κυριακή» του 1960.

την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

102 FM, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Δέγκος δεν λογάριαζε έξοδα μήτε την ταλαιπωρία, μήτε τον πόνο σωματικό και ψυχικό, μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θυμάστε, φαντάζομαι, τη σκηνή στον Ηλία του 16ου, που ο Χατζηχρήστος πρέπει να ρίξει ένα πρώτη τάξη ως χαστούκι στο συνεταράκι του το Δέγκο, ο οποίος είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Ο ίδιος ο Χατζηχρήστος τα περιγράφει αναλυτικά στο βιβλίο του Πέτρου Γεωργόπουλου. Ο Χατζηχρήστος τα λέει όλα. Σκηνοθέτη είχαμε τον Αλέκο Σακελάριο και οπερατέρ τον φίλο μου Ντίνο Κατσουρίδη. Θυμάμαι σε αυτή την ταινία τα βάσανα που πέρασε ο Δέγκος εξαιτίας μιας σκηνής του έργου που έπρεπε να φάει ένα χαστούκι. Είναι προς τιμήν του και παράδειγμα για τους νεότερους ηθοποιούς που νομίζουν ότι η επιτυχία είναι εύκολη υπόθεση. Ήταν η σκηνή που εγώ έπαιζα έναν ψευτοαστιφύλακα και ο Δέγκος έναν φουκαριάρη κακοποιό. Ήταν η σκηνή που έβγαλε το περισσότερο γέλιο, αλλά και αυτή που ταλαιπώρησε τον μεγάλο μας ηθοποιό Θανάση Δέγκο. «Όπου λες», συνεχίζει ο Χατζηχρήστος, «αρπάζω από το γιακάτο Δέγκο και τον αρχίζω στα χαστούκια», όπως έλεγε το σενάριο. Λοιπόν, το πρόβλημα άρχισε όταν έπεσε το πρώτο κιόλας χαστούκι. Τότε ο Δέγκος, από τη δύναμη, έφυγε από τη μηχανή. Άρχισε με ξανά. Πάλι έφυγε από τη μηχανή. Φαπ μανούλα, και άντε από την αρχή. Φαπ μανούλα. Περιμένει κάθε λίγο και λιγάκι μετά από το χαστούκι όλο το συνεργείο και ο σκηνοθέτης μαζί, αλλά και ο σεναριογράφος, ο Αλέκος Σακελάριος, πότε θα συνέλθει ο Θανάσης από τα χαστούκια. Φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι ήταν. Με τη συνένεση του Δέγκου έπρεπε τα χαστούκια να είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ, ώρα πέρναγε και η σκηνή δεν τέλειωνε. Άσε που αρχίσαμε να μακιγιάρουμε τον Θανάση, γιατί το μάγουλό του είχε κατακοκκινήσει από τα χαστούκια. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι φάγαμε ολόκληρη μέρα. Επιτέλους, ένα από τα περιβόητα χαστούκια ήταν το πετυχημένο. Κι έτσι ανάσανε λυτρωτικά ο Θανάσης Δέγκος. Ο Δέγκος δεν έμπαινε σε σκηνοθετικά καλούπια, όχι από βεντετισμό, αλλά επειδή δεν χωρούσε σε αυτά. Δεν ήθελε να τον εκμεταλλεύονται υπό καμία έννοια. Προτιμούσε να εκμεταλλεύεται ο ίδιος μόνος του τον εαυτό του. Έγινε σκηνοθέτης και παραγωγός των ταινιών του και αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, του κόστισε πολλές φορές υλικά, αλλά και σε ψυχική υγεία. Όπως και στην προσωπική του ζωή ήταν τελειομανής. Έδειχνε μεγάλη σημασία στην ευταξία, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η ευσυνειδησία, η καλή του καρδιά, η ευαισθησία και το φιλότιμό του δεν τον άφησαν να τα κονομήσει, όπως λέμε. Είχε διαφορετική θεώρηση για την επιτυχία από τους περισσότερους συναδέλφους του. Η καριέρα του συνεχίζεται με σκηνοθέτη τον Κατσουρίδη, ενώ η δημοτικότητά του παραμένει σταθερή και φτάνει στην αποθέωση από τον κόσμο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 1971, όπου η ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση» αποσπά τα βραβεία κριτικών και κοινού. Άλλη σημαντική ταινία αυτής της περίοδου είναι «Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας» του 1976. Η θεματολογία των ταινιών του μετατοπίζεται πλέον προς την κοινωνική κριτική, ενώ το 83 σταματά για λίγα χρόνια τον κινηματογράφο. Τη δεκαετία του 80 ασχολείται με το γύρισμα 6 βίντεο ταινιών και της τηλεοπτικής σειράς «Βεγγαλικά», που μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων προβλήθηκε τελικά στην τηλεόραση το 1988. Ας επιστρέψουμε όμως και πάλι στη Μακρόνησο. Η καθημερινότητα στο νησί ήταν βασανιστήριο, όχι μόνο για τους εξόριστους αλλά και για τους φαντάρους. Ο Δέγκος δούλευε στο γιαπί κατά από άθλιες συνθήκες. Όλη τη μέρα κουβαλούσε και σπάγε πέτρες με αποτέλεσμα να εξαντλείται και να ζει μέσα στη σκόνη. Το καθημερινό αυτό μαρτύριο στη Μακρόνησο του δημιούργησε μια αιμονή που κουβαλούσε σε όλη την μετέπειτα ζωή του. Τη φοβία για τη σκόνη.

0: Είπαμε να βάλουμε το τραγούδι ακριβώς όπως ακούστηκε στην ταινία Ο Ατσίδας του 1962. Απόσπασμα της ταινίας ακούσαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με τον Θανάση Βέγκο να συνομιλεί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο περί θανάτου και έρωτος. Ήταν το «Με κυνηγούν τα αδέλφια σου», Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα και Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος πάει με τον παγλαμαδάκι του μια κόντρα στο μπουζούκι του Μανώλη Σιώτη. Πριν φύγει για τη Μακρόνηση, ο Βέγκος ήταν έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος που αγαπούσε την καθαριότητα. Όταν η διετής θητεία ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στην καθημερινότητα, είχε γίνει πλέον μανιακός με την καθαριότητα. Ξεσκόνιζε επίμονα τα ποτήρια και τα πιάτα πριν τα χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν αυτά είχαν πληθεί. Τίναζε τα ρούχα του πριν τα φορέσει. Πολλές φορές γυρνούσε προς τα έξω τις τσέπες του παντελονιού και τις τίναζε. Απέφευγε τα ραντεβού σε εξωτερικούς χώρους. Προτιμούσε να συναντά φίλους και συνεργάτες στο γραφείο του, το οποίο ξεσκόνιζε καθημερινά. Στο σπίτι του υπήρχε πάντα ιονιστής για να καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Οι άνθρωποι που τον έζησαν στο θέατρο θυμούνται τον ηθοποιό να καθαρίζει καθημερινά τα σκηνικά. Μια φορά μάλιστα ο Βέγκος διέκοψε την πρόβα για να τεινάξει ένα τραπεζομάνιλο που ήταν μέρος του ντεκόρ. Τα καλοκαίρια γυρνούσε στο θέατρο και έκλεινε τα παράθυρα για να γλιτώσει από τη σκόνη, με αποτέλεσμα η ζέστη να γίνεται αφόρητη. «Δεν είμαι σωστός καλλιτέχνης», είχε πει κάποτε. «Δεν είμαι δηλαδή επαγγελματίας ηθοποιός. Καθαρά και εξάστερα είμαι ερασιτέχνης. Ένας ερασιτέχνης που είναι παθιασμένος με τη δουλειά του. Είμαι ένας άνθρωπος που δίνεται ολόκληρο σε αυτό που κάνει. Και πάθος για την τελειότητα. Την τελειότητα που πολλές φορές δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ξεσκονίζω τον ντεκόρ πριν από το γύρισμα ενός πλάνου, ωστόσο εγώ το ξεσκονίζω. Κάποτε έβαλα όλο το συνεργείο να ξεσκονίσει τις θερμοπύλες. Ναι, μα το Θεό, ξεσκονίσαμε τις θερμοπύλες». Το 1991 ο Θανάσης Βέγκος επιστρέφει στο σινεμά. Τώρα πια ο ακίνητος, γεμάτος ενέργεια Θανάσης κάνει στην άκρη για τον λιτό και φιδωλό στις κινήσεις Βέγκο. Στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου του 1991 τον σκηνοθετεί ο Παντελής Βούλγαρης και πασχίζει να τον κρατήσει ακίνητο. Στο «Όλα είναι δρόμος» του 1998 του Βούλγαρη καταθέτει μαθήματα υποκριτικής και 10 χρόνια μετά στο «Ψυχή Βαθιά» κάνει ένα μικρό αλλά ουσιαστικό πέρασμα. Σίγουρα όμως, ο ρόλος που κλέβει την παράσταση είναι αυτός του ταξιτζή στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο διάλογος με τη φύση μέσα στο χιόνι θα ρει κανείς πως γράφτηκε για τον Θανάση Βέγκο και μόνο.
1: Τι σταμάτησες, φοβάσαι?
2: Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Πέρα, πίσω από τα βουνά, είναι τα σύνορα Σκόπια Αλβανία. Σε 2 ώρες με το τοπικό λεωφορείο είσαι στο μοναστήρι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε.

0: Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι, μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο.
1: 2010, ο Θανάσης Βέγκος μεταφέρεται με εγκεφαλικό επεισόδιο στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Εκεί έφυγε στις 3 Μαΐου του 2011. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 84 χρόνια του. Πάντα κοντά, η αγαπημένη σύζυγός του Ιασημίνα, οι δυο γη του, τα εγγόνια του. Τον θάψανε στην Αμοργό, τόπο καταγωγής της μητέρας του και της γιαγιάς του. Τι κι αν έφυγε ο Θανάσης Βέγκος όμως, θα υπάρχουν πάντοτε οι ταινίες του, σαν τον Αγαθοκλή, εκεί που τα σπά, 1967.
2: Κάτι εδώ για την περίσταση.
3: Έγινε! Στο σπίτι μου απέω Αγάθοκλης. Τα ρεσινόγω και να είναι πάντοτε

Είχε στεναχώριες ο Τάκης Μιλιάδης εξαιτίας της πεθεράς του στην ταινία «Πάρε κόσμο» του 1967 και αποφάσισε ο Θανάσης Βέγκος να τον βγάλει ένα βράδυ έξω, να πάνε στα μπουζούκια και πήγαν στο Ζαμπέτα, ο οποίος μαζί με τη Μανταλένα τραγούδησαν τον Αγαθοκλή.

Ο Θανάσης Βέγκος, με την καλλιτεχνική του πορεία και τον τρόπο ζωής του, που καθόριζε μια θεώρηση διαφορετική και μακρινή για τους περισσότερους, έχτισε τον υπέροχο μύθο του και τον διατήρησε ατόφιο μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν τόσο αυθεντικός και αληθινά μεγάλος για να χωρέσει στα ρεύματα αλλά και στα είδη της τέχνης του. Με τη διαδρομή του έμοιαζε σαν να ξεπήδησε από μια αρχαία παράσταση, να διέσχισε με τον ευρικό του βηματισμό τους αιώνες, συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού και τις μνήμες που συνθέτουν το παρόν αλλά και που φωτίζουν το μέλλον. Αυτά τα στοιχεία, με ευγένεια και σεμνότητα, με γλυκύτητα και τρυφερότητα, με σεβασμό αλλά και αγάπη, έβγαλε από το δισάκι του και μας τα πρόσφερε, τέρποντας τις αισθήσεις και εκπαιδεύοντας τις ψυχές μας. Και όπως έγραψε ο Γιάννης Σολδάτος στο έργο «Ένας άνθρωπος παντός καιρού», τι μένει λοιπόν όταν κάθεται η σκόνη, εκείνη η σκόνη δηλαδή που βασάνιζε όλα τα χρόνια το Θανάση Βέγκο, κληρονομιά της Μακρονήσου. Τι μένει? Ο λαϊκός ήρωας, ο Θανάσης Βέγκος, με το υγρό βλέμμα και το γέλιο λύτρωση, καημό, εξομολόγηση. Ήρωας, χωρίς να το επιδιώξει και χωρίς ποτέ να το αποδεχθεί.

0: ο Sky Ioanninon και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
5: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
3: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
5: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
3: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Θα επιτεθούμε αν το επιχειρήσουν, λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει τη σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρετήθηκε από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πείρα κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησης του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Ιωάννινα.
1: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με Europro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. Europro. Καινοτομία που ζεις.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τυχερό μέχρι και Βέλια Ελλάσσο.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκέ στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτή την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και στον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρι. Ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Σχηματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιφύγεσε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει.

0: ζυναξικό στο οποίο εμπλέκονται τρία.
1: Ποιο έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
0: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει ζυναξικό στο οποίο εμπλέκονται τρία.

0: δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο.
1: Ναι.
0: Μαζί τους είχαν πάρει 2 πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι. Ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν, έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό.
0: Προφανώς, ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επί τόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα να μέρεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτη Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη,
1: ναι,
0: όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μια σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
1: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι, στην Κρήτη.
0: Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια λατρεία στα όπλα, τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
1: Φυσικά, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
2: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. 4 φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
1: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μέσα σε όλο αυτό.
2: Και πάει καλό, ναι, πάει καλό. Ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας.

0: μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
1: Μια φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μια φιάλη με ήλιον, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο, ευτυχώς. Ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρησης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτός της αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν υπό τις βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες. Μπορούν να προκαλέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτές έκρηξη, έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς, και γι' αυτό.
1: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από όλη την, από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚ Κοζάνης, στη δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
2: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
2: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν. Και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας. Πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
3: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
3: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την Έρτα Χανίων, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σημαστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή, είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και τη πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πηγαίνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
1: καθόλου,
0: επειδή
1: καθόλου.
0: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν δύο, μάλιστα, από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Μπαλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αεροπορική κάναβη αξία ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα καρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, διεύθυνσης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλό σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουν όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της Περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, ναι, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσει, μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, ναι, μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού, πάντως και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες για τα δέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή, ναι, και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στην Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο, και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου φυσικά δεν παρήσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχε

0: ζητηθεί, είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, δύο σκυλιά και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
1: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή τους τελευταίους 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ το νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%. Και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκληρωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την και άλλη ζωονόσο πριν που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Βρύκελα. Μικρή διάρκεια σημαίνει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη σύνταση σε κάποια από τα.
1: Δεν ήταν πρωτομαγιά αυτή, η αλήθεια είναι, ναι.
3: Ακριβώς. Τα τερτήθια του κύρου σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βεβαίως μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυδική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δεντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤΑ Ζάκυνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα.
4: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη, είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
1: φυσικά
4: κομμάτι.
1: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
4: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
1: Ναι.
4: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
4: Καλά. Σήμερα έχουμε καλά νέα να
1: σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
4: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές, όπως η παιδιατρική.
1: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, έπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα, βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό, δηλαδή, είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
5: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην συνταγογράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ?
6: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι σε πάρα πολλά σημεία, και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεστικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής, που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα, ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επί τροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, 11ο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, 12ο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό ΓΕΛ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο ΓΕΛ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
8: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη μήνα. Ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσου επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
8: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
8: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο ναυπλίο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησία.
1: Είναι υπερποτιδέλη.
9: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
10: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα τα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών που χρησιμοποιούν τη σειροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την χαίρεστα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
12: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio.
2: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertecho.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα σύνορα του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του, σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φαρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του ορμούς, κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Έλενα, όπου ανέρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
2: πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές, δηλαδή.
3: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούς.
2: Με το αμερικανικό πλοίο.
3: Ακριβώς, το ημιεπίσημο. Να πει εξάλλου, ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούς.
2: Με το αμερικανικό πλοίο.
3: Ακριβώς, το ημιεπίσημο Ιρανικό.

0: το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Να πούμε ότι αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε κοντά στον Sea Task του στάστενα του Ορμούς, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της της κατάπαυσης του πυρός, και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
1: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Ούνο, το οποίο εμφανίστηκε σε ανάπτυξη.
0: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί, και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερμιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λέω.

0: λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερα των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου λέει δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
1: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως, το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
2: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολο στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
1: Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
2: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
3: Μάλιστα.
2: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
3: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
2: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα, είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή έστω μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
1: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
4: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη η τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
1: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινού Ζερέ 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τα στενά του ορμού και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δημοσκοπίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
1: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα στο
6: πολιτικό σύνολο. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Παραπάνω, βέβαια.
6: Και έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
1: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
6: Και στο συνέδριο να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι αναφορά στις δημοσκοπήσεις που είπε, διπλάσεις, σταθερά διπλάσεις επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα. Χωρίς να ψυχάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία, περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πού λοιπόν είχαμε την απάντηση σήμερα.
6: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν υπάρχει οφείλουμε την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
6: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνική σημασία, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων Τελευταία Βλόφα και θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
1: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
6: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήσεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα Γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
1: Ωραία.
6: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
1: Για εξεταστική.
7: Την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
1: Ναι, ναι. Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές, έχει κατέθεσει πριν από λίγο μόλις τώρα, το Πασό, μόλις τώρα, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
1: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
7: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης, του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης, λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα από την Χάρη Λαοτρικούπη το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκο Ανδρουλάκη και το Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιους 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
1: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλά Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλά Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν. Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
9: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
10: Ναι.
9: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
10: Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
9: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
11: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
10: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
9: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
10: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
9: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
1: Τώρα μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
12: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
1: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
12: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού. Κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
13: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τη οικονομία στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
15: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
1: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε, δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή, αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
1: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και επιτραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
16: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
1: Άκη Αθανασόπλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
17: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
1: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
17: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Σήμερα
17: όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Μάλιστα.
17: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
1: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
1: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Βεβαίως.
19: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
18: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρθηκαν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
1: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
20: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
1: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
18: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
1: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
21: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
1: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
22: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
1: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
18: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολη, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν οι κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
1: Δημήτρη Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, την μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
2: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Σιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στελεκά της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
3: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρέμλινο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, οι κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
23: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσοι εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση, γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
1: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
4: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να κυροβολήσει το λιμάνι της Πράγια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτής της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας αλλά και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο, στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των οπλοδυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκεί Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
7: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμού έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλιμική και στην Περόνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά, το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, το είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών, και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
10: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
10: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Πανετολικός, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρήγορη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Επανάληψη με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα δύο πρώτα τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος και τώρα η Τασία Βερά.

Βασίλης Κολοβός, αυτό το κλέφτικο τραγούδι, «Σοπάστε παλικάρια μου», από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κυριάκος Κοστούλας συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Νίκος Μωραΐτης στο βιολί και ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδος, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, όπου μπορείτε να μας βρείτε, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου. Όλοι έχουμε ιστοσελίδες, επίσης τα FM για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου, με την Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις εκπομπές

Ένας αητός καθόταν σε ρυθμό τσάμικο με τον Χρήστο Πανούτσο, επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ηχογράφηση το 1973. Ο Γιώργος Φλόρος στο βιολί, ο Κυριάκος Κοστούλας στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι. Τραγούδησε φυσικά ο Χρήστος Πανούτσος. Πάμε να ακούσουμε το Στέργιο Μπάο σε ένα CD με τίτλο «Αφιέρωμα στο Μέτσοβο». Παίζουν ο Κώστας Μπάος κλαρίνο, Νίκος Στεργίο κιθάρα, Ανδρέας Παπάς τραμπούκα, Άγγελος Αβραμής ακορντεόν και Νίκος Μαρκόπουλος λαούτο. Θα ακούσουμε το «Γκιουλ Μπαξέ».

Θα σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω την Ματούλα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε πάλι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με Βασίλη Σκαλιώτη, νομίζω Βασίλη Σκαλιώτη, Αλέκο Αραπάκη και Κώστα Παλαιολόγου. Δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει. Θα κλείσουμε με, θα σας πω αύριο με τι κλείσαμε. Νομίζω ότι άλλο ήθελα να βάλω και άλλο έβαλα. Γεια και χαρά.

Όχι, δεν είναι τα ίδια στο Μαντρί, δεν είναι χιόνια στα βουνά. Με τον Αριστίδη Βασιλάρη, όντως άλλο ήθελα να βάλω, άλλο έβαλα, δεν πειράζει. Αριστίδης Βασιλάρης, Νίκος Μωραΐτης, Αλέκος Καραβέλης και Αθανάσιος Πλατανιάς, και στο τραγούδι ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος. Άντε για να μην σας κρατήσω μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα $110 το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη. Καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 11ος δρόμος ζωής. Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Knee Cap. Αυτό το εξαιρετικό hip hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς. Είναι στην επικαιρότητα συνέχεια και στην δημόσια συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την έκφραση πολιτικών απόψεων στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα τους επικεντρώνονται κυρίως στην κουλτούρα της νεολαίας της εργατικής τάξης στο Belfast, επίσης τα δικαιώματα της Ιρλανδικής γλώσσας και υποστηρίζουν μάλλον με τις δηλώσεις τους ή μάλλον καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους την γενοκτονία στη Γάζα. Πολλές φασαρίες έχουν γίνει γύρω από το όνομά τους, έκαναν και καλό άλμπουμ. Ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα με Knee Cap από το νέο άλμπουμ. Earth News Radio για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε γράφοντας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες τις απόψεις σας για τη μουσική και για τα άλλα που σχολιάζουμε στην εκπομπή αυτή. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Reward the Stars, το καινούργιο τραγούδι του δημοφιλούς heavy metal συγκροτήματος των Korn. Τώρα έχουμε καινούριο άλμπουμ τον άλλο μήνα από το καλό rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Θα ακούσουμε ποιο έχουμε διαλέξει, αυτό που προτείνουν και εκείνοι, το Punching the Flowers.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λέω συντάκους, η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Kacey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του, όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό. Πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στην country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και εξάς ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Kacey Musgraves.

Θεόφιλος μου γράφει, φωνάρα είναι η Casey Musgraves, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήχηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert. You...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα Σιδεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα. Στην πολιτική απάντησε μέσω του Earth News Radio Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με έναν σπουδαίο τραγουδιστή ή τραγουδοποιό της country που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστος, σχεδόν κανένας θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας πούμε πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe.

τι είναι αυτό το όνομα. Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έφεγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να βγήκε από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι ας πούμε underground θα λέγαμε στην country αυτός. Ο Κόου ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Νάσβιλ. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Οι στίχοι του είναι περικές φορές άσεμνοι και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται «Mona Lisa Lost Her Smile».

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η τώρα μου, σε αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

πάντα, η Τόριέ μου στο Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς, και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δες τι γίνεται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars. Είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Harry Styles βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Harry Styles, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

Harry Styles. Είναι παντού, όπως και ο Bruno Mars. Η Δέσποινα μου γράφει για το τραγούδι που έπαιξα πριν του Κόου, ότι της θύμισε πάρα πολύ, σημαίνει ότι ακούει country, το τραγούδι ενός βετεράνου, τεράστιου καλλιτέχνη της μουσικής αυτής, του George Jones, το A Good Year for the Roses. Αύριο 1964. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με το Ιράν πριν από λίγο να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούς, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή έπειτα από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρουσία και τον ρόλο της απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Να φέρουμε λίγο καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας. Και γενικά στο δρόμο σας δηλαδή. Φαίνεται να πέρασε οριστικά το διάλειμμα της βροχής και του κρύου. Και αυτό εδώ, το All Summer Long του Chris Rea, το σηματοδοτεί.

Φανταστείτε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε όλο εκείνο το παρανοϊκό και πολύ δύσκολο διάστημα με τους καύσονες και που θα πραγματικά θα τσιτσιρίζουμε όλοι και θα λέμε «Αχ, να είχαμε λίγη τόση δάδροσούλα». Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι το παράκανε, δεν ήταν πρώτο μαγιά αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πράγματι και χτες και σήμερα και το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, είχε ακόμα πάρα πολύ κρύο και αυτό μας έφερε έτσι μια ανατριχίλα, μια δυσαρέσκεια. Και να ήταν μόνο αυτό.

Περιμένουμε μαζί με το Μάη, μαζί με την κάθε μέρα, με την κάθε εβδομάδα, με το κάθε ξεκίνημα, τέλος πάντων το νοητό ξεκίνημα που χαράζουμε στο μυαλό μας. Έχουμε και μια προσδοκία, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, παραδεχτείτε το. Όλοι έχουμε μια κάποια προσδοκία. Δεν το έβαλα στο πληθυντικό, είμαι μινιμαλιστικός τύπος. Στον ενικό, μια προσδοκία. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε μια παράταση της αγωνίας, παράταση της ανασφάλειας, όλους αυτός ο αδιέξοδος παράλογος πόλεμος που συνεχίζεται, πόση αλαζονία μέσα και γύρω από αυτό. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν παρατηρήσατε και αν παρατηρείτε και στα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο εσείς που διαβιείτε στα μέρη που γίνονται οι μεγαλύτερες, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν αναφέρομαι στις διακεκαυμένες ζώνες, στις πραγματικές ζώνες του πολέμου. Αναφέρομαι όμως και στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου και πολύ περισσότερο στο Ισραήλ και στις συμμαχικές του χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές, ακόμα και στο ίδιο το Ιράν. Η ζωή συνεχίζεται, παράλληλα με τα γεγονότα, παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την κλιμάκωση, παράλληλα με την αγωνία. Η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Τι να πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ ανεδαφικό, πάρα πολύ, πώς το λένε, εξολογικό, ακόμα περισσότερο και από το παράλογο. Αλλά αυτό είναι από το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, τα θέματα θα τα μάθουμε σε λίγο. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα στενά. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αν έχει ήδη γίνει, δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ. Δεν ξέρουμε ποιος επιβεβαιώνει τι, ποιος κάνει τι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία πήγε περίπου

ότι το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 113 τώρα που μιλάμε. Εξανεμίστηκαν λοιπόν οι προσδοκίες. Εδώ θα το βάλω σε πληθυντικό.

είναι 4 Μαΐου, είναι Δευτέρα στο απόγευμα. Σιγά σιγά θα περάσουμε πολύ αργότερα και στο απογευματόβραδο. Τώρα μπορώ να μιλάω καθαρά για απόγευμα και να το πάρω απόφαση. Είναι έναρξη της εβδομάδας. Καλά να είστε όλοι, καλά να είμαστε. Όσο συναντιόμαστε και τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Μένουμε Εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν στους Έλληνες όπου γης και εντός Ελλάδας και εκτός. Μας ακούτε και από το earth.gr και την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, το Earth Echo. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Υπάρχει και πολλή επικαιρότητα πολιτική, καθώς δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τάσεις, η καταγραφή των αντιπαραθέσεων και κυρίως των μετακινήσεων. Και αρκετούς καινούριους ή καινοφανείς όρους, όπως η κυβερνόσα αριστερά, η ζώσα αριστερά ή κάτι άλλο, κάτι παρόμοιο. Κάποιοι που διαγωνίζονται εκεί στη δεύτερη-τρίτη θέση, ποσοστά που ανεβοκατεβαίνουν και πολιτικοί γυρολόγοι, ναι θα το πω, να αλλάζουν στρατόπεδο. Και όλο αυτό εμείς οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας ονομάζω, υποτίθεται ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχουμε καταφέρει εν έτη 2026, στα μισά του κιόλας, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα όλο με τα κόμματα, με τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες ορολογίες, με τις ίδιες ονομασίες, με τις ίδιες πρακτικές. Ποιος ακριβώς τα υπηρετεί ήθελα να ξέρω και ποιος πραγματικά τα ακολουθεί και τα πιστεύει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί σας μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα. Και με Βασίλη Νικολόπουλου στη φροντίδα του ήχου και με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Δέσποινα στο 210-60-09-604 και 605. Αυτό κάνουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής και της εβδομάδας. Ξέρετε, σας πραγματικά βομβαρδίζουμε μουσικά με 2-3 δυνατά κομμάτια και μετά πιάνουμε και το καθήκον. Πρώτα η ευχαρίστηση και μετά το καθήκον. Θα

0: μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αν έχετε την ίδια γνώμη περίπου. Όλο καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Δεν συζητώ για το ρόλο των social media, μας έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε, αν ποτέ μπορέσουμε, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μόδα μας τη γαλέλαπα. Ήμασταν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά και δεν το λέω με καμία ρομαντική ή άλλη επικριτική διάθεση. Είμαι κι εγώ θύμα, εθισμένη κι εγώ στα social media και γενικώς δηλαδή στο κινητό, στο scrolling, στο streaming και σε όλα αυτά που έχουν ανακύψει στη ζωή μας. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε παρέα, όταν υπάρχει παρέα, πρόσκληση και κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, θα μείνω στο σπίτι για να είμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή και το τάμπλετ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά όλη τη μοναχικότητά τους και το αδιέξοδο που μπορεί να νιώθουν στο θέμα της ψυχαγωγίας, της κοινωνικοποίησης, της οικονομικής δυσκολίας, γιατί όχι, οι περισσότεροι έχουν ευολευτεί με αυτό. Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα συζήτησης. Σας έλεγα λοιπόν ότι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, όπως αυτό, παρολίγο η καημένη Βούλα τη γλίτωσε, να ψάχνουμε τώρα απογευματιάτικα τι είναι ο χανταϊός. Και μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο, το ψάξαμε εμείς, τουλάχιστον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ο τρόπος από τον οποίο, με τον οποίο νοσείς δεν είναι πολύ ευχάριστος, δεν είναι πολύ έτσι, και ούτε καν και να το λέμε, είναι πραγματικά αρκετά αποτροπιαστικός. Οπότε αποφεύγω να το πω, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μην φοβάστε επειδή ακούσατε ένα κρουαζερόπλοιο και διάφορες ασιατικές χώρες και δεύτερο συνθετικό το ιός, ότι θα μας βρήκαν ένας ιός πάλι. Δεν έχει σχέση με αυτά. Εδώ στο Ήλιον είχαμε το πρωί τους ανθρώπους να έχουν πραγματικά λαχταρίσει από το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Θα έχουμε μετά τις 5.30 άνθρωπο να μας πει γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για το κατά πόσο, πώς το λένε, υπάρχει η διάθεση, λέω, υπάρχει σχέδιο για την επισκευή και την παρατήρηση επί της μηχανικής κατάστασης των λεωφορείων. Και αυτά. Σας έλεγα λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, σας έλεγα ότι τα του ορμούς και όχι μόνο, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με την επιχείρηση Ελευθερία, τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα στον κόσμο μακριά και λίγο πιο κοντά, τα έχουμε εδώ στο πιάτο μας, έτοιμα στο μενού μας, από το Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον. Τι
1: να
0: γίνεται?
1: Σου πω καταρχάς ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει το Brent 113,8 και το αμερικανικό αργό στα 106.
0: Παρατήρησες στα δικά μας τα πρατήρια πόσο ψηλά είναι η τιμή, ακόμα και σε εκείνα που έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα, είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν κάπως σε ελελογισμένα επίπεδα.
1: Ναι, το παρατήρησα και ας πω ότι το δράμα με εμένα τη βάζω 98.
0: Ακόμα.
1: Γιατί η 95, όπως μου έχουν πει οι μηχανικοί μου, οι οποίοι ήταν και μηχανικοί ενός μεγάλου οδηγού αγώνων, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρηθεί η διαφήμιση, μου έχουν πει μη βάζει 95, γιατί η 95 στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ 95. Εκτός και αν είναι κάποιο εταιρικό πρατήριο, έντιμο κτλ.
0: Ναι, το και αιτζάμπα, δηλαδή δίνεις τα λεφτά σου. Καλύτερα να πας λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρεις τι βάζεις.
1: 10 cent παραπάνω, να βάλεις μια βενζίνη, η οποία δεν θα σου προκαλέσει προβλήματα. Να θυμίσω εδώ, τώρα επειδή τα λέμε όλα, ο Θάνος Τσιμέκας, ο καλός συνάδελφος, έβαλε μια μέρα σε πρατήριο, τρεχαγύρευε βενζίνη, τρεχαγύρευε 95 και παραλίγο να του μείνει το αυτοκίνητο.
0: Συγγνώμη, γιατί πας μακριά, λες για το Θάνο, γιατί εγώ δεν τα είχα πάθει πριν από το Θάνο.
1: Α,
0: δεν σας έλεγα
1: δεν
0: ότι η αρχή του τέλους για το πολύ ωραίο μου αμάξι ήταν ένα καλοκαίρι, πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα που εγώ δεν πήγα όπου να είναι, πήγα σε πρατήριο αλυσίδας.
1: Εταιρικό.
0: Και γνωστό, δηλαδή που πήγαινα συχνά. Ναι. Τώρα μπορεί να μην έφταιγε αυτός, δεν έφταιγε αυτός, δεν έφταιγα εγώ. Το αυτοκίνητο πάντως έπαθε ζημιά 1.500 ευρώ. Και
1: καλά.
0: Από τότε πήρε την κατηφόρα. Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Να δούμε τώρα τι
0: 113,08,
1: Ακριβώς. Είχαμε επίσης ένα γερμό για πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Δεν έχει πληγεί κάποια κατοικημένη περιοχή ή κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με το πλήγμα, το φερόμενο πλήγμα που λένε οι Ιρανοί ότι επέφεραν σε αμερικανικό αετορπιλικό, η κεντρική αμερικανική διοίκηση το διαψεύδει, ωστόσο το Fox News παρουσιάζει μία ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ότι το πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά από τους Ιρανούς, αλλά δεν επλήγει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και πλάνα. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια πλάνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ιρανοί ότι όντως το έπληξαν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm. Το άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Συνολικά σταθμεύουν 36.000. Η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν, όπου έχουμε 9.800 Αμερικανούς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια από αυτό, από τις δηλώσεις που έκανε στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει και από την εκπομπή που είχα παλιότερα τη Γεώπολη. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Τραμπ, λέει ο κύριος Συρίγος, δεν είναι απόφαση του, είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί περισσότερο με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας παρά να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Γιατί όπως τονίζει ο κύριος Συρίγος, για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή της, την παγκόσμια ισχύ. Ενώ σχολιάζοντας το τι σημαίνει αποχώρηση αυτών των 5.000 στρατιωτών που ο Τραμπ άφησε ανοιχτό, είναι και περισσότεροι, η λέξη είναι σοκ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών Έλενα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα και είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη αλλά και τα μεγάλα κράτη της γυραιάς Ηπείρου.
0: Άρα δεν μιλάμε απλώς για αποχώρηση, μιλάμε για εντολή για απόσυρση.
1: Για εντολή για απόσυρση. Εντολή για βάσεις δεν θα κλείσουν. Ναι. Υπάρχουν περίπου άλλες 10.000 σε κάθε μία βάση σε Ιταλία και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω η Γαλλία. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά παρά τα αυτά ο Τραμπ επιμένει
0: Είδα όμως τον, διάβασα για τον κύριο Μέρτς, πολύ ψύχρεμο και μάλλον κράτησε τη λογική, ξέρεις, των χαμηλών τόνων και είπε ότι παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική κτλ.
1: Ναι, βέβαια τα τσούγκρισανε άσχημα με τον Τραμπ πριν από λίγα.
0: Ο Τραμπ τα τσούγκρισε με τον Μέρτς.
1: Τα τσούγκρισε, ναι.
0: Όπως λέμε, εγώ δεν μαλώνω, μάλλον σε μόνος.
1: Έχει ενδιαφέρον τώρα, κλείνοντας με τα όσα ενδιαφέρονται από κύριος Συρίγος, ότι η εκτίμησή του είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν, λέει, τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία συνοδείας ή ελικόπτερα, για παράδειγμα, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να πληγούν. Από την Ιρανική πλευρά έχει μέσα στα βράχια, στα βουνά που υπάρχουν πολύ κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, υπάρχουν πύραυλοι, πυροβόλα. 47 χρόνια ετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο το Ιράν, οπότε προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να, που δείχνει, ας πούμε, την ισχύ την οποία
0: εξακολουθεί να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ, Έλενα, ότι πάμε σε μια παρατεταμένη όσο και εύθραυστη εγκεχηρία. Χτες απέρριψε ο Τραμπ το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης, γιατί μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει τώρα σταματήσει και ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκεί. Είναι δύσκολες οι μέρες και οι ώρες. Θα μείνουμε με την αγωνία μέχρι να δούμε αν θα κάτσει κάπου η μπύλια και αν θα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα αξιόπιστο ειρηνευτικό σχέδιο με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Το θέμα είναι πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Ουάσιγκτον και πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Τεχεράνη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα ολοκληρώσατε τα θέματα που είχατε
1: αυτά
0: για μας.
1: Έχουμε προς το παρόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τις επιθέσεις στα πυραυλικά Εμιράτα. Είναι πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τις αμερικανικές βάσεις.
0: Μια χαρά εννοώ που μας έφερες όλα τα νέα, αλλά τα νέα που μας έφερε δεν μας χάιδεψαν τα αυτιά, αλλά ήταν πολύ μακριά από την αλήθεια.
1: Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε εμείς με ένα τραγούδι, Βασίλη μου, να πάμε μέχρι τις και μισή, να γλυκάνουμε εδώ τον κόσμο, να τον πιάσουμε με το καλό. Και πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ ανοιχτό.

οποίος Νερούδα, αν έχετε διαβάσει βεβαίως, πέρα από την πολιτική και πολύ δυνατή φιλοσοφική του σκέψη, ήταν και πολύ ερωτικός άνθρωπος.

0: δώσει σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Καλησπέρα κυρία Έλενα, μας λέει ο Μιχάλης. Μένω εδώ και σήμερα. Καλή δημοσιογραφική έρευνα με επιτυχία. Με πολλά αλφα και θαυμαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Πολύ καλό το σχόλιο για εκκίνηση. Το ίδιο και του Σπύρου που λέει νωρίτερα καλησπέρα. Η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας, λέει ο Σπύρος. Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τις ακμές, με την ακμή του λόγου του. Ενώ άλλος ακροατής με ένα περίεργο ονοματεπώνυμο, Lloyd, είναι στα αγγλικά, δεν ξέρω, είναι και συντετμημένο. Πάντως μας εγκαλεί όλο το Air News Radio, διότι λέει μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν διασταυρώνουμε. Και μετά μας ρίχνεται στην πυρά, επειδή λέτε ότι δεν υποκείμεθα σε αξιολόγηση, όχι μόνο στο Air News Radio, γενικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λίγο ατιμωτικό να το λέτε αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κάποιοι από εμάς έχουμε γίνει αορίστου χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας και συμβάσεων. Κάποιοι άλλοι παραμένουν συμβασιούχοι και με διάφορες ταχύτητες. Είναι σε διάφορες ταχύτητες οι εργαζόμενοι. Αγαπητέ μου κύριε, όποιος έχει νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου θα την έχει όπου και να είναι. Και εδώ δεν ταιριάζει αυτό, γιατί από μόνος του φορέας η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ακόμα πέρα από αυτό, εν προκειμένου και το Air News Radio, όχι μόνο διασταυρώνει, όχι μόνο ακολουθεί τις πηγές και έχει ρεπορτάζ και πολύ άξιους συναδέλφους και κάτι περισσότερο από αυτό. Και αν μας παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο θα το καταλάβετε, θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι ήδη από την 1η Μαΐου ξεκίνησε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Ποιον λέτε ότι θυμηθήκαμε, σε ποιον απευθυνθήκαμε? Στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να τα βάλουμε από τώρα νωρίς τα πράγματα σε μια σειρά. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλό μας μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πω με πιο έμφαση αυτό στην ευχή μου.
1: Καλό μήνα ναι. Και ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
0: Ήσυχη, έτσι, ήσυχη. Δεν θυμάμαι πολύ αν υπάρχουν ανάλογες αντιστοιχίες με την περσινή περίοδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια εάν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα τα πήγαμε και ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και φέτος, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η περσινή αντιπυρική περίοδος με βάση την ανασκόπηση την οποία κάναμε εκεί στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ήταν, εάν θυμάμαι καλά, η πέμπτη ή έκτη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών. Είχαμε δηλαδή μια δραστηριότητα πυρκαγιών. Σίγουρα δεν συγκρίνεται ωστόσο με τις πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε είτε το 21, το 18 που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, είτε ο 23 που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Ωστόσο δεν ήταν μια αντιπυρική περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε καλά.
0: Όχι βέβαια,
1: κάθε άλλο.
0: Οπότε τώρα ξεκινάμε με ποια βάση, με ποιες προδιαγραφές πέραν των πολύ γνωστών, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή τι έχουμε φτιάξει, τι μας λείπει, τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι πολίτες αν θέλετε στο επίπεδο του εθελοντισμού?
1: Νομίζω θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει από μόνη της. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρχών. Από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις και για θερμές εργασίες στο ύπαιθρο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ώστε να αποφύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, είναι ο νούμερο ένας σκοπός που έχουμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν στο μέγιστο, όσο και αν ως όρος και ως καθήκον ακούγεται σε κάποιους κάπως και είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο, αλλά ισχύει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και αυτό ισχύει σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Οι δασικές πυρκαγιές, η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω, διότι καμία πυρκαγιά δεν θα ξεκινήσει από μόνη της. Η πλησιδρυπτική πλειοψηφία ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, από κάποια αμέλεια. Επομένως, αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο ερώτημά της για το από ποια βάση ξεκινάμε φέτος, είναι δύο πράγματα. Αφενός, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πλέον ενισχύει το κομμάτι της δασοπυροπροστασίας, το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο ψηφίστηκε πριν από 2 μήνες. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα ιστορικό από καλούς νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα στο κομμάτι της δασοπυροπροστασίας. Το αποτελέσματα δηλαδή στο πόσες πυρκαγιές θα έχουμε, τι έκταση αυτές θα λαμβάνουν, τι εκτάσεις θα καίγονται και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση φέτος.
0: Για πείτε μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι.
1: Λόγω του ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα, επομένως αυτή τη στιγμή παραμένει σχετικά δύσκολο ακόμη το να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, η οποία μπορεί να λάβει μεγάλη διάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει φωτιά. Μπαίνει φωτιά, απλά ακόμη οι συνθήκες δεν ευνούν τόσο πολύ την ανάπτυξή της. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες, διότι οι αυξημένες βροχές το χειμώνα έχουν οδηγήσει στο να αυξηθεί πάρα πολύ η διαθεσιμότητα βλάστησης. Οπότε, αν μέσα στην πορεία του καλοκαιριού έχουν ισχυρά επεισόδια κάψωνα, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ, για να το πω πολύ απλά, και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να υπάρξει ανάρξη πυρκαγιάς και οι πυρκαγιές αυτές οι οποίες εκδηλώνονται να βρίσκουν άφθονη καύση μήλη να καίνε.
0: Οχ, όπα. Φαίνεται πως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Το πρώτο κομμάτι το έπιασα αμέσως. Είχαμε υγρό χειμώνα, άρα έχουμε πράγματι πολύ. Καθυστέρηση σε τι?
1: Καθυστέρηση στην έναρξη των συνθηκών οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, τα καύσιμα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι ακόμη αρκετά υγρά, είναι τόσο υγρά που δεν ευνοούν τη διάδοση της φωτιάς. Μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά είναι δύσκολα
0: μέχρι εκεί το ίδιο είχαμε καταλάβει. Βασικά εσείς το ξέρατε μια χαρά. Απλά επειδή μας το έλεγε και η μετρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που λέτε, ότι η πολύ βροχή που έχει πέσει τέλος πάντων έχει φτάσει και σε κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε ακόμα λίγο, πώς να το πω, κατοχυρωμένοι. Αλλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, σε δεύτερο χρόνο είπατε ότι αυτό έχει ευνοήσει όμως τη βλάστηση και η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που διαδίδει τη φωτιά όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Είδατε, έχω μάθει αρκετά και από τις συνομιλίες μας.
1: Πολύ σωστά. Όλη αυτή η βλάστηση που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή, όπως τη λέμε, και σταδιακά πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι, ο φυσιολογικός κύκλος θα αρχίσει να πεθαίνει. Εάν έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα χαρακτηριστεί από καύσωνες ή από πολύ μεγάλα διαστήματα με πολύ ζέστη, για να το πω πολύ πιο απλά, τότε έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε αυθονία υλικού να καεί σε συνθήκες ευνοϊκές για τη φωτιά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για να δούμε πότε και αν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης. Γιατί είναι ένας διακόπτης, έτσι το χαρακτηρίζουμε, ο οποίος ανοίγει και μας λέει ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπαίνει φωτιά, και από τη στιγμή που έχουμε και πλούσια διαθέσιμη ύλη, θα είναι και αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της φωτιάς κατά περιπτώσεις.
0: Ωραία. Τώρα αυτά σε ό,τι αφορά την ακούσια, ας πούμε, συνέργεια, την ακούσια κατάσταση της φύσης, του εδάφους, του υπεδάφους. Και μιλήσαμε βέβαια και για τον παράγοντα άνθρωπο με την ατομική ευθύνη. Και μας είπατε και για το νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι όσο είναι νωρίς μας διαφεύγει? Βέβαια δεν εμπίπτει τελείως στα δικά σας τα καθήκοντα, το αντικείμενο. Αλλά ας πούμε κάτι από την πολιτεία που θεωρείτε ότι παρόλο που το έχει προβλέψει δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή, όπως υπονοήσατε?
1: Κυρία Καραγιάννη, νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω προσωπικά θα είναι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα
0: νομοσχέδιο. Σαφές και καθαρό.
1: Και δημόσια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουν επισημανθεί αυτά από όλους τους φορείς, όχι μόνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα πρέπει τώρα πλέον να φύγουμε από τα λόγια και τα κείμενα ενός νόμου και να περάσουμε στην εφαρμογή. Το κρίσιμο είναι αυτό, εάν κάνουμε όλα όσα γράφει μέσα το νομοσχέδιο, μπορεί να μην δούμε θαύματα από το φετινό καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, το στοίχημα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, στο ακέραιο, κάθε λέξη. Διαφορετικά θα έχουμε ακόμη ένα καλό νομοσχέδιο το οποίο έμεινε στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά. Κάτι τελευταίο, αν θέλετε μας το λέτε. Τι από αυτά σας φοβίζει, εντός εισαγωγικών, σας κάνει επιφυλακτικό ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί στο ακέραιο?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο θα έλεγα είναι η δυστυχής εμπειρία του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου κατά το παρελθόν είχαμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά για τον Α ή Β λόγο δεν προχώρησαν και δεν είχαν ποτέ τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχουν στο πεδίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και να δούμε αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, όλη συνέχεια λέω τελευταίο, αυτό θα είναι πραγματικά το τελευταίο λόγο χρόνου.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, γιατί ξέρω καλά ότι είναι και λίγο κοστοβόρο, ότι ο άλλος δεν θα πάει να δώσει εύκολα 100-150 ευρώ, παρόλο που το ορίζει ο νόμος και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλιώς έχει πρόστιμο και πάει λέγοντας. Τι θα λέγατε? Ναι.
1: Το είχα πει νομίζω και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο νόμος. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι, είτε μια κυρία κατοικία, είτε μια εξοχική κατοικία, σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με το δασικό οικοσύστημα, από μόνοι μας θα έπρεπε να έχουμε την παιδεία να φτιάχνουμε γύρω από την κατοικία μας μια ζώνη άμυνας, όπως ονομάζεται. Αυτή η ζώνη άμυνας περιλαμβάνει και τον καθαρισμό, ο οποίος επιβάλλεται με τον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε σε μια περιοχή η οποία μπορεί να πληγεί από δασική πυρκαγιά και από μόνοι μας να μην λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μην υπάρχει καν, θα έπρεπε να έχουμε ως λαός την παιδεία να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται η εκτέλεσή του. Δεν είναι δηλαδή και ότι θα καθαρίσουμε τα χόρτα σήμερα που μιλάμε και τελειώσαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ξαναμεγαλώσουν λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι επομένως μια διαδικασία την οποία την παρακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το κάνουμε για τον νόμο.
0: Το κάνουμε για
1: να προστατεύσουμε την περιουσία μας.
0: Κύριε Γιάννα Ρέμου, αγαπητέ μου Θοδωρή Γιάννα Ρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια το κυριότερο για τον πολύ συνοπτικό και σοβαρό λόγο σας που πάντα μας δίνει τη γραμμή που λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μου. Καλό απόγευμα.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει.
0: Που λες Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Είχα μπερδευτεί με την Πανσέλινο και είχα δίκιο όμως. Νόμιζα ότι μπερδεύτηκα, δηλαδή μπερδεύτηκα που μπερδεύτηκα. Γελάω λίγο, τι να κάνουμε. Γιατί όντως είχαμε την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, είχαμε Πανσέλινο.

0: Λοιπόν, εκείνο το φεγγάρι που το χάσαμε λόγω συννεφιάς και δεν νομίζω πως μπορέσαμε να το παρατηρήσουμε την Πρωτομαγιά, λεγότανε Flower Moon, φεγγάρι των λουλουδιών. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει ως δεύτερο φεγγάρι μέσα στον δεύτερο πανσέλινος μέσα στο Μάιο είναι στη τελευταία του μέρα, στις 31, και θα είναι η λεγόμενη Μπλε Σελήνη, Blue Moon. Εδώ είμαστε πάντα, στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις και στέλνετε μηνύματα, Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ, η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούλο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε και τυχερό και καλό να μακριά από ατυχήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκούλο, προτού περάσουμε στην αναφορά του περιστατικού του πρωινού με το λεωφορείο στο Ήλιον, να κάνω μία αναφορά με πολύ σεβασμό, αγάπη και να αποδώσουμε έτσι από το ραδιόφωνο τιμή στον Φώτη Νικολακόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, ο οποίος με πληροφόρηση Βούλα απεβίωσε ξαφνικά και με τον οποίο είχαμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις κάνει. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, φεύγουν αθόρυβα και δεν τους μνημονεύουμε. Πραγματικά, ας είναι αναπαυμένος. Είναι μεγάλη η έλλειψη και η απώλειά του.
1: Ας είναι αναπαυμένος όντως, αλλά ως συνδικάτο εμείς πράξαμε τα δέοντα για έναν άνθρωπο νέο, βασικά νέο συνάδελφο, και την οικογένειά του για την απώλεια αυτή. Δυστυχώς το συνδικάτο πενθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν το γνωρίζαμε, ναι, κύριε, ναι. Σκούλο, ώστε να πάμε λοιπόν στον έλεγχο και τη συντήρηση, στο σέρβις. Εγώ αυτό θα ρωτήσω κατευθείαν. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο το πρωί που τυλίχθηκε στις Φλόγες, κύριε Σκούλο?
1: Αυτό, από ό,τι διαπιστώσανε οι τεχνικοί, μια πρώτη ματιά που ρίξανε, γιατί έχει γίνει. Θα γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για το περιστατικό, ότι υπήρχε μια πίεση λαδιού, η οποία τα λάδια αυτά, αν χυθούν πάνω στον κινητήρα, με τη θερμοκρασία που έχει κινητήρας, παίρνουν φωτιά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που έκανε η εταιρεία. Εμείς να πούμε και να δώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφό μας, τον οδηγό, ο οποίος λειτουργήσε άψογα και όσον αφορά τη χρήση των πυροσβεστήρων, αλλά και την αποβίβαση των επιβατών έγκαιρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες. Ήταν περίπου 15 επιβάτες. Mm-hmm. Το λεωφορείο. Δυστυχώς αυτό το λεωφορείο ήταν παλιό. Μάλλον η συντήρηση ή η απροσεξία από τη συντήρηση υπήρξε κάποια πίεση στον κινητήρα και με αποτέλεσμα τα λάδια αυτά να χυθούν πάνω στον κινητήρα και να προκληθεί φωτιά.
0: Πόσα ακόμα παλιά λεωφορεία έχουμε και ασυντήρητα, είτε σε αριθμό, είτε να μας δώσετε έτσι μια τάξη μεγέθους, κύριε Σκούλο?
1: Κοιτάξτε, τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι ασφαλή. Γίνεται έλεγχος, τακτικός, αλλά υπάρχουν τα απρόβλεπτα και η παλαιότητα είναι αυτή που πολλές φορές χτυπάει ένα λεωφορείο, όπως χτυπάει και το γιο ταχύ μας όταν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το περίπου το 70%, 60 με 70% του στόλ αυτή τη στιγμή είναι καινούργια λεωφορεία. Ένα 30% έχει μείνει, το οποίο από ό,τι διάβασα και εγώ και μας πληροφόρησε η εταιρεία, περίπου μέχρι το 2035 θα γίνει μια ολική αναδιάρθρωση του στόλου. Θα υπάρχουν καινούργια λεωφορεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσα λεωφορεία και αν φέρουμε, ό,τι καινούργια λεωφορεία και αν έχουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε οδηγούς, σημαίνει ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό στην καθημερινή κουβέντα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία. Δεν έρχονται οδηγοί λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τριετίες τους. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που κάνουμε κατά καιρός, αλλά υπάρχουν και οι παραιτήσεις για το λόγο που σας είπα πριν.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους?
1: Υπάρχει μια νομοθεσία στην οποία η προϋπηρεσία των εργαζομένων που έρχονται σε εμάς από τον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται, ενώ από το δημόσιο αναγνωρίζεται. Είναι ένα αγκάθι το οποίο το πολεμάμε το 2021. Uh-huh. Είναι αυτό δηλαδή που ένας άνθρωπος, αν είναι σε ένα φορτηγό, σε μια ιδιωτική εταιρεία και έχει 9 χρόνια υπηρεσία, ερχόμενος εδώ ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή σαν να είναι από την νεοπροσληφθέν. Οπότε δεν μένουν οι οδηγοί, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα, επειδή, συγγνώμη κύριε Σκούλο, αλλά είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα ακροατή αρκετά λαύρο, μην νομίζετε ότι και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και του δημοσίου, αναγνωρίζονται οπωσδήποτε οι τριετίες. Και αυτό είναι ένα αγκάθι γενικότερο αυτό στην εργασία. Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για εσάς, για τους οδηγούς, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν φέρνουν μαζί τους προϋπηρεσία από το δημόσιο, αναγνωρίζεται ενώ από τον ιδιωτικό τομέα όχι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα από τα. Ο μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα στο να έρθει ένα οδηγό σε εμά. Γιατί έξω στην αγορά η μισθή είναι μεγαλύτερη από ότι να έρθει στο δημόσιο σε εμά δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσει και υπάρχουν και τα κακό κείμενα τη διοίκηση, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα πούμε.
0: Καταλαβαίνω όμω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει αλυσιδωτά
1: δηλαδή,
0: αυτή η επίπτωση.
1: Δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πλεόνασμα οδηγών για να κάνουμε προαγωγές, να κάνουμε μετατάξεις, να κάνουμε αποσπάσεις σε υπουργεία. Δεν είναι η περίοδο αυτή, γιατί οποιαδήποτε απόσπαση γίνεται σε υπουργείο ή μετάταξη ή προαγωγή και φεύγουν άνθρωποι από το τιμόνι, είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων, των υπόλοιπων οδηγών που έχουν πάρα πολλά κενά μπροστά τους, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα λεωφορεία και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα πράγμα,
0: ναι,
1: που το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να το κάνει.
0: Το φεύγει. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία, να υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άνδρες, γυναίκες και να οδηγούν τα λεωφορεία.
1: Δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Και ας πούμε, τι, σε αυτό το αίτημά σας, που είναι αίτημα και όλης της κοινωνίας στην ουσία, τι απάντηση παίρνετε, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή προσλήψεις?
1: Όχι, όχι. Δεν,
0: ούτε αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από την εμπειρία μου να σας πω, γιατί έχω διατελέσει αρκετά χρόνια και πρόεδρος και γραμματέας στο συνδικάτο, από την εμπειρία μου, όταν η διοίκηση έρχεται και προτείνει ένα επίδομα στο νεοπροληφθέν οδηγό των 50 ευρώ σε κάρτα έξω από το μισθό του, σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον δρόμο και όχι τον δρόμο το φυσιολογικό που είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν γίνονται αυτές οι... Είναι σαν να κουκουλώνουμε ένα θέμα, σαν ένα θέμα να το βάζουμε κάτω από το χαλί,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Mm-hmm.
0: Ακολουθούνται οι γνωστές πρακτικές που ακολουθούνται και στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις, ότι αυτό που λέτε δεν είναι πάγια τα μέτρα και οριζόντια, αλλά διάφορα για να μην είναι κόστος για την εταιρεία.
1: Είναι κάτι οφθαλμοφανές και είναι άδικο για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που έρχονται στην δουλειά μας. Γιατί έχουν πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Οπότε,
0: ναι,
1: το να μην αναγνωρίζεις το ότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάνω σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια. Είναι οξύμορο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αποδέχονται έτσι ώστε να τροποποιήσουν κατά την ουσία τον νόμο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Και σας είπα, είναι πράγματα τα οποία χάνουμε την ευκαιρία, γιατί είμαστε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται κάποιες ενέργειες για λεωφορεία, αλλά όπως βλέπετε συνεχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Να μην έχει
0: την παροχή που θα έπρεπε να έχει και το κυριότερο να νιώθει και ανασφάλεια πολλές φορές, να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο που είναι για την τσέπη του πολύ τσουχτερό.
1: Γιατί αυτό θα μπορούσε να λύσει και το κυκλοφοριακό αυτό που βλέπουμε σήμερα και να βοηθήσει και τους επιβάτες και τους εργαζόμενους με την αύξηση της βενζίνης, να μην παίρνουν το γιο ταχύ τους, άρα να έχουν λιγότερα έξοδα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειάς τους.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκούλο, που μας τα εξηγήσατε. Βέβαια δεν γίναμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον, δεν φαίνεται εσείς.
1: Δυστυχώς,
0: αλλά έτσι είναι η κατάσταση και πολύ...
1: Χάνουμε ευκαιρίες. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να γίνουν σωστά, να επενδυθούν σωστά στην εταιρεία έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά 100%.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Μάρκο, αυτός ο Νερούντα που διάλεξες, ο Νερούδα που διάλεξες είναι πραγματικά καταιγιστικός, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, που μου λες ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη πλέον η δράμα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μην απολογήσεις σε κάθε προκατηλημένο που κάνει κριτική χωρίς να ξέρει. Πρόσεξε. Άκου, Βασίλη μου. Δεν απολογούμε, αλλά σέβομαι τον κάθε ακροατή και την κάθε ακροάτρια που θα στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι από προκατηλημένο μέχρι υποβολημαίο μέχρι οτιδήποτε. Το σέβομαι, έχει κάνει ένα κόπο, έχει κάνει ένα ελάχιστο έξοδο και έχει απευθυνθεί σε μας, οπότε και εγώ πρέπει να απαντήσω κάτι. Όπως και σε σένα, αγαπητέ Πέτρο, να σε ρωτήσω, έχεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζω για τη Μοβ Καρδούλα και την οποιαδήποτε διαδικασία? Εγώ έχω γίνει expert στα πάντα λόγω της δουλειάς μου, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αλλά δεν μπορώ και να ασχολούμαι μόνο με αυτό, γιατί έχω μια εκπομπή ζωντανή να διεκπαιρεώσω. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τα μηνύματά σου. Θανάση μου, καλησπέρα και σε σένα και σε όλη την ανοιξιάτικη ραδιοφωνική παρέα. Λες, η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου έχει ευρεία έννοια και εντός και εκτός δημοσίου. Να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις κραυγές της φύσης, λέει, με την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ακριβώς έτσι. Μαρία, καλησπέρα Μαρία μου, αλλά έχεις στείλει μόνο το Earth News Radio και τις συχνότητες. Το ίδιο και η αγαπημένη και η συνονόματη, θέλω να πω, Έλενα, έχετε στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Προφανώς επιχειρήσατε να στείλετε ένα μήνυμα. Α, η Έλενα πήγε και παραπέρα. Λέει, καλησπέρα, είμαι μαθήτρια Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και μου κάνετε παρέα στο διάβασμα. Πόσο χαίρομαι που κατέβηκα ηλικιακά. Βεβαίως και είμαστε συνονόματες και χαίρομαι πολύ που τα βρήκαμε κάπως. Η Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη και σου εύχομαι κουράγιο και καλό διάβασμα. Κέλλη, γεια σου, δεν το αποκρύβω το μήνυμά σου, είναι μεγάλο. Πέρασε η ώρα, θα το κρατήσω για αύριο να το πούμε. Αφορά στα λεωφορεία, παραγγελίες, Τσίπρα, Μητσοτάκη κτλ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά, πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έγκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμού με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους κρούζ, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει την είδηση η Τεχεράνη. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουνς σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα $110 το βαρέλι για τον Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεμφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και αναστηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και το Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, τόνισε. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλά, σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των ΦΑΤΣ και των τραπεζών. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία Χανταϊού και πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα με δελτίο τύπου διαχειρίστρια εταιρεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε χθες λόγο για 3 θανάτους που συνδέονται με αυτή τη πιθανή εστία λίμωξης με Χανταϊό, μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ιδρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

ακόμα σ' αγαπώ σε έκδοση Σκορπιού. Ακόμα σ' αγαπώ σε έκδοση Σκορπιού.

Ο ηχητικός διάκοσμος, η χρήση των εφέ, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτό που λένε αυθεντικός ροκάς, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ με είχε ξετρελάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8 είναι το απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 7 θα προχωρήσουμε μαζί. Ο ήλιος θα κάτσει λίγο παραπάνω, θα ακούσει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα κάτσει και λίγο ακόμα και 8 και 19 πρώτα λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι και η μέρα, λέει, του πολέμου των άστρων. Αυτό είναι για την ταινία, αλλά έτσι όπως το πάμε εμείς και κάτι ηγέτες, ονόματα δεν λέμε, σύντομα θα τον πάμε μέχρι και εκεί τον πόλεμο, δεν την γλιτώνουμε. Βλέπετε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν, λέει, αλλάζει το καθεστώς, διευρύνεται η ζώνη επιτήρησης. Να δείτε πως στο τέλος με όλες αυτές τις εφιέστατες, τις ωραίες και εφιέστατες κινήσεις που θα λέγει και ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί έχει αυτό τον ιδιαίτερο λόγο, το Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν θα βγει και δυναμωμένο από την όλη ιστορία. Και να δούμε αν θα λειτουργήσει ο ναυτικός αποκλεισμός έτσι όπως τον θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, αν είναι το ίδιο εύκολο να έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου. Και αν μπορέσει να επεκτείνει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τις νέες του ανακοινώσεις στο Ιράν, γιατί διευρύνει την περιοχή και δεσμεύει, αν μπορεί βέβαια και αυτό, γιατί άλλο να λες ότι ελέγχω εκεί και άλλο να μπορείς να ελέγξεις, δεσμεύει περιοχές από τις οποίες είχαν και μία οδό διαφυγής. Εννοώ για την εξαγωγή πετρελαίου, κάποιες από τις χώρες εκεί του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση και τα πράγματα πάνε από το κακό στο κακό. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάνε στο χειρότερο. Δεν ξέρω αν θα πλησιάσουμε στο καλύτερο. Ο ένας έχει τον έλεγχο στο Ορμούζ, ο άλλος λέει έριξα στο αντιτορπιλικό σου, ο άλλος λέει όχι δεν ήταν, δεν έχεις ρίξει κανένα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς οδεύοντας, αν μας ακούτε τώρα και στο δρόμο, κοιτάμε τα βενζινάδικα να δούμε τι μου πήγε η τιμή. Ακόμη και η Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι δικυκλίστρια, φανατική, συνεπέστατη όμως, άμα τη δείτε, είναι δηλαδή υπόδειγμα με τον εξοπλισμό, με τα κράνη, με τα φουλάρια μας, με τα πάντα όλα. Και χειρίζεται και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Επίσης, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605 σας στέλνει χαιρετισμούς με πολύ ωραίες, έτσι, πολύ γλυκές, χαμογελαστές χειρονομίες. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, προεργασία και όλα τα συναφή η Μαρία Σφυροέρα. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση σήμερα η Βούλα Κούλησοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα τα βασικά. Α, βλέπω όμως στο ημερολόγιο έχει και εορτολόγιο. Εκτός από την Πελαγία και τον Πελάγιο, ποια έχει γιορτή σήμερα? Γενικά με φίλοι, σου είπα χρόνια πολλά, σε λέγανε.

και φαίνεται ότι έχει ζηλέψει και ο πλανήτης την χαοτική κατάσταση των ανθρώπων, λέγε με κλιματική αλλαγή, λέγε με όπως θέλεις, και βγαίνουν τα τραγουδάκια τώρα σε διασκευές. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο χιόνια στο καμπαναριό, ε? Χιόνια στο καμπαναριό που πρωτομαγιά σημαίνει, χιόνια στο καμπαναριό, άνοιξη μες στο χωριό. Είχαμε χιονόπτωση σε Πεντέλη και Πάρνηθα. Εγώ σας είχα πει την Παρασκευή ότι στον Όλυμπο θα τα δούμε τα χιονάκια. Σου λέει γιατί να μην καταδεχτούμε και εσάς. 3 Μαΐου ήταν, δεύτερη προς τρίτη μέρα του Μάη, και είχαμε χιόνια, παιδιά. Κατά τα άλλα, εδώ στα, πέρα από τα διεθνή, πέρα από τον καιρό, να δούμε τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, τι θα μας φέρει. Υπάρχει ένα άγχος και από επιστήμονες και από απλούς ανθρώπους όπως εμείς. Πού μπορούν να φτάσουν οι θερμοκρασίες και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη? Ας μην αγχωνόμαστε από τώρα. Έχουμε τόσα πράγματα για να αγχωθούμε. Να πούμε έτσι δύο καινούργια. Αχ, θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο. Θα έχετε ακούσει για την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εξήγησε γιατί. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του, που το βρήκα και πολύ ποιητικό και πολύ φιλοσοφικό, αλλά και πολύ πραγματικό.

0: Λοιπόν, στη δήλωσή του μεταξύ άλλων έγραψε τα εξής: «Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς». Αυτό μπορείτε να το βρείτε σε πολλές πολιτικές δηλώσεις. «Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος». Προσέξτε τώρα. «Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων». Πολύ ωραίο, παιδιά. Λέει, τα πράγματα μπορεί να σε εκπλήξουν. Αυτό κάποια στιγμή μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι, αλλά καμιά φορά η εκπλήξη των ανθρώπων είναι ασήκωτες. Αυτό ήθελα να πει σε πιο λαϊκότροπη εκδοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, ως γενικό μότο.
1: Στην καρδιά,
0: θέλω να σας πω και δύο λογάκια και για αυτό το μανιφέστο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Τσίπρα και για το θερμό δεκαπενθήμερο της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί και άλλα πολλά. Πριν όμως από αυτό, θα πάμε έτσι λίγο σε πιο αραβικές, ας το πούμε, ατμόσφαιρες. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι, η Μισιρλού. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τέτο Δημητριάδη. Κάποια στιγμή ο Ρίτσαρντ Άντονι Μονσούρ, αυτός που γνωρίζουμε ως Dick Dale, ήταν σε μια ζωντανή εμφάνιση και εκεί που έπαιζε, ένας από το κοινό του λέει: «Άραγε, επειδή σας βλέπω είστε με λιβανέζικες ρίζες, ο Dick Dale, εσείς», του λέει, «που είστε τόσο καλός και τόσο αυτό, θα μπορούσατε να παίξετε ένα ολόκληρο τραγούδι μόνο σε μια χορδή της κιθάρας». Και όπως είναι λοιπόν, αρχίζει και παίζει τη Μισιρλού, αλλά με το δικό του τρόπο.

μπουζουκίζει και το παίξιμο της κιθάρας, αν προσέξατε. Πολύ ενδιαφέρον μουσικός ο Dick Dale. Μάλιστα είχε πειραματιστεί και χάρη σε αυτόν εξελίχθηκαν πολλά εφέ κιθάρας και ήταν και ο πρώτος, λέει, που έφτιαξε ενισχυτή κιθάρας με 100 βατ. Ψαχνόταν και στον ήχο και μετά παίρνουν αυτό το τραγούδι, το βάζουν στο ο Ταραντίνο, το βάζει στο Pulp Fiction και εκεί πια κάνει την παγκόσμια επιτυχία. Αλλά εμείς θυμηθήκαμε και τον Τέτο Δημητριάδη που εδώ πρώτο είπε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 ο Dick Dale. Επειδή είπα σαν σήμερα και επειδή ζούμε και μέρες αναμονής για την Eurovision, παιδιά. Και φέρ' το να το έχουμε και ξέρω εγώ, φέρ' το, πάρ' το, δώσ' το, δεν ξέρω και όλα τα σχετικά. Σαν σήμερα το 1991 είχαμε τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, έγινε στην Ιταλία. Η Σουηδία το είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο και εμείς συμμετείχαμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι κατά την άποψή μου που δεν βρήκε, πώς να τον πω, τη θέση που του άρμοζε, αλλά έχει ένα τίτλο που μας λέει, εντάξει παιδιά, έφυγε ο χειμώνας, ήρθε πια η άνοιξη.

Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Άνοιξη, αυτή η Άνοιξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολιτικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα φέρει καλοκαιρινούς αγώνες ή φθινοπορεινούς. Πολλοί και πολλές ποντάρουν και στο πριν το φθινόπορο, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Ο μόνος που το ξέρει αυτό είναι ο Πρωθυπουργός. Και όσες φορές και να τον πάρουμε τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει, γιατί δεν είναι ότι είναι ακατάδεκτος, αλλά δεν πρόκειται να το πει αυτό το μυστικό τι σκέφτεται. Ίσως καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα και τα τεκτενόμενα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, την Πέμπτη έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε προσέξει τελευταία οι επιστολές των πέντε, μια κινητικότητα, κάποιοι που κτλ. Θα είναι ένα καλό δείγμα για το πώς οδεύουν τα πράγματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Όμως το Σάββατο, νομίζω είναι αυτό που μας έρχεται, 9 Μαΐου, έχουμε το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για το τι μπορεί, ας πούμε, να ακουστεί περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα και δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη ότι θα ήθελε ο κύριος Καραμαλής να είναι στο συνέδριο, που έχει πει ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία και μέσα σε αυτό το 15ήμερο που έρχεται θα έχουμε σαφέστατα δείγματα. Τώρα, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα ευαγγελίζεται την Άνοιξη, για να πάρουμε και από το τραγούδι. Και αυτό το μανιφέστο είναι, λέει, ένας προπομπός αντιλήψεων και δεν είναι ούτε προγραμματική διακήρυξη, ούτε το πλήρες ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που και οι παλιές ιδεολογικές βεβαιότητες δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά γράμμα. Θέλει αλλαγές. Πρέπει πρώτα να δούμε τα βασικά. Και εδώ μου λένε τα παιδιά, ξέχασε ένα βασικό. Το ξέρω, το ομολογώ. Καλό είναι τα λάθη μας καμιά φορά να τα ομολογούμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό μου θύμισαν. Earth News, μία λέξη αφήνετε, και No Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε στο Viber, με αυτό το κλειδί, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook έχουμε σελίδα που τη λέμε Απολύτως Σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε με το Messenger, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, να ακούτε τους σχετικούς ήχους. Κάποια έρχονται, καλό θα είναι να το κάνουν, να μην κάνει φασαρία. Και όπως σας είπα πριν, λοιπόν, Απολύτως Σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω Messenger μηνύματα, και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Όλα εμείς, μου λένε, θα στα θυμίζουμε. Ξέχασες, μου λέει, ότι 4 Απριλίου 1964 δημιουργήθηκαν οι Moody Blues. Αυτή είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και επειδή η Μαρίλια, που είναι μικρό κορίτσι, δεν είναι σαν και εμάς, μου λέγε για blues με τους Scorpions και τα λοιπά. Με αυτό να δεις, Μαρίλια, τι γινότανε. Μου έχουν πει κάτι μεγάλοι άνθρωποι στα παλιά πάρτι, γιατί εγώ μόνο από κάτι ασπρόμαυρες ταινίες τα έχω δει. Λέγαμε, λοιπόν, για το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αυτό που συνέταξαν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης και μια 12μελής ομάδα στελεχών. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα πω καλό, δεν θα πω κακό, γιατί αυτό είναι στη δική σας κρίση. Δεν θα πω πω φαντά τέτοιο, ξέρετε, έλα μωρέ. Είναι πραγματικά όμως ενδιαφέρον, γιατί επιδιώκει ένα συγκερασμό πολιτικών χώρων που έχουν βέβαια κοινό τόπο, αλλά έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Και ο τρόπος που το κάνει είναι, παραμένω στην ίδια λέξη, μόνο αυτή, δεν ξέρω άλλες λέξεις, έτσι κι αλλιώς, είναι πραγματικά ο τρόπος ενδιαφέρον, με ωμέγα. Και το μανιφέστο είναι ενδιαφέρον με ομίκρον. Και παρόλο που, αν τώρα έχετε σταματήσει κάπου δεξιά βέβαια και έχετε ζητήσει από κάποιον ή κάποια να χορέψετε ένα ωραίο blues βάζοντας δυνατά το Earth News Radio στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, καλά, μπορείτε να το κάνετε μετά και με το Earth Echo. Βάζετε την εκπομπή, θα ξέρετε ότι η φωνή μου θα πάει πάνω και θα σας χαλάσει το χορό, αλλά μπορείτε μια απόπειρα να την κάνετε.
πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα καινούργια πράγματα που δεν έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστεί και ο καθένας κάθε μία κάνει ό,τι του καπνίσει. Τώρα καθώς ερχόμουν και αυτό μου δώσε την αφορμή, ο δρόμος που φεύγω από το σπίτι μου είναι μονόδρομος. Εγώ φεύγω με ένα μικρό ηλεκτρικό μηχανάκι, αυτό που συνήθως χρησιμοποιώ, τη μεγάλη μηχανή, την έχω για τις Παρασκευές ή τα Σάββατα κτλ. Και ανάποδα στο μονόδρομο δύο πιτσιρικάδες με πατίνι. Διπλό κιόλας, έτσι. Ένα πατίνι, δύο άτομα. Κράνος ούτε για πλάκα, γαντάκια ούτε για πλάκα, με φανελάκι το αν πεις παιδάκι. Ναι. Και επειδή το συζήταγα με φίλους, πέρα από το 13χρονο που έχασε τη ζωή του, με ένα πατίνι που λέει ήταν από αυτά που μπορεί να πιάσουν μέχρι 70-80 και ο πατέρας του για λόγους λέει προστασίας του είχε βάλει κόφτη στα 60. 60 χιλιόμετρα, 13χρονο παιδί, μόνο άμα είναι σε πίστα και είναι τίποτα οδηγός αγώνων. Και επειδή και σήμερα βρήκα κι άλλο ευτυχώς ατύχημα, το ένας έπεσε στην πλατεία σε έναν άλλο πιτσιρικά, του σπάσε το πόδι, ένα κοριτσάκι χτυπημένο, αλλά και αυτό με πατίνια. Και διάβαζα στατιστικά για το πώς συχνά είναι πια τα ατυχήματα. Να πούμε κάτι, παιδιά, να μην τα λέμε πατίνια πια. Είναι ελαφρά δίκυκλα. Όταν με αυτό το ηλεκτρικό μηχανάκι που έχω εγώ, που έχει ένα όριο εκεί 45, η αλήθεια είναι ότι κλέβει λίγο, καμιά φορά φτάνει και τα 50, μα έχει λίγο καλή κλίση, με περνάνε πατίνια για πλάκα στο δρόμο, δεν μπορεί να το δίνεις αυτό σε παιδιά. Θα πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία, να την προσαρμόσουμε και οι γονείς να ξέρουν. Λέει, μα και εσύ δεν είχατε, λέει, πατίνια. Είχαμε. Αλλά τι πατίνια ήταν αυτά. Ήταν που έσπρωχνες με το πόδι. Και άμα έφτανε στα 10 χιλιόμετρα την ώρα, νόμιζες ότι πας του σκοτωμού. Είχαμε ποδήλατα. Και φτάναμε μέχρι τα 20, άμα είχες γερούς τετρακέφαλους. Όταν ανεβαίνεις σε κάτι που είναι αυτοκινούμενο και πιάνει αυτές τις ταχύτητες, είναι σαν να στέλνεις το παιδί σου για σκότωμα. Δεν είναι για αγάπη, για τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και ικανότητα άδειας οδήγησης. Γιατί είσαι και όρθιος. Είναι ακόμα πιο εύκολο να πέσεις, να χάσεις ισορροπία. Να μην τα λέμε λοιπόν πατίνια, γιατί έτσι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Παλιά, όπως λέει ο Γιώργος Τσούκαλος, ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τέτοια πυκνότητα κυκλοφορίας, ούτε τέτοιες ταχύτητες των άλλων οχημάτων και των δικών μας, γινόντουσαν όλα σε slow motion. Για να το πω ελληνικά, να το καταλάβουμε. Λίγο πριν τους τίτλους, τι θυμηθήκαμε. Ήταν 4 Μαΐου του 1970 όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο για να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί τώρα θα ακούσετε τις εξελίξεις για τον καινούργιο πόλεμο, να θυμόμαστε όμως και το Βιετνάμ. Επενέβη λοιπόν η Εθνοφρουρά, 4 φοιτητές νεκροί από τα πυρά των Εθνοφρουρών και 11 τραυματίες. Το ακούει ο Νίλ Γιάνγκ από το μακρινό Λος Άντζελες και γράφει αυτό το τραγούδι, Οχάιο. Yeah.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, αύριο έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: είναι 4 Μαΐου του 1959, όχι σήμερα, σήμερα του 2026, έτσι μην σας μπερδέψω, τότε. 4 Μαΐου 1959 είναι η πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 και ο Ιταλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Domenico Modugno κερδίζει τα βραβεία Record of the Year και Song of the Year για το Volare. Ελάτε τώρα και να σε έκλεισε εκεί. Χαμογελάστε, μη τσακώνεστε στο δρόμο. Πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας οπτική και μετά θα επηρεάσουμε και τους άλλους θετικά. Το λέω γιατί κάθε διαδρομή που έρχομαι, ειδικά όταν έρχομαι με το μικρό εκεί που πάει και πιο αργά, βλέπω είναι τόσο πολύ το στρες, η επιθετικότητα, δοκιμάστε το χαμόγελο. Γιατί όταν σας το ανταποδώσουν, αυτό ξέρετε δημιουργεί έτσι μια αλληλουχία και μπορεί φτάνοντας στη δουλειά αντί να είμαστε στο 8 ώρα να είμαστε μέχρι και ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες, όχι και από τη δουλειά και από τη διαδρομή. Λοιπόν, για να καντάρω εγώ τα δικά σας μηνύματα, τι λέει ο Κώστας. Αυτό με τα βοθροκάν, αλλά δεν έχει σχέση με τα νομικά που με ρωτάς, αγαπητέ Κώστα. Έπρεπε να βρεις μια άλλη διατύπωση. Ευκολίες όμως είναι και αυτά, να ξέρεις, Κωστή μου. Πετάμε έναν αφορισμό, τραβάμε μια μονοκοντιλιά, τα βάζουμε όλα στην ίδια σειρά και τι νομίζουμε. Με αυτές τις ευκολίες δεν πάμε μπροστά. Τι λέει η Πέπη. Μου είπε, λέει, ένας Ελληνός είναι κατά για να είσαι ΑΕΚ, τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ χθες. Α, ο Ελληνός ήταν Ολυμπιακός από ότι. Και εσύ δεν έπρεπε να περιμένεις τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά για να είσαι 5 βαθμούς πάνω, γιατί πριν τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ ήμασταν 5 βαθμούς, τώρα είμαστε 6. Έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά για να είσαι ΑΕΚ, το να είσαι 5 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ, τι είναι, καλέ μου άνθρωποι, έτσι. Γλυκά, τρυφερά. Με αγάπη πρέπει και στους αντιπάλους να μιλάμε. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Επιτρόπο. Το τι ευχαρίστηση ένιωσα δεν λέγεται, μου γράφει η Πέπη. Για να πάμε λίγο, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά στο Viber και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα αρχίσω εγώ, συγγνώμη. Έρχεται στη ζωή ο Μικ Μάρς τον Motley Crue το 51, μου γράφει ο Γιάννης. Ο Greg Alexander τον New Radicals το 70. Ο Mike Dirnt τον Green Day το 72. Τι ήτανε, γεννιόντουσαν μουσική, ήταν η ημέρα. Α, 1973 η Led Zeppelin ξεκινούν από την Ατλάντα τη μεγαλεπίβολη περιοδία του στη Βόρεια Αμερική για να προωθήσουν το άλμπουμ Houses of the Holy. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, και εγώ συμφωνώ ότι το first sting των Scorpions ήταν εξαιρετικό. Ωστόσο σίγουρα θα ξέρεις ότι δυστυχώς αρκετοί αυθεντικοί ροκάδες θεωρούν τους Scorpions νερόβραστους και φλόρους. Δεν, τι, επειδή είναι γερμανικό ροκ συγκρότημα, απαγορεύεται δηλαδή να είναι ευρωπαϊκό? Όχι, δεν το ξέρω, Βασίλη μου, και δεν με αφορά να σου πω κάτι. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του και το... Γι' αυτό είπα εγώ ότι εγώ δεν είμαι αυθεντικός. Είμαι ανεξίθρισκος στη μουσική. Όταν κάτι μ' αρέσει, με ακουμπήσει, η μελωδική γραμμή, η ρυθμική, όταν μου μιλήσει, δεν ρωτάω πρώτα τι είδος είναι και μετά. Αλλά και νερόβραστος πολύ βαρύ μου φαίνεται. Τέλος πάντων, καθένας καθεμία έχει την άποψη. Τι λέει ο Σπύρος, όχι μόνο το Ιράν αλλά και η Κίνα, Ρωσία θα βγουν ενισχυμένες, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της πτώσης του πετροδολάριου. Ναι, δεν ξέρω, Σπύρο, νομίζω ήταν καλά ατυχής η προσπάθεια του κυρίου Τραμ, αλλά το ζήτημα είναι ότι σκοτώνεται κόσμος, πληρώνεται πρώτα με αίμα αλλά μετά και με δυστυχία που θα επεκταθεί. Δεν λέω ότι θα βάλω εγώ πιο ακριβή βενζίνη στο αμάξι στη μηχανή μου, λέω για τις επιπτώσεις που έχει σε ευάλωστους πληθυσμούς οικονομικά σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, καλά στην Αμερική. Για να δούμε τι λέει ο Πέτρος. Το Άνοιξη ήταν για μένα το μορφότερο τραγούδι μας για Eurovision. Δεν εκτιμήθηκε δυστυχώς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Πέτρο μου, και εμένα μου άρεσε πολύ. May the fourth be with you. Οι τέσσερις. Ο τέταρτος. Εγώ θα έλεγα έχει κάνει κάποια παραφθορά στο May the Force από τον πόλεμο των άστρων. Ή σου το χτύπησε λάθος ο στόφιαξο κορέκτορας. Γιατί το ήταν, νομίζω ήταν May the Force. Θα πάρω το φωτόσπαθο που έχω έξω και θα δω τι γράφει επάνω για να σιγουρευτώ. Ο Κωνσταντίνος, νέα πηξίδα, το όνομα του κόμματος του Τσίπρα. Νέα πηξίδα και παλιά πηξίδα δεν υπάρχει. Η πηξίδα από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα δείχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν το ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομα, αλλά μπορεί να είναι φτιαγμένη αυτή η πηξίδα από καλύτερο υλικό και να τον βρίσκει το βορρά ευκολότερα. Δεν ξέρω όμως, εσύ πού το έμαθες ότι αυτό θα είναι? Στον αέρα. Αυτό πότε ήρθε? Ναι. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα. Από Μαχαίρα, Αρκαλοχώρη, Ηρακλείου, Κρήτης. Σας ακούω από το ΕΡΤ ΕΚΟ τώρα και με Replay TV από το ΕΡΤ Sports 2 βλέπω handball. Το μήνυμα που σας έστειλα να μου το διαβάσετε στον αέρα. Μόλις το διάβασα, αγαπητέ Νίκο. Ο Μάκης, είμαι πολύ θυμωμένος με την πολιτεία που τα επιτρέπει τα πατίνια, τους γονείς που άκρητα τα αγοράζουν στα βλαστάρια τους, αλλά και στα παιδιά μωρά που τα χρησιμοποιούν, συγγνώμη. Το ζήτημα να μην κινδυνεύουν τα παιδιά και να μην παθαίνουν ό,τι είναι. Και καλησπέρα από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Δημήτριος.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Πώς το, να δεις κάπου διάβασα ένα ωραίο σύνθημα, συνέξει και όποιος αντέξει, δεν ξέρω ποιες θα γράφει αυτά τα πράγματα. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια χαρά, καλή εβδομάδα. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ θέλει, αυτή τη στιγμή θέλει 4 βαθμούς στα επόμενα 3 παιχνίδια για να γίνει στο τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Θέλει προσοχή.
2: Από τη δική της πλευρά.
0: Ναι, αυτό ήταν προφανώς.
2: Γιατί μπορεί και να χάσουν άλλοι, οπότε να έχουμε άλλες απώλειες, οπότε να στηθεί πρωταθλήτρια. Εντάξει,
0: πάντως έχω δει ότι
2: όλο και πιο κοντά.
0: Ο Παναθηναϊκός, όταν παίζει με 10, είναι πιο επίφοβος. Εμείς το είχαμε πάει την προηγούμενη φορά. Ναι. Με 10, μήπως το επόμενο παιχνίδι, πάλι με εμάς όμως παίζει, όχι στο μεθεπόμενο. Να κατέβουν 10 από μόνοι τους, όχι να μην μείνει.
2: Τέρμι, στα περισσότερα τέρμπι με 10 έχει παίξει ο Παναθηναϊκός συνολικά.
0: Ναι, αλήθεια
2: οπότε,
0: είναι αυτό.
2: Ναι, οπότε δεν έχει.
0: Αλλά το καλά δεν αρκεί. Καλά, ήταν λίγο καλύτερη η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε, και όταν ήταν με 11 και όταν με 10, αλλά αυτό δεν φτάνει στην μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, πήρε 3 γκολάκια αναμνηστικά.
2: Σωστό.
0: Ναι, και σου λέει, ναι.
2: Είναι ένα θέμα αυτό, εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Με αυτό το κάνει γουστόζικο, Τάσο μου, ότι δεν είναι...
2: Αυτό, το αλλά το μην περιμένει τον γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα τα άλλα που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δημιουργούνται και η καταστασία. Και λοιπόν έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, όσους και ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά μάλιστα... προηγείται ο ΠΑΟΚ, νομίζω, ακριβώς, λόγω καλύτερο συντελεί. Έχει κερδίσει πιο πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Τώρα έχει κερδίσει. Καλά, φέτος έχει 3 νίκες και... 4 νίκες και 1 ισοπαλία, γιατί έχουν παίξει στο κύπελο. Μάλλον 3 νίκες και 1 ισοπαλία και παίξει στο κύπελο, να το ξεχνάμε αυτό. Καλά, δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα αυτό, βεβαίως, νίκη στο κύπελο, αλλά.
0: Κάτι γενικά, έχει βρεθεί η χημεία, ρε παιδί μου, έχει βρει ο ΠΑΟΚ το κουμπί του Ολυμπιακού.
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ΠΑΟΚ για να νικήσει τον Ολυμπιακό. Μετά ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, γιατί και πάει και τη δεύτερη θέση, δεν είναι και λίγο πράγμα. Οπότε,
0: δεν είναι μόνο τη δεύτερη, είναι και το βλέπω και προς την πρώτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα.
2: Όπως, ναι, αλλά παίζουν μεταξύ τους και εδώ είναι μια μονομαχία. Πρωτίστως μπορεί να κυνηγάνε την ΑΕΚ, αλλά πρωτίστως είναι να ξεκινήσουν.
0: Να σιγουρέψουμε ποιος θα είναι δεύτερος και βλέπουμε το πρώτος.
2: Μετά βλέπουμε.
0: Εγώ, επειδή συμπαθώ και τις δύο ομάδες, θα ήθελα να έρθουν οι ισοπαλία να μην στεναχωρηθεί κανείς. Από αγάπη το λέω.
2: Τέτοιος
0: καλός άνθρωπος.
2: Κοίταξε, ο μόνος σίγουρος αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος οριστικά θα
0: αγωνιστεί. Θα είναι τέταρτος, ναι, αυτό το ξέρει.
2: Στο conference.
0: Αλλά παίζει όμως για το όνομα και τη φανέλα του και δεν είναι. Το έδειξε. Το έδειξε χθες.
2: Σωστά. Τα άλλα παιχνίδια είναι διάφορα που έγιναν, εντάξει, Λεβαδιακός Άρης, Όφη και Βόλος παλεύουν έτσι μόνο για το γόητρο, θα έλεγα, για τίποτα άλλο. Λογικό είναι, λογικό είναι. Εντάξει, βέβαια ο Λεβαδιακός φρόντισε να βάλει και 5 γκολ στο Βόλο. Ο Όφη μάλλον άδειασε αρκετά από το όνειρο του κυπέλου και γνώρισε την ήττα από τον καλύτερο Άρη στο κύπελο 2-0. Και από εκεί και πέρα η μάχη του Ζαλόγκου, να το χαρακτηρίσω έτσι, ποιος θα υποβαστεί δηλαδή, πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανετολικός και Φυσιά, να θυμίσω, 0-1, Παρσεραϊκός, Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Ένα αποτελέσμα.
0: Ναι, χορταστικότατο παιχνίδι.
2: Ευνοούν τον Αστέρα, ο οποίος ανέβηκε, παραέμεινε στη 13η θέση μάλλον, αλλά έπιασε τον Πανσεραϊκό στη 12η θέση, που έχουν από 28 βαθμούς, και η ΑΕΛ 25. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πανετολικός όμως, μετά την ήττα του αυτή από την Κηφισιά, έμεινε στους 31, δηλαδή μόλις 4 βαθμούς από τον Αστέρα, και έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές, οπότε έχει πράγμα ακόμη εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, από αύριο είναι τα μπάσκετ, λίγο πολύ γνωστά. Τώρα έχουμε χάσει.
0: Καλά, έχουν κάνει 2-2 και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους, αν κάνουν τη λεγόμενη σκούπα, δηλαδή αν νικήσουν με 3-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα έχουν περάσει με 3-0. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξαίρεση που τη θυμάμαι εγώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Ποτέ δεν έχουν περάσει με το λεγόμενο ΣΥΠ από την
0: το σκούπισμα είναι όταν κάνεις 3 νίκες συνεχόμενες,
2: τρεις νίκες χωρίς να έχει στηθεί.
0: Ναι, συνεχόμενες χωρίς να...
2: Τρεις... Αν το ξεκίνουμε, δηλαδή. Ναι, 3-0. Ναι. Το 3-0 είναι η σκούπα, έτσι το χαρακτηρίζουν. Εντάξει, σε 7 η ώρα έχουμε και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να μην το ξεχάσω, και αυτό. Εντάξει, γενικά σήμερα είναι ο απόϊχος της προηγούμενης ημέρας. Εντάξει. Αλλά από αύριο θα έχουμε...
0: Θα έχουμε καινούργια ωραία φρέσκα πράγματα. Στείλε μου τον Καϊμά.
2: Ναι,
0: στείλε μου το Δημήτρη αύριο. Εντάξει, ευχαριστούμε Τάσο Επίτροπου. Γεια σου. Γεια. Σωστή επισήμανσή σας, το είχαμε προϋπολογίσει. Έχει σήμερα γενέθλια η Σοφία Αρβανίτη. Εκείνη την ωραία εποχή που ερχόντουσαν κάποια πολύ μεγάλα ονόματα της αλότριας μουσικής, να το πούμε έτσι, της ξένης μουσικής, είχε έρθει ο Γκίλαν, τότε είχε κάνει δίσκο εδώ, η Σοφία Αρβανίτη είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την Bonnie Tyler. Μια που έχει και τα γενέθλια της σήμερα.

Γραμμένο στην ερημιά είναι ο ελληνικός τίτλος. Desert, the desert is in your heart είναι ο αγγλικός. Η έρημος είναι μες στην καρδιά σου. Πιο ποιητικό μου φαίνεται το αγγλικό.

0: ξέρω αν έκανε λάθος ο ακροατής, και Moody Blues ιδρύθηκαν 4 Απριλίου. Πάντως ήταν ωραία ευκαιρία να ακούσουμε τον Nights in White Satin. Και το τραγούδι Ohio νομίζω πρωτοκυκλοφόρησε ως single και μετά μπήκε στο Four Way Street. Δεν ξέρω αν έχει μπει σε άλμπουμ το συγκροτήματος Buffalo Springfield. Είχε καμιά σχέση ο Neil Young με αυτούς? Αυτά θα μου τα απαντήσεις εσύ, Βάκη μου. Με βάζεις να τα ψάχνω εγώ. Εγώ λέω τα βασικά του ημερολογίου και εσείς που έχετε την εξειδικευμένη γνώση βοηθάτε να την επεκτείνουμε. Εντάξει, ήθελα να ακούσουμε λίγο και την Bonnie Tyler που τη συμπαθώ πάρα πολύ. Με το Μιχάλη Ρακιντζή είχε κάνει το δισκάκι το δίσκο ο Ιαν Γκίλαν. Σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Ήταν τότε που είχα τη χαρά, επειδή έκανα μια άρξη συνταξία σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, να τον έχουμε καλεσμένο και να του κρατάω εγώ συντροφιά μέχρι να εμφανιστεί στο πλατό. Έχω περάσει πολύ ώρα με τον Ιαν Γκίλαν. Εντάξει, ήταν πρωινή εκπομπή όντως. Δεν ήθελε καφέ με τίποτα. Ήθελε μπυρίτσα. Του είπα ότι είναι πολύ νωρίς για πρωί. Μου λέει φυσικά, γι' αυτό πίνουμε μπυρίτσα το ουίσκι από το απόγευμα και μετά. Ένας καταπληκτικός τύπος. Νόμιζα ότι είναι ο τραγουδιστής ενός σχολικού συγκροτήματος. Πετάχτηκε έτσι μια βόλτα. Ένα υπέροχο παιδί και βέβαια μια υπέροχη φωνή. Τώρα που λέμε για υπέροχα παιδιά, και επειδή λέει και το τραγούδι Πεθαίνω στην Ερημιά, καμιά φορά μπορεί να πάθεις και κάτι μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων και να μην προλάβει να σε βοηθήσει κανείς. Ένα όμως πρόσφατο περιστατικό σε ένα εστιατόριο, μια γυναίκα που πνιγόταν, και ξέρετε, το να πνιγείς από το φαΐ μπορεί να φτάσει μέχρι και το μοιραίο, γιατί αν διακοπεί η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και πάνω στον πανικό πετάγεται, λέει, ένας 18χρονος πιτσιρικάς και λέει το έχω. Ξέρετε τώρα πώς είναι. Και κάνει τη λαβή Χάιμλιχ, τη βοηθάει τη γυναίκα, τη σώνει και τα λοιπά. Και λες, ρε παιδί μου, εμείς πήγαμε στρατό και δεν μας μάθανε δυο βασικά, κάτι, μια περίδεση και τα λοιπά. Ο Θοδωρής Άπρης όμως και τα έμαθε και έγινε και χρήσιμος στην κοινωνία πριν γίνει χρήσιμος στην πατρίδα, γιατί κάτσε να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Ο Θοδωρής Ζάπρης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Ζάπρη.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έμαθα ότι είστε έξω από τη στρατολογία ή κάνω λάθος?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή παρουσιάζεστε, θα παρουσιαστείτε στο στρατό?
1: Θα παρουσιαστώ το Σεπτέμβριο στις ειδικές δυνάμεις, ναι.
0: Α, και ειδικές δυνάμεις και ξέρω και πρώτες βοήθειες. Εγώ που υπηρετούσα στα βαρέα όπλα δεν ξέραμε όλοι η παρέα και δεν μας μάθανε και τίποτα, ξέρετε. Εσείς καλά, πότε προλάβατε να μάθετε πρώτες βοήθειες και λαβή Χάιμλιχ και τέτοια?
1: Το σχολείο μου που τα έμαθα όλα αυτά,
0: ναι,
1: μέσω του προγράμματος Kids Age Lies.
0: Α, σχολείο,
1: Ναι, και τώρα προσπαθούμε να το εντάξουμε σε όσο παραπάνω σχολεία γίνεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Να τους το προτείνετε τώρα που θα μπείτε, έχετε μπει στη στρατολογία, μη σας καθυστερούμε εμείς. Καλά,
1: όχι,
0: θα μας...
1: όχι, σε 5 λεπτά και μπαίνω.
0: Εντάξει, για πείτε μας πρώτα απ' όλα, αλλά τώρα που θα πάτε εκεί να τους το πείτε, δεν γίνεται να εκπαιδεύεται ο άλλος στο στρατό να μαθαίνει τέτοιο λύση, αρμολόγηση, μαθαίνα εμείς τα πολυβόλα με κλειστά μάτια και να μην ξέρεις να βάλεις αν χάνεις απλά στα μα χτυπήσει ο διπλανός σου, δηλαδή έλεος. Εσείς λοιπόν πού το συναντήσατε αυτό το πρόγραμμα?
1: Στο σχολείο μου, στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, δεν το συνάντησα εγώ, αυτή μου το προτείνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί πέρα το έχουν κάνει αναγκαστικό. Ας πούμε, για να μάθουν όλα τα παιδιά, έχουν την ίδια εκπαίδευση, ναι.
0: Και με αυτή την κυρία πώς προέκυψε το περιστατικό? Εσείς περνάγατε, ήσασταν στο εστιατόριο, τι ακριβώς έγινε?
1: Όχι, εργάζομαι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγχα το πόστο μου εκείνη την ώρα και απλά την είδα την κυρία και πήγα και βοήθησα.
0: Η οποία πνιγόταν, λέει, ήταν σοβαρό, δεν ήταν...
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πήγε και άλλος κόσμος να βοηθήσει?
1: Πήγα να κάνω κίνηση, αλλά εντάξει, εγώ αντέδρασα κατευθείαν, οπότε το σφρολόγω.
0: Γιατί ξέρετε και τι ακριβώς να κάνετε και πώς να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και πιάσε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Όχι, μου αρέσει η σιγουριά που το λέτε, γιατί αυτό είναι όταν κάποιος ξέρει κάτι καλά και νιώθει σίγουρος, είναι και πολύ πιο χρήσιμος και φαντάζομαι η γυναίκα θα, εντάξει, θα, και θα ευχαριστήθηκε που γλίτωσε από όλο αυτό και κάνατε νομίζω και διαφήμιση στο μαγαζί.
1: Έτσι, έτσι δεν θέλω είναι. Να πιστεύω κι εγώ. Ότι ναι, να... και το μαγαζί και το σχολείο.
0: Έτσι. Καλά, το σχολείο τώρα θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Αλλά θέλαμε επειδή.
1: Με, το...
0: με τον κύριο Στεφανάκη. Αλλά επειδή εσείς είστε ο πρωταγωνιστής και ήταν και η αφορμή. Και είναι ωραίο γιατί ξέρετε. Λέμε, α, μωρέ, τα παιδιά σήμερα που αυτό που. Ξέρετε τώρα εμείς οι μεγάλοι πώς είμαστε. Μόνο εμείς ήμασταν τις προκοπής σας. Μου λες και δεν κάναμε αυτά. Και όταν βλέπεις ότι ένα παιδί 18 χρόνων έχει ένα εφόδιο που είναι κοινωνικά χρήσιμο και μάλιστα το. Εντάξει, είναι ωραίο να του πεις πρώτα απ' όλα ένα ευχαριστώ. Ενώ και επίσημα ως κοινωνία, κύριε Ζάπρη. Σας είπαν, φαντάζομαι, και οι φίλοι και οι. Έχετε γίνει λίγο πιο γνωστό στην παρέα από ό,τι ήσασταν πριν.
1: Εντάξει, όχι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι όσο πιο σημνός γίνεται. Δεν έχουν πάρει ούτε τα μυαλά μου αέρα, ούτε τίποτα. Τι βγήκα 2-3 φορές τώρα στην τηλεόραση σιγά.
0: Δεν ανεβάσατε κανένα βιντεάκι στο TikTok που να γίνετε influencer.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, Ναι, ακούγεστε ότι έχετε μια εσωτερική ισορροπία και σεμνότητα πολύ.
1: Το ρόδι δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι όλα.
0: Αυτό όμως ήταν για καλό, ξέρετε, είναι καλό να έχεις και ωραία πρότυπα. Γιατί αν είχατε.
1: Νομίζω ότι εδώ και όσο έπρεπε.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι θέλει και παραπάνω, ξέρετε, γιατί αν είχατε δει κανέναν ναι, και τον είχατε στείλει στο νοσοκομείο, θα σε είχε μάθει όλη η χώρα. Θα μιλάγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει κάτι τόσο ωραίο, κάνει και εμάς λίγο καλύτερους, ξέρετε. Δηλαδή ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, να είμαι κι εγώ χρήσιμος να βοηθήσω έναν άλλον άνθρωπο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ,
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζάπρη. Να πάτε και να κανονίσετε τα αστρατολογικά σας. Καλή θητεία ευχόμαστε. Και αυτό που το λέμε άλλες φορές για αστείο, εγώ θα το πω τώρα σοβαρά. Τώρα που θα υπηρετείτε κι εσείς από Σεπτέμβριο και ειδικές δυνάμεις, θα κοιμόμαστε και λίγο πιο ήσυχοι. Θα λέμε απ. Και άμα χρειαστούμε κάτι, ο Θοδωρής είναι εκεί πέρα και θα μας προσέξει. Γιατί το έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζάπρη. Yeah. Να πάμε στον κύριο Αναστάση Στεφανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο ιδρυτής. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι καλές ιδέες και η υλοποίησή τους έχουν έναν ευρύτερο αντίκτυπο του Kids Save Lives. Κύριε Στεφανάκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να το ξεκινήσετε όλο αυτό?
2: Συνήθως τα προβλήματα είναι αυτά που ευθύνονται για κάποιες ιδέες. Η υπηρεσία μου είναι διασώση του ΕΚΑΒ. Μέχρι κάποια στιγμή είχα σαν άνδρα της Χαλκιδικής.
0: Άρα εσείς το κάνετε και κατ' επάγγελμα και κατά συνείδηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι που προέκυψε έτσι.
2: Και θα σας πω.
0: Και είπα, για πείτε μου.
2: Το επάγγελμά μου είναι και ήταν διασώσεις του ΕΚΑΒ όταν η υπηρεσία μου έκλεισε στην Καστάνδρα Χαλκιδικής και κατάλαβα ότι ήμασταν ένα ασθενοφόρο για 500 με 700 χιλιάδες κόσμο το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα ασθενοφόρο. Οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και πολύ γρήγορα μέσα από τα πρώτα περιστατικά αναγνώρισα και εγώ και η Κατερίνα, συνάδελφός μου, πως ό,τι και να κάναμε, όσο πιο δυνατά και να πατούσαμε τον γκάζι, δεν προλαβαίναμε να φτάσουν σε 3, 4, 5 λεπτά σε πραγματικά επίγοντα περιστατικά και φτάναμε σε δεκαπλάσιο χρόνο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα ζωή και στο θάνατο. Κάναμε αυτό που έπρεπε, στείλαμε τις επιστολές μας σε υπηρεσίες, σε υπουργεία, ότι θέλουμε περισσότερη βοήθεια. Κανείς όμως δεν ανταποκρίθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι είπαμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν κλειδώνουμε το ασθενοφόρο και φεύγουμε.
0: Κάν το μόνο σου που λένε, αφού η πολιτεία έχει άλλες δουλειές, περί άλλων τριβάζει.
2: Έτσι ακριβώς, έχει άλλες προτεραιότητες μάλλον. Και είπαμε ότι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και έτσι γίναμε εκπαιδευτές και γυρνούσαμε από κοινότητα σε κοινότητα, από σχολείο σε σχολείο, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους. Αυτή η ιδέα μεγάλωσε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή το 2016 αποφασίσαμε. Είχαμε μαζευτεί πλέον δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες εθελοντές και είπαμε να δημιουργήσουμε μια ανθρωπιστική οργάνωση. Και όταν λέγαμε πώς να την ονομάσουμε, είπαμε τα παιδιά σώζουν ζωές. Γιατί ανακαλύψαμε μέσα από αυτά τα χρόνια πως τα παιδιά ήταν τελικά οι καλύτεροι ανανύπτες, οι καλύτεροι διασώστες. Είχαν τις καλύτερες δεξιότητες και ήταν και οι πιο ενθουσιώδεις.
0: Μάλιστα.
2: ακούσαμε πριν τον Θοδωρή.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι τα παιδιά, ότι τους ενδυναμώνουμε με τις νέες γνώσεις, παίρνουν ένα νέο ρόλο, ενεργό ρόλο στην κοινωνία,
0: mm-hmm.
2: και είναι αυτοί που λένε ότι εγώ θα τον βοηθήσω όταν κάποιος καταρρεύσει.
0: Είναι τεράστια η προσφορά σας. Μου επιτρέπετε να σας πω ένα μπράβο, όχι το δικό μου έχει καμιά μεγαλύτερη αξία, αλλά
2: εγώ
0: είναι μερικά τόσο ωραία πράγματα που είναι, η τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, και βλέπω ότι πηγαίνουμε και ολοταχώς προς το... για να βλέπω το Θάνο Σιαφάκα και να μοιράζει εδώ πληροφορίες και τέτοια, είναι πανέτοιμος για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να σας ενημερώσει, γιατί ξέρετε, εμείς πρέπει να είμαστε και λίγο, πώς το λένε, κουτσομπόλες, να τα μαθαίνουμε όλα για να σας τα λέμε. Έχουμε ένα γρήγορο αποχαιρετισμό με τον κύριο Στεφανάκη. Θα πρέπει εμείς, δεν προλαβαίνουμε, κάτι έγινε με το κινητό. Εντάξει, είναι πάντως ήταν ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives, και θυμήθηκα ότι μια τέτοια μέρα πριν 2 χρόνια έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, και μάλιστα είδα ότι το αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσίασε την τηλεοπτική συνάντησή της το 98 με Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαριάννα Κρυεζή, Γιώργο Ασημακόπουλο, Διονύση Τσακνή και Μαρία Καβογιάννη. Ήταν η εκπομπή «Εντυμώντατη φίλη μου», και επειδή έκλεισαν τα 2 χρόνια που έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, έτσι θα πάμε εμείς. Θα τα μάθουμε όλα για να σας τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο αναλυτικό με το Θάνο Σιαφάκα.

0: που θα λύσω τα μυστήριά τους.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε με δύο πυράβλους αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Για προειδοποιητική βολή εναντίον πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ γράφει το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά. Καλούν πλοία να περάσουν από ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας κοντά στο Ομάν. Ανακοίνωσαν ότι έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, λέει η Ουάσιγκτον. Αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε, η απάντηση της Τεχεράνης στην επιχείρηση Ελευθερία. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, προανακριτική για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε και πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Παρέτηση Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην υπουργός. Τέλος, τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Προστασία σε δανειολήπτες έως 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν 30 έως 50% στο αρχικό κεφάλαιο. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. 12 μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Από χειμώνα καλοκαίρι, πότε έρχονται τα τριαντάρια. Και τέλος, θρίλερ στον Ατλαντικό με το πλοίο κρουαζιέρας με τους 3 νεκρούς από Χανταϊό. Δεν υπάρχει θεραπεία, λένε οι επιστήμονες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά την πληροφορία από ιρανικό μέσο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στην περιοχή στέλνοντας το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση της έντασης αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε χθες την ιρανική ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως πριν πάμε εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Θα ήθελα να πάμε στην Λειψία, θα πάμε στην Γερμανία.
5: Στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
4: Εκεί είχαμε μια

0: Πίθεση, τι ακριβώς, τι συνέβη, με ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους.
1: Παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, στην προανατολική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι τραυματίες είναι 8. Αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητο στη Γερμανία, όπως άλλωστε και στη Γαλλία. Στην Νίκαια όλοι θα θυμούνται την επίθεση με 84 νεκρούς.
0: Έχει άρωμα τρομοκρατίας, γιατί το μυαλό όλων εκεί πηγαίνει.
1: Άρωμα τρομοκρατίας υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι η επίθεση προς το παρόν δεν έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως τρομοκρατική, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες, το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στους πεζούς έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο ήταν το χτύπημα και προφανώς κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
0: Και σύμφωνα με την Bild, τη γερμανική, περίπου 10, μάλλον όχι περίπου, 10 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα μαγαζιά στο πεζοδρόμιο που σημειώθηκε το περιστατικό έκλεισαν. Είναι λογικό, επικρατεί πανικός και φόβος.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης, αν οι αρχές το χαρακτηρίσουν ως τρομοκρατικό.
0: Παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Πάμε τώρα στα του Ιράν.
1: Πάμε στα του Ιράν, λοιπόν.
0: Χτύπησε, υπήρξε χτύπημα ή δεν υπήρξε χτύπημα.
1: Αυτό
0: το λένε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί το διαψεύουν. Και μάλιστα ο κύριος Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος, της Σέντκομ, λέει το επινόησαν οι Ιρανοί. Αυτό την ιστορία.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αν υπήρχε πλήγμα, θα υπήρχαν και πλάνα από το πλήγμα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πλάνα. Δεν υπάρχουν πλάνα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά τι έγινε. Τώρα, το ΦΑΡΣ, που είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Τζάσκ, στα νότια του Ιράν. Διευκρινίζοντας σαν νεότερη ενημέρωση ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε νησί όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Να πούμε μια είδηση επίσης των τελευταίων λεπτών. Πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από ιρανικά drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αλλά και εγκατάσταση στο Ομάν, ενώ συναγερμός υπάρχει και στο Ντουμπάι. Τώρα, σύμφωνα με το φερόμενο πλήγμα, το αμερικανικό σκάφος φέρεται να είχε αγνοήσει προηγούμενες προειδοποιήσεις από τις ιρανικές αρχές πριν το συμβάν. Ωστόσο, αυτές τις πληροφορίες διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος ξεκαθαρίζουν ότι δεν σημειώθηκε καμιά επίθεση και κάνουν λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Πάντως, το Fox News και ο ιστότοπος Άξιος, Θάνο, μετέδωσαν ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητικές βολές και ότι δεν έπληξε το πλοίο. Ανεξάρτητη επιβεβαίωση των Ιρανικών αναφορών δεν υπάρχουν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι πριν από λίγες ώρες 2 εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ, κάτι βεβαίως που έσπευσε να διαψεύσει η Τεχεράνη.
0: Είναι και ένας πόλεμος αλήθειας και ψεμάτων στην περιοχή, αλλά θέλω να μας πεις λίγο για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Τι ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση και πώς ακριβώς οι Αμερικανοί θα προστατεύουν αυτά τα πλοία? Στην αρχή δόθηκε η εντύπωση ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο μάλλον δεν επικρατεί.
1: Δεν επικρατεί, γιατί μια νεοπομπή η οποία κινείται με 20-25 κόμβους είναι πάρα πολύ εύκολο στόχος για τους Ιρανούς. Δηλαδή θα μπορούσαν να πλήξουν και να βυθίσουν πολλά αμερικανικά πλοία. Ο άλλος τρόπος να υποστηριχθεί είναι από αέρος, δηλαδή να υπάρχουν πολεμικά ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη, αλλά και αυτό φαντάζει κάτι δύσκολο. Γενικά η αίσθηση που αποκομίζω, Θάνο, από τα όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα είναι ότι τα στενά του Ορμούς δεν πρόκειται, αν δεν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να σταματήσουν τον όποιο ναυτικό αποκλεισμό, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια επανάληψη της ναυσιπλοείας στα προγενέστερα του πολέμου.
0: Ναι, δεν θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Πάντως, οι Αμερικανοί καλούν τα πλοία, τα εμπορικά, να περάσουν από μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας που είναι κοντά στο Ομάν,
1: την οποία έχουν φτιάξει με πολεμικά σκάφη, έτσι, με πολεμικά πλοία. Συνολικά 12 είναι τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες τα αμερικανικά που επιχειρούν στην περιοχή. Το αν θα καταφέρουν να προστατεύσουν αυτά τα σκάφη τα οποία θα περάσουν είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
0: Το συνοδεία έγινε καθοδήγηση στην πορεία.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή επισήμανση.

0: Καθοδηγούν τα πλοία οι Αμερικανοί.
1: Άρα θα προηγείται
0: κάποιο. Καθοδηγούν τα πλοία οι Αμερικανοί.
1: Άρα θα προηγείται κάποιο πλοίο και δεξιά και αριστερά των εμπορικών πλοίων που θα θέλουν να περάσουν θα υπάρχουν Αμερικανικά.

0: νεκρούς ή τραυματίες. Να κλείσω λέγοντας ότι την ίδια ώρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η διέλευση από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με νέα προειδοποίηση της Βρετανικής Ναυτιλιακής Αρχής UKMTO. Να πω τέλος ότι τις τελευταίες ώρες αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχαρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς.
1: Θα επανέλθουμε σίγουρα σε σένα, γιατί είναι σε εξέλιξη και το περιστατικό στη Λειψεία. Είπαμε και νωρίτερα, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς. Τουλάχιστον έχουμε 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Και βέβαια με τις εξελίξεις στη σύγκρουση στο Ιράν. Θα πάμε τώρα στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε τι μεταδίδει από εκεί ο Γιώργος Σιδέρης και θα επανέλθουμε.
2: Την απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής στο στενό του Ορμούς, εφόσον αυτοί υπάρξουν, και αυτό παρακολουθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι μπορεί να μην βομβαρδίζεται το έδαφος της Τεχεράνης, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούς και οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δοκιμάζουν ιδιαίτερα αυτή την εύθραυστη εκεχηρία, έτσι όπως ήταν από την αρχή. Επιπλέον, εκείνο το οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ότι στα στενά του Ορμούς μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να φέρει μια ραγδαία κλιμάκωση, αλλά μπορεί, εφόσον όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται στη θάλασσα, να παραμείνουν εκεί και να μην επεκταθούν ακόμη περισσότερο. Από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκείνο το οποίο προκύπτει και κράτησε πολλές ώρες, είναι ότι η Τεχεράνη, εφόσον επιμένει στην άρση του αποκλεισμού και στην απομάκρυνση της ναυτικής αρμάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε ο παρανομαστής είναι ο ίδιος, δηλαδή μιλούν για μια αποτυχία πολέμου. Και σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζει περιοχές στα νότια. Εκδόθηκε νέα ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς για απομάκρυνση από τουλάχιστον 6 περιοχές στο νότο. Υπάρχει όμως έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σε μια ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στο εσωτερικό του Λιβάνου. Από τη μία, ο Αμερικανός πρεσβευτής πιέζει τον πρόεδρο Αούν για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα λέει ότι εφόσον υπάρχει Χεζμπολάχ και την επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι κάτι άλλο και όχι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν για να επιτευχθεί πλήρη εκεχηρία, όπως λέγεται. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, εκείνο το οποίο κάνει, είναι να ασκεί σποδρή κριτική προς τον πρόεδρο Αούν για τις κινήσεις τις οποίες κάνει, τη στιγμή που ο στρατός έχει κάνει την εμφάνισή του νότια της Βηρητού, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και σε κατασχέσεις όπλων, και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή στο εσωτερικό του Λιβάνου θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η εκρηθμή η κατάσταση, κυρίως και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά.
3: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε: εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
1: Και μια εξέλιξη σίγουρα που απειλεί την εύθραυστη εκεχηρία με κατάρρευση, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν αναλυτές. Τώρα θα επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Μπέσεντ, κατηγορεί τον δημοκρατικό γερουσιαστή Ριντ ότι συμμετέχει στο λόμπι της παράδοσης. Γιατί ο κύριος Ριντ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Προφανώς υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες πολύ σκληρές
0: και ρεπουμπλικάνοι
1: μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λόμπι παράδοσης, βαριές κουβέντες.
0: Χθες που δούλευα υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν 2 ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές οι οποίοι έχουν αντιδράσει σφοδρά στην συνεχιζόμενη επιχείρηση στο Ιράν.

0: Και είναι όλο και περισσότερες φωνές, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς, αλλά και από τους ρεπουμπλικάνους, που λένε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος πόλεμος και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πριν από λίγο να σου πω ότι οι φρουρείς της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς θα δεχθούν ιρανικά πυρά, ενώ αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο, στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης Ελευθερία. Την ανακοίνωση έκανε Θάνο η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Να πάμε και στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, πριν πάμε στο Λίβανο, παρακαλώ. Να πούμε ότι στην περιοχή είναι εγκλωβισμένα πάρα πολλά πλοία. Μιλάμε για 20.000 ναυτικούς.
0: Κάπου 900 είναι από ό,τι διάβαζα.
1: Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι καλά στην υγεία τους, αν χρειάζονται φάρμακα, αν έχουν τρόφιμα, αν έχουν φαγητό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που αυτή τη στιγμή υποφέρουν 2 μήνες.
0: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι τα μεγάλα αυτά πλοία έχουν πάντα αποθέματα σε τρόφιμα και φάρμακα κτλ. Αλλά για πόσο, πολύ σωστά το λες.
1: Πάμε
0: και στο Λίβανο, επισημένοντας ότι στο σχέδιο των 14 σημείων, το οποίο είχε απορρίψει ο Τραμπ, προβλεπόταν και κεχηρία στο Λίβανο. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Ο κ. Νετανιάχου δεν φαίνεται να το θέλει σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, ο οποίος είναι και ο πιο υψηλόβαθμος ηγέτης, πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ο Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς πάυση του πολέμου στο Λίβανο.
1: Και αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα πάμε τώρα να δούμε το αποτύπωμα των εξελίξεων στην οικονομία και τις τιμές των καυσίμων. Σίγουρα, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, τα χιλιάδες πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα γύρω από τα στενά του Ορμούς δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των δικτών, αντίθετα παραλύουν τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ακριβώς έτσι είναι, και άφησέ με να σου πω για αρχή ότι τις τελευταίες λίγες ώρες γίνεται ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Έχει φτάσει στα 114 και πάει να κουμπίσει και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν είδε με πολύ θετικό μάτι την επιχείρηση Ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως και μετά τις διαψεύσεις του Ιράν ότι δεν πέρασε κανένα αμερικανικό πλοίο, όπως ισχυρίζεται η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, το είδα πριν από λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αλλά τις τελευταίες 1-2 ώρες βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το ράλι. Δηλαδή, από τα 110, 111, 112, 13, 14 και μάλιστα 114 ψηλά. Πάει προς τα 115. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν κουνιέται τίποτα στα στενά. Υπάρχει μια παράλυση του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Strait Hormuz Traffic, το οποίο κάνει live την παρακολούθηση των πλοίων, εκείνων βέβαια που έχουν ανοιχτά τα συστήματά τους, δεν έχει περάσει τίποτα τις τελευταίες 4 μέρες. Τίποτα, ούτε ένα πλοίο. Από την πλευρά τώρα βέβαια του Maritime Traffic έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Εκείνο όμως παρακολουθεί και το σκιώδη στόλο και τα πλοία τα οποία έχουν υποστεί κυρώσεις, που δεν, φυσικά δεν ανοίγουν τους πομπούς τους. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι πέρασαν 29 πλοία, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει τι περνάει και τι δεν περνάει. Σίγουρα ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν εξυπηρετείται καθόλου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα, για να φτάσουμε και στον πυρήνα του προβλήματος, από 4,8 ως 6,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είτε έχει πάυση παραγωγή, είτε υπάρχει μείωση παραγωγής, τέλος πάντων περικοπές παραγωγής από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία ξέρουμε ότι κάνει παραγωγή και προσπαθεί να τη στείλει μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τα Εμιράτα έχουν σταματήσει και οι υπόλοιπες χώρες έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε.
1: Προσπαθούν με τους αγωγούς Γιανμπού και Φουτζέιρα να κάνουν κάτι, αλλά να παρακάμψουν τα στενά. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Είναι πολύ δύσκολο, και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες και επιθέσεις στον Χούθη και σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια. Αυτό που λένε τα στοιχεία, χωρίς και αυτό να μπορούμε να το διασταυρώσουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι 100%, είναι ότι είναι εγκλωβισμένα 2.000 πλοία εκατέρωθεν των στενών, 900 είναι μέσα και κάπου 20.000 ναυτικοί, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν πια ενεργή σύμβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν να είσαι ελιμενισμένος σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι του Περσικού κόλπου, να σκάνε πύραυλοι δεξιά και αριστερά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και δεν είναι και καλυμμένοι εργασιακά, έχουν λήξει και οι συμβάσεις τους. Τώρα, για να γυρίσουμε πάλι στα της οικονομίας, να πούμε ότι φαίνεται ότι ετοιμάζεται και ένα αντίπαλο δέος προς τον ΟΠΕΚ.
1: Ένας αμερικανικός ΟΠΕΚ, ας το πούμε χοντρικά.
2: Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο ΟΠΕΚ είναι αυτός ο οποίος επί της ουσίας ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή κατά το δοκούν. Μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε. Η αποχώρηση των Εμμυράτων ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, καθώς είναι κάπου το 11% της παραγωγής από τις χώρες του Περσικού, και φαίνεται ότι τα Εμμυράτα έχουν αρχίσει και προσετερίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διάβαζα σήμερα ότι προχωράνε σε επενδύσεις 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αύξηση παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις και σε εγκαταστάσεις αμερικανικές. Τώρα, αυτό που κάνει η Αμερική είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα πετρελαϊκή συμμαχία του Δυτικού Ημισφαιρίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επίσης έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή, αλλά και με τη Βενεζουέλα, η οποία έχει αυξήσει τον τελευταίο μόνο μήνα κατά 14% την παραγωγή πετρελαίου, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Να πούμε βέβαια ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι ένα βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έχει υψηλό κόστος δίηλησης, ότι όπως και αν έχει το πράγμα, δεν μπορεί να καλυφθεί στο 100% η ζήτηση, μάλιστα, η παγκόσμια ζήτηση από αυτές τις κινήσεις. Άρα, αν προσθέσουμε το αυξημένο κόστος δίηλησης με τις μειωμένες ποσότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ θετικά σημάδια για την αποκλιμάκωση τιμής του πετρελαίου. Και ήδη οι αναλυτές κάνουν λόγο για μείωση της ζήτησης από τους ίδιους καταναλωτές κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ακριβώς γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος. Mm-hmm. Και εδώ πια φτάνουμε στη δική μας τσέπη και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι οικογένειες αν θα βάλουν καύσιμο, πόσο καύσιμο θα βάλουν και τι μετακινήσεις θα κάνουν.
1: Και να μην δούμε μέτρα σαν και αυτά που είχαμε συναντήσει τη δεκαετία του 70 και στην πρώτη και στην δεύτερη κρίση. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώδη, τα 100 λίτρα που επέβαλε τότε για κάθε αγιοταχή το μήνα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το ανώτατο όριο ταχύτητας 90 χιλιόμετρα για τις εθνικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ναι. Με συγχωρείτε να πω αυτό, και υπάρχουν και άλλα μέτρα. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί και τότε σε άλλες χώρες, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά.
2: Και πάρα πολλοί ακόμη περιορισμοί. Αυτή την εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας την έχει επικαλεστεί και ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρώπης, όχι με την έννοια του να επιβληθεί τώρα υποχρεωτικά, αλλά και μόνο το γεγονός της επίκλησης ότι υπάρχει και αυτό το, υπάρχουν και αυτά τα εργαλεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και η Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για γρήγορη ομαλοποίηση,
1: Κατερίνα,
2: του ενεργειακού εφοδιασμού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει και αναμένεται να παραμείνει έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης, την εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και τις εσωκομματικές διεργασίες εντός της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινούν με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και κορυφώνονται με το συνέδριο του κόμματος στις 15 έως 17 Μαΐου. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει για όσα έχουμε μπροστά μας. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ θα έλεγα ανεβαίνει το θερμόμετρο και κυριολεκτικά ανεβαίνει και πολιτικά, διότι όλος ο Μάιος προβλέπεται να είναι πυκνός πολιτικών εξελίξεων. Είχαμε σήμερα την ευθεία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι δεν θα δεχθεί την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, διότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, διότι δεν προκύπτει από τον έλεγχο που είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιτροπή καμία αποχρώσα ένδειξη. Μάλιστα προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι και η πρόταση που ήταν σε τεράστιο σχετικό παραδέχεται, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις υποστήριξης. Πάμε παρακάτω. Η υπόθεση της εξεταστικής που θέλει να επαναφέρει για δεύτερη φορά του Πασόκ.
1: Για τις υποκλοπές πια. Για τις υποκλοπές, έτσι.
3: Φαίνεται, νομίζω, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι μπορεί να οδηγηθεί στην ίδια κατάληξη, διότι ο κ. Πρόεδρος είπε ας έρθει, ας την δούμε και ας αποφασίσουμε τότε αφού τη δούμε, διότι εκεί υπάρχει ένα λεπτό σημείο.
1: Ναι.
3: Εάν μεν εμπίπτει στην αντίληψη περί ζητήματος εθνικού συμφέροντος, χρειάζεται 101 ψήφι. Αλλιώς με 120-121, τέλος πάντων, θα μπορούσε να προωθηθεί.
1: Η κυβέρνηση ποια άποψη υιοθετεί? Γιατί
3: το
1: Σύνταγμα 68 παράγραφος 2 λέει ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 120 βουλευτές. Άρα σωστά, μετράμε από τους 120 και πάνω.
3: Φτάνομαι όμως, η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της, λέει, γιατί λέει, ευλόγως θα έλεγα ίσως εγώ, ότι αν δεν δούμε το σκεπτικό μιας πρότασης, μάλιστα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ διακινδυνεύω την άποψη ότι μάλλον θα πάει στην απόψη και αυτή. Θα το δούμε παρ' όλα αυτά, να μην το δέσουμε. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε βεβαίως μια περαιώσα ατμόσφαιρα γκρίνιας βουλευτών, δηλώσεων ανοιχτών επιστολών για το επικεντρικό κράτος, λειτουργεί, δεν λειτουργεί, πώς και τι. Έχοντας μπροστά μας κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας και συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα, η απάντηση και σε όλο αυτό το κλίμα από τον Παύλο Μαρινάκη είναι ότι μετά από συνεδριάσεις της ομάδας και οπωσδήποτε συνέδρια, η Νέα Δημοκρατία γίνει πιο ενισχυμένη. Και όλα αυτά με φόντο την ενίσχυση που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έστω μικρή, αλλά και το γεγονός ότι κάποια θέματα της ατζέντας, όπως είναι οι υποκλοπές, βρίσκονται πάρα πολλά πολύ χαμηλά στο ενδιαφέρον του κόσμου, ο οποίος επικεντρώνεται στο αναφισβήτητο
1: ακρίβεια.
3: Γεγονός ακρίβειας.
1: Νότι, έχεις δίκιο για τις υποκλοπές, το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Νομίζω στο 1,3 είναι πολύ χαμηλά στη ΜΑΡΚ.
3: Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι λέει όχι στην προανακριτική η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα μήνυμα στήριξης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετά την άρση της ασυλίας αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρξε και τόσο έτσι μεγάλη πολιτική προστασία, ή αν έλεγε ναι, η Νέα Δημοκρατία ίσως δημιουργούσε και ένα πολιτικό δεδικασμένο σε μια νέα δικογραφία, αν και εφόσον προκύψει μια τέτοια
3: ναι,
1: δικογραφία.
3: Ναι, σωστή ερώτηση, σωστή παρατήρηση. Θα προσέθετα εγώ, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχει και ένα συνδυαστικό στοιχείο, δηλαδή από τη μια είναι μια στήριξη προς τους βουλευτές, αλλά και από την άλλη είναι και η σημείωση του Παύλου Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεχτεί παραπομπή κατ' ιδία, δηλαδή με ιδία βουλήση, με την θέλησή τους δύο υπουργών σε δικαστική διαδικασία και εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86
1: μάλιστα,
3: που προστατεύει με έναν τρόπο τέλος πάντων περίεργο την δύσκολο για την παραπομπή βουλευτών. Δηλαδή είναι ένα πρέπει να έχουμε να κάνουμε μια συνδυαστική αναγνώση.
1: Νότι, να μείνουμε σε αυτά, σίγουρα δεν θα πλήξουμε, το έλεγες και το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την προανακριτική κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.
1: Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
5: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε σχέση με τις αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας κ. Τζαβέλας είχε υπογράψει την παρακολούθηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και άλλων 10 στόχων παρακολούθησης της ΕΥΠ, δεν βρήκε να πει τίποτα. Η παραχμή και ο λαϊκισμός έχουν όρια, κύριε Μαρινάκη.
1: Κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια καινή πρόταση η οποία έρχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα δύο κόμματα, όπως είπες και εσύ Θανό, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε μάλιστα ότι στο σκεπτικό της κοινής πρότασης που κατέθεσαν ότι αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά όπως παρατηρούνται από τα στοιχεία ή όπως εξάγεται τουλάχιστον κατά το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά από τα στοιχεία που έχουν καταταθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κατ' εξακολούθηση. Όπως σημαίνει κατά εκείνους και κατά την ερμηνεία τους, γι' αυτό κατέθεσαν και αυτή την πρόταση περί εξεταστικής επιτροπής, ότι η κατ' εξακολούθηση είναι να ενδεχομένως να διερευνηθούν ευθύνες περιοργανωμένου σχεδίου. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό της κοινής πρότασης. Όμως αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ουσιαστικά θάνο δύο προτάσεις, ναι, για εξεταστική επιτροπή. Μία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Επομένως βλέπουμε μία κινητικότητα κοινοβουλευτική, θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς επί των συνολικών ζητημάτων απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με ένα ντοκιμαντέρ από τον Sky.
6: Ναι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε λοιπόν με προσωπική του ανάρτηση ότι ναι, ενημερώθηκα και μου προτάθηκε να συμμετάσχω. Όχι όμως, η απάντηση ήταν αρνητική, διότι στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια πολύ βαριά καταγγελία που είναι και ψευδής. Ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών δίνοντας ένα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης εναντίον των μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το δεχθεί.
1: Ότι αντίλαξε δηλαδή το ένα με το άλλο.
6: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί. Το ίδιο το χαρακτηρίζει ψευδές. Έχει ήδη απαντήσει πολλές φορές επί αυτών των συγκεκριμένων, όπως λέει, δίθεν καταγγελιών και δίθεν μαρτυριών και δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η θετική του ανταπόκριση στην πρόσκληση που του είχε απονείμει ο Σκάι.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα αίτημα για εξεταστική επιτροπή, όπως είπαμε, για τις υποκλοπές. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες για την υπόθεση. Η πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στην πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη τίθεται επιτάπητο το ζήτημα του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και την εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, Θάνο, τονίζεται στην πρόταση αυτή η χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2020. 2022, αλλά εστιάζεται κυρίως και στην έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου. Επί της ουσίας τώρα, Θάνο, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει την ανάγκη να αποδοθούν τυχόν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, όπως είπες και εσύ, ζητώντας όμως αναλυτικά να διερευνηθούν πλήρως 6 ζητήματα, τα οποία εντάχει θα αναφέρω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου. Λοιπόν, αν και ποιες συνθήκες, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή ενέκριναν σε αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή του Predator, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό και πού βρίσκεται αυτό τώρα. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν. Ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας. Και τέλος, εάν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, Ευγενία, μένεις μαζί μας. Θα σε συναντήσουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, το κυβερνών κόμμα αξιολογεί τα δεδομένα και είναι ανοιχτό το σενάριο, όπως ακούσατε και από τον Νότι, να ζητηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση εξεταστικής με 151 ψήφους και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, τι μετάφραση έχει όλο αυτό? Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Αυτό καταρχάς έχει τη μετάφραση μιας ημέρας με όλη μεγάλη ένταση, όταν θα είναι η μέρα να συζητηθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι λεπτομέρειες ακούσαμε πιο πριν. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και ιδίως το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου προετοιμασμένα για μια τέτοια αντίδραση. Την πιθανολογούσαν. Υπάρχει αντίλογος επ' αυτού, πολιτικός αντίλογος, ότι εδώ ουσιαστικά κάνουν λόγο πηγές σκαλοατρικού, κοινοβουλευτικές πηγές μάλλον του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρόκειται ουσιαστικά για μια ομολογία ενοχής της κυβέρνησης, μια συγκαταρρύπτει το προηγούμενο αφήγημά της, λέει. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι σύμφωνα με τον κανονισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να επικληθούν προκειμένου να πάμε σε μια αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από τις 120-151, όπως είπες και εσύ, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εάν αυτό αποφασιστεί από την πλειοψηφία, τότε θα πάμε σε μια ψηφοφορία που θα πετύχει 151. Τώρα δεν έχουμε, Θάνο, έτσι ακόμα εικόνα, γιατί είναι νωρίς, το πότε θα οριστεί αυτή η διαδικασία συζήτηση και ψηφοφορία. Πρέπει να γίνει η διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που πάνε τα πράγματα και μια πρώτη μάχη θα δοθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά στη διάσκεψη των Προέδρων, ιδίως αν αυτό το επιχείρημα το κυβερνητικό πέσει στο τραπέζι, και από εκεί και μετά θα δούμε πότε θα είναι ο ορισμός αυτής της διαδικασίας, μια διαδικασία που θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Νίκο, σίγουρα ούτως ή άλλως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά βέβαια γίνονται στη σκιά μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Αναφέρομαι στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Θα πάμε και πάλι στην Ευγενία Λούζου, αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Ευγενία, αυτό που είπε ο κύριος Καστανίδης, μιλώντας και εδώ στο Air News Radio 105,8, είναι ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτήθηκα από το κόμμα του Ανδρουλάκη, είπε. Όχι από το ΠΑΣΟΚ.
7: Φαίνεται, ακριβώς, Τάνο, φαίνεται πως δεν υπήρχε πολιτική χημεία μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Καστανίδη. Και η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά, από τις εκλογές του 2023.
1: Όταν του πήρε την έδρα ο κύριος
7: Ανδρουλάκης. Όταν του πήρε την έδρα, που είχε έρθει πρώτος σε ψήφους ο κύριος Καστανίδης.
1: Στην πρώτη τότε, Θεσσαλονίκης.
7: Βεβαίως, στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Τότε είχε δείξει τη δυσαρέσκειά του ο κύριος Καστανίδης, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, αν υπήρχαν εσωκομματικές τριβές που κάτι υπήρχε, τουλάχιστον δεν είχε βγει προς τα έξω. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο φόρουμ των Δελφών, πριν λίγες μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και στο χρονικό όριο των θητείων βουλευτών, διότι όπως είχε πει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, η μακρά θητεία δημιουργεί πελατειακές σχέσεις.
1: Είχε μιλήσει για 5 πλήρες θητείες.
7: Για
1: 20 χρόνια.
7: Για 20 χρόνια. Φωτογραφίζοντας βέβαια αρκετούς, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καστανίδη. Μάλιστα, ο κύριος Καστανίδης χαρακτήρισε τα λεχθέντα αυτά του κυρίου Ανδρουλάκη στην ανακοίνωσή του σήμερα. Τον χαρακτήρισε μάλλον ως ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Και μάλιστα στο σημείο αυτό ανέφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, όπως τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο και τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή και άλλους, που όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, θα έπρεπε να είχαν υποστεί τη δοκιμασία αποχώρησης από την πολιτική, εάν σε αυτή ήταν πάνω από 20 χρόνια και έπρεπε να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου κύριου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκερινός τους.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται.
1: Να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη που μίλησε εδώ στο Earth News. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάρης Καστανίδης που μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
9: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Mm-hmm. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσπόθηκε απρόσωπα ιστορικά.
1: Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
10: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
11: Ναι.
10: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
11: Τώρα, δεν ειδικά στην περίπτωση.
10: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
0: Όχι,
11: δεν
0: γιατί
11: αφορά...
0: ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
11: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
10: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
11: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
10: Μα τι είναι τι έχει γίνει? Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει? Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης?
1: Γυρίζουμε σελίδα στην οικονομική επικαιρότητα και πάλι και στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται να βάλει φρένο στα πανωτόκια, θέτοντας πλαφόν 30% έως 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων. Αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
12: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, παίρνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
1: Λοιπόν, η νέα ρύθμιση αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ή άλλη εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, κοινώς εμπράγματες διασφαλίσεις. Όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς επειδή είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, γι' αυτό και μπαίνει αυτή η ρύθμιση. Επειδή συνήθως τέτοια δάνεια φούσκωναν στο παρελθόν και γινόντουσαν διπλάσια και τριπλάσια τα ποσά. Άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι συνήθως καταναλωτικά, είναι πιστωτικές κάρτες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Αυτά τα δάνεια, προκειμένου να μην συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών, της υπερδιόγκωσης δηλαδή, μπαίνει αυτός ο κόφτης, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, ή πλαφόν κατάλληλος, του 30-50%.
1: Να το πούμε δηλαδή με ένα παράδειγμα. Παίρνω ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Δεν θα μπορώ να δώσω πάνω από 15.
13: Ναι, μπορεί να φτάσει 13 με 15. Εκεί κάπου θα παίξει. Ανάλογα και με το πόσα χρόνια είναι η αποπληρωμή, για πόσα χρόνια δηλαδή θα το έχει πάρει κάποιος αυτό το δάνειο των 10.000. Ανάλογα αν υπάρχουν και άλλοι όροι μέσα, αλλά θα παίξει κάπου συν 30 έως συν 50. Το συν 30 έως συν 50 είναι συν 3.000 έως συν 5. Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή 13 με 15.000. Κάπου εκεί μέσα θα πρέπει να είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, δηλαδή αυτός που θα πάρει το δάνειο και θα το κρατήσει ας πούμε για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, αν τα βάλει κάτω, πόσα έδωσε, να μην είναι παραπάνω από 15.000 ευρώ.
1: Δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς δανειολήπτες που περίμεναν μια ρύθμιση που ενδεχομένως θα μπορούσε να τους αφορά. Βέβαια, διερωτάται κανείς αν μπορεί κάποιος με βάση αυτό το νόμο νομικά να διεκδικήσει αναδρομικότητα για παλαιότερο δάνειο. Αλλά αυτό θα μας το πούνε οι δικηγόροι.
13: Αυτό νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, ναι, ακριβώς θα το πούνε οι δικηγόροι και δεν νομίζω ότι και στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σημείο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δις ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλησπέρα. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032.
14: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Σκέρτσος, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 5,3 δις ευρώ για την Ελλάδα, για το διάστημα που προανέφερες και εσύ, Θάνο, από τα οποία 5,3 δις, το 1,5 θα απορροφηθεί στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Τώρα, να δούμε τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που αφορούν το κάθε Υπουργείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, κατά συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα για άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, καθώς και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου, πάντα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, προχωρά σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού μετρό σιδηροδρόμου προαστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, ενώ διατίθενται δωρεάν οχήματα τη ΟΣΥ για μετακίνηση ατόμων με αναπηρία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Από την πλευρά της Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για την μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, μείωση του χρόνου έκδοση των αποφάσεων από τα κεντασί στον ένα χρόνο από 2-3 που είναι τώρα, καθώς και ανακοίνηση των ειδικών σχολείων και σχολικός νοσηλευτής για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, αφορά και τα σχολεία της γενικής παιδείας. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο για την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή. Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 πολίτες με κινητικά προβλήματα, ενώ η κοινωνική κατοικία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. 2.350 κατοικίες είναι ο στόχος μέχρι το 2032 και ένα ενεργά στρατόπεδο Ασιατική Θεσσαλονίκη, Πάτρα και αυτά τα τρία και οι πρώτες κατοικίες το 2028 θα παραδίδονται σε ευάλωτους.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
15: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
1: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε από την πλευρά της ότι το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
16: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε και πάλι, καθώς αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ομιλία σε εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
17: Καλησπέρα για μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική και επαιτειακού χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά από τις αναφορές στην προσωπική του διαδρομή αλλά και τις προκλήσεις της εποχής, ανέφερε πως θα πρέπει να μετατραπεί αυτή η γιορτή σε μια μέρα φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου, με 4 προκλήσεις για την επόμενη ημέρα: την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία βγάζει την πρωτοπορία, τη σύνθεση του ίδιου μαθητικού σώματος και την κοινωνική του διαφορμάδοση, τις οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να παρέχει με ένα καταπίστευμα που θα αφορά τη συνεισφορά χώρου υγειών σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, αλλά και τη σύνδεση με διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών. Ένα σχολείο συμπεριληπτικό, όπως είπε, και με έμβαση στη ψυχική υγεία. Να μην φοβάται να αλλάξει το Κολέγιο Αθηνών, όπως αλλάζουν οι καιροί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιος, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ.
17: Ακριβώς, να πούμε για την συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Σε επίκεντρες συνομιλίες βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι αναφορές, ιδιαίτερα έφαση στο Λίβανο, το Ιράν και την γενικότερη στάθεια στην περιοχή. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε για τη σημασία της ελεύθερης ναυτοπορίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ιδίως στα στενά του Ορμούς, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει πως πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για την Ευρώπη όσο και τη διεθνή σταθερότητα, αλλά και βέβαια και του ρόλου της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει πιο ενεργή παρουσία την επόμενη μέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όσον αφορά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, στο τραπέζι βρέθηκαν η επιτάχυνση Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευρημότητας και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030, και ο Πρωθυπουργός, αφού παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε πως η Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο σε διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δεδοτήτων.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Πολυήμερη η επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς ηγέτες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ειδική τελετή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, που θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη διαχρονική του προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Βαγγέλης Σαρής είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά.
18: Να πούμε, Θάνο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στη χώρα μας για αυτή την πολυήμερη επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό αλλά και πολιτικούς αρχηγούς. Έφτασε έχοντας και δέχθηκε τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Κεραμέως. Περίπου στις 6 μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συναντήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Έφτασε στην Αρχιεπισκοπή έπειτα από ολιγόωρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, και έπειτα από την Αρχιεπισκοπή ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και είναι σε εξέλιξη η απονομή της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλεια ενέργειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Τασούλα. Και να πούμε ότι είναι πυκνό συνολικά το πρόγραμμα που θα έχει μέχρι και την Παρασκευή στην χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Θάνο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις διεθνείς ειδήσεις θα περάσουμε και πάλι στην πηξίδα του κόσμου και στην υπόθεση θρίλερ με το πλοίο κρουαζιέρας που πλέει στον Ατλαντικό αντιμετωπίζοντας κρούσματα χανταϊού που ήδη έχει προκαλέσει 3 θανάτους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με το ρεπορτάζ που προκαλεί προβληματισμό και αρκετά ερωτήματα. Δημήτρη.
0: Πολύ σωστά, Θάνο. Πριν πω γι' αυτό, να σου πω ότι σχετικά με την είδηση με την γλυψία που αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στο κέντρο της ανατολικογερμανικής πόλης. 2 νεκροί, 8 τραυματίες παραμένει ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Η νεότερη εξέλιξη, όπως μας τα δίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι συνελήφθη ο οδηγός και ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον συναγερμός. Αυτά για το follow-up αυτής της είδησης. Τώρα, αναφορικά με το πλοίο, στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτή την κατάσταση.

0: κατάσταση κρίσης, η Ocean Wide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια στην Αργεντινή, στο πράσινο ακροτήρι ανοιχτά το οποίο βρίσκεται τώρα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε του θανάτου τριών ανθρώπων, δύο ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκότητα του τρίτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ένα επιβάτη βρίσκεται σε μονάδα εντατική θεραπεία στο Johannesburg και δύο ακόμη χρήζουν επίγουσα ιατρική φροντίδα, Θάνο. Μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στη ξηρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, να μας πει για αυτόν τον ιό, πώς μεταδίδεται, με τι συμπτώματα, πόσο κινδυνεύουμε. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι είναι αυτός ο χανταϊός?
2: Τρεις άνθρωποι, να σου πω, ότι έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτήν την ανεξήγητη έκθεση του χανταϊού. Ο χανταϊός υπάρχει στον πλανήτη Γη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήρε αυτό το όνομα γιατί για πρώτη φορά περιγράφηκε στον εμφύλιο πόλεμο της Κορέας, όταν μολύνθηκαν στρατεύματα των Αμερικανών, τα οποία είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στον ποταμό Χάντα στην Κορέα. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1985 στην Ήπειρο, όπου υπήρχε συρροή κρουσμάτων από χανταϊό σε ανθρώπους που δούλευαν στο δάσος, αλλά τα κρούσματα περιορίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτοτε μπορεί να υπάρξουν σποραδικά χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά, είτε δεν ανιχνεύονται. Mm-hmm. Τι προκαλεί τώρα αυτός ο ιός? Προσβάλλει δέρμα και κάνει μελανιές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και αιμορραγίες. Κάποιοι από την οικογένεια των χανταϊών, διότι δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί, μπορεί να προσβάλλουν τα νεφρά και τους πνεύμονες και έτσι να προκληθεί πιο σοβαρή νόσηση. Μπορεί να ξεκινήσει σαν μια απλή γρήπη και να προκαλέσει ψηλό, πυρετό, έντονο πονοκέφαλο και πόνο στην κοιλιά. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μολυνθεί τώρα κάποιος? Κυρίως από τα τροκτικά, ποντίκια και ρουραίους που αφήνουν κρίση και περιπτώματα στο περιβάλλον, είτε αν πιάσουν, είτε αν εισπνεύσουν τη μολυσμένη σκόνη που δημιουργούν τα περιπτώματά τους. Να σου πω, τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.
1: Από ζώο σε άνθρωπο, δηλαδή αν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι μυρίσει αυτά τα περιπτώματα, μπορεί να το μεταφέρει στον άνθρωπο?
2: Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέτοιου τους περιστατικά, διότι γίνεται κυρίως από τα τροκτικά στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση είναι πάρα πολύ σπάνιες.
1: Mm-hmm. Υπάρχει θεραπεία για αυτόν τον ιό? Υπάρχουν θεραπείες?
2: Εμβόλιο δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Παρά μόνο αν ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αν εκτεθούμε βέβαια σε αυτό στα περιπτώματα των τροκτικών και εκδηλωθούν και κάποια συμπτώματα, φυσικά πρέπει να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
1: Πόσο ανησυχούν οι επιστήμονες, γιατί περάσαμε πρόσφατα την πανδημία και το μυαλό όλων παραπέμπει σε εκείνες τις καταστάσεις. Πόσο υπάρχει ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτού του ιού?
2: Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης. Να σου πω μάλιστα ότι και αυτό που αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς επιτήρησης από την πρώτη στιγμή, λέει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ούτε ανάγκη για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς τώρα στην περίπτωση αυτή με το κρουαζιερόπλοιο.
1: Αυτά λοιπόν για τον χανταϊό, έτσι, σωστά το λέμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
0: Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά, κάτι το οποίο προκαλεί μια μικρή ανησυχία. Η εταιρεία τώρα διαχείρισης του πλοίου διευκρίνησε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Johannesburg επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβλωθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που, όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας του Υπουργείου Υγείας, μεταδίδεται εν γέννη στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Ocean Wide Expeditions, Θάνο.
1: Λοιπόν, τελευταία είδηση, της τελευταίας στιγμής μάλλον, δημοσκόπηση Opinion Poll, στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε στο 12,6% το άλλο κόμμα και βεβαίως πολλές κρίσεις για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου.

0: Ρωμαίος
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τους 8. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Την Παρασκευή μας πέρασε, ήταν πρωτομηνιά. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Αν και ο καιρός δεν βοήθησε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σήμερα, άντε και αύριο μετά, είπαμε στο τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα πάει για τριαντάρια. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε λοιπόν μέσα στο Μάιο. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ούτε βρέχει ούτε χιονίζει. Παρ' όλα αυτά, χιόλισε αυτές τις μέρες και έκανε, όπως διάβαζα λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, έκανε τόσο κρύο στην Αττική όσο δεν είχε κάνει τα τελευταία 135 χρόνια. Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Δεν έχει καμία σημασία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ήρθαμε σήμερα και ανοίξαμε την εκπομπή με το Cool Airs Razon, με τον David Byrne, την Νατάλια Λαφουκάρδε και τους Mexican Institute Sound. Ήταν το κομμάτι που το έπαιξαν έτσι ακριβώς και στο Coachella πριν από μερικές εβδομάδες, στο Coachella Music and Arts στο Indio στην Καλιφόρνια. Και εμείς θα φύγουμε από την Καλιφόρνια που κάνει πάντα ζέστη και δεν βρέχει ποτέ. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το Παρίσι.
1: Ma femme est belle, c'est une star.

0: Belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βλέπετε, μας ακούτε μάλλον, όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz.

0: Αυτός είναι ο Burna Boy εδώ με το Σαμπούζι στο Change Your Mind. Ωραίο τραγούδι και ωραίο το τελευταίο άλμπουμ του Burna Boy με πολύ καλές συμμετοχές. Αφενός μεν με το Σαμπούζι, αφετέρου με τον θρύλο, τον legend Mick Jagger στο τελευταίο του άλμπουμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση και φυσικά στον αγαπητό φίλο τον Louis και στην κόρη του την Καρολίνα που μας ακούει. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Όταν ο Άγχελ Βιλόλντο έγραφε το El Choclo και το διασκεύαζε ο Nat King Cole.
1: Con un rex

Αυτό είναι το καινούριο single του Teddy Swims. Teddy Swims που εμφανίστηκε με τον David Lee Roth και τραγούδησαν και κομμάτια των Van Halen πριν από μερικές ημέρες και στο Stagecoach. Στο Stagecoach ακριβώς αμέσως μετά το live που έδωσαν όταν τελειώνει το μεγάλο φεστιβάλ στο Ίντιο, στο Coachella. Ακριβώς στο ίδιο σημείο γίνονται όλες οι διαδικασίες και γίνεται το Stagecoach, το οποίο είναι λίγο πιο country, λίγο πιο rock και όχι τόσο alternative και ηλεκτρόνικα όσο ήταν παλιά στην, όπως γνωρίζουμε φυσικά, το Coachella Arts Festival. Ακριβώς μετά από τρεις εβδομάδες πήγε στο New Orleans Jazz Heritage Festival και περιμένουμε φυσικά και καινούργια δισκογραφική δουλειά και από τον Teddy Swims. Καινούργιο άλμπουμ επέστρεψε και η Γιαγιά Μπέι. Ολοκληρωμένο, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μας πάει μέχρι τις 8.30.

0: as much as we try to pretend like love is this easy thing, it's not, no matter the relationship that you have.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sun, αυτοί είναι οι Stranglers. Εδώ είμαστε και εμείς από το 1986 το Always the Sun. Και πόσα χρόνια, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια ακριβώς. Έτσι, επιτυχίες και μελωδίες από μια μπάντα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα όχι μόνο από το ελληνικό κοινό, αλλά και από όλο τον κόσμο. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από το Σάρι. Λοιπόν, οι Stranglers με την Bank Rock, με το New Wave φυσικά και με όλο αυτόν τον ήχο που δημιούργησαν τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τον Μπέρνελ μέχρι και τις μέρες μας, βγαίνουν και σε περιοδία στην Ευρώπη με πολύ μεγάλο tour σε Μεγάλη Βρετανία όπως πάντα εξάλλου, και θα φτάσουν, δεν θα περάσουν από την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και από ό,τι θυμάμαι, έτσι, γιατί δεν κάνω λάθος, θα φτάσουν μέχρι και την Γαλλία, άντε μέχρι και την Ιταλία. Εκεί θα βγουν οι Stranglers. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αντζελίκη Τζο, που Αντζελίκη Τζο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες ολόκληρο το νέο της άλμπουμ με τίτλο Hope. Εδώ παρέα με το Pharrell Williams.

Αυτή λοιπόν είναι η Angelique Τζο, εδώ παρέα με τον Pharrell Williams. Είχε να ηχογραφήσει, φίλες και φίλοι, 5 χρόνια νέο άλμπουμ η Angelique Τζο, και βρίσκει πραγματικά ελπίδα μέσα από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, με πολλές συνεργασίες. Και όταν λέμε με πολλές, με τον Pharrell Williams, με τον Nile Rodgers στο θρύλο, με τον Jali Winston, PJ Morton, με Diamonds Platmos, με πάρα πολύ κόσμο μέσα, καλές, πολύ καλές πραγματικά συνεργασίες. Και μάλιστα η ίδια το έχει αφιερώσει, όπως διάβασα σε ένα δελτίο τύπου μερικές μέρες πριν, για την μητέρα της που έφυγε από τη ζωή, την Ιβόν. Καλησπέρα σε όσους ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6 και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Από το Instagram δίνουμε προσκλήσεις για το live των SmackPad itself από την Δανία στο Καζάρτε την Τετάρτη. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Όπως και μόνο από το Facebook δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου, το Watercolor στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 6 Μαΐου και ο διαγωνισμός και αυτός λήγει αύριο το μεσημέρι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, Instagram, Facebook, τρέχουν προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε αυτόματα, εάν γράψετε κάτι κάτω από τα reels, όχι από τα, από τα κείμενα, από τα reels, εκεί αυτόματα, αν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση του διαγωνισμού, αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Και εμείς από τη Σουηδία πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves. Το λέγαμε, περιμέναμε να ακούσουμε το άλμπουμ της Casey Musgraves. Το άκουσα την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή κυκλοφόρησε. Την Παρασκευή μπορεί να ήταν πρωτομηνιά στην Ελλάδα και να ήταν ημέρα αργίας, δεν κάναμε εκπομπές. Είναι επίσημη εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κανονικά κυκλοφορίες. Middle of Nowhere, λοιπόν, το 7ο άλμπουμ της Casey Musgraves, είναι πραγματικά μια επιστροφή στις ρίζες. Κάνει αυτό το self-definition που ξέρουμε τόσα χρόνια για εκείνη, το Deeper Well. Το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν alternative, ήταν folk, ήταν indie, δεν ήταν ένα καθαρό country άλμπουμ. Ακούστηκε όμως πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ένα άλμπουμ που προσδιορίζει ξανά τον ήχο της και μας φέρνει εκεί ακριβώς που την ξέραμε. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, καθόλου κακό. Με εξαιρετικές συνεργασίες και με τη Miranda Lambert και με τον Billy Strings. Το Dry Spell είναι το κομμάτι που έχει ακουστεί περισσότερο, το έχει γράψει ο Josh Osborne. Και εκείνη που ήταν η έκπληξη και το περίμεναν και το βλέπα στις λίστες, αλλά ήθελα να το ακούσω πρώτα, είναι το Uncertain Texas. Γιατί συμμετέχει ο teenager Willie Nelson. Willie Nelson στο καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves.

νομίζω ότι τα είπε όλα σε αυτό το κομμάτι η Casey Musgraves στο Uncertain Texas. Και ξέρετε τι μ' αρέσει περισσότερο όσον αφορά το Willie Nelson. Δίνει χώρο πολύ στο καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια και δεν έχει νομίζω και ανάγκη στα 93 του ο Willie, όταν μιλάει βέβαια και για ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, και την πατρίδα του, έτσι, το Abbott στο Texas, εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που μένει, εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που θα βγάλει και θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες το καινούριο του άλμπουμ. Κάθε χρόνο το νούμερο 117, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικό του άλμπουμ, και θα βγει σε περιοδία ο 93χρονος πια Willie. Αλλά το ωραίο είναι αυτό ακριβώς, ότι δίνει χώρο στον καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο στην Casey Musgraves, που την είχε βοηθήσει ούτως ή άλλως τόσο πολύ στο παρελθόν, και νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη ο Willie. Μπαίνει στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού, μπαίνει να παίξει κιθάρα, και μόνο που ακούει κανείς τον ήχο της Trigger, νομίζω ότι από χιλιόμετρα μακριά μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο ήχος και αυτή η κιθάρα, αυτή η μελωδία ανήκει στον Ιθαλή Willie Nelson. Πάμε να συναντήσουμε τον Γκίσμο Βαρύγιας. Είχα ρωτήσει κάποτε τον Γκίσμο Βαρύγιας, δεν θες να πας στη Λατινική Αμερική? Μου λέει, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω είτε από την Ισπανία, είτε από την πατρίδα που μεγαλώνω εγώ και η οικογένειά μου, από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκίσμο Βαρύγιας. Βουέλας. Well,

Κοίταγα λίγο τις περιοδίες, κοιτάω λίγο τα live και όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλοι ότι περιμένουν στο τέλος εβδομάδας την μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από νωρίς, έτσι διάβαζα ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και με περιοριστικά μέτρα, δηλαδή απαγορεύεται τα αιχμηρά, απαγορεύονται οι μεγάλες τσάντες, απαγορεύονται οι ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα, τα καθισματάκια, τα πάντα, καθότι μην νομίζετε δεν θα κάνει βροχές και καταιγίδες, θα έχει 30 βαθμούς είπανε Παρασκευή Σάββατο, οπότε έχετε το νου σας όσοι είναι να πάτε, να μπείτε μέσα στο site το επίσημο και αν έχετε βγάλει εισιτήρια να διαβάσετε διάφορα πράγματα που αναφέρουν και, καλό, και καλά κάνουν και τα αναφέρουν για το live των Metallica. Το λέω γιατί είναι το πρώτο πολύ μεγάλο live που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από μια ιδιαίτερα αγαπητή μπάντα στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Όπως ακριβώς πολλοί περίμεναν να δουν και το Springsteen, και μάλιστα ο Springsteen έχει βγει αυτή τη στιγμή στο tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour που κάνει και κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Ήταν να εμφανιστεί αυτές τις μέρες στη Φιλαδέλφεια και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Φιλαδέλφεια, ωστόσο πρέπει να κάνει reschedule το πρόγραμμα γιατί και από το NBA και από το NHL μπήκανε και οι δύο οι ομάδες της Φιλαδέλφεια στα play-off. Μιλάμε τώρα και για τους 76ers και για τους Flyers, οπότε αναγκαστικά το αφεντικό πρέπει να κάνει λίγο πίσω και να κάνει reschedule, να δώσει νέες ημερομηνίες. Δίνει λοιπόν για τη Φιλαδέλφεια ημερομηνία 30 Μαΐου σε ένα tour που είναι ούτως ή άλλως sold out στην Αμερική και πολλοί το περιμένουν. Spanish Eyes μέχρι τις 9.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Calypso Blues. Είμαι ο Horizon στο Remix και Νένε Βάσκες. Κάπως έτσι επιστρέψαμε σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στην αγαπημένη σας κοινότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφο τριήμερο, ανεξάρτητα εάν ο καιρός δεν ήταν καλός. Κάποιοι περίμεναν ότι ο καιρός θα ήταν καλός, θα ήταν σύμμαχος ο καιρός. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι όταν βρίσκεσαι στο Μάιο και έχουμε δει ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε και 26-27 βαθμούς, φανταζόμασταν ότι δεν θα χιονίζει στην Πάρνηθα και στο Παρνασσό και στα γύρω βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι. Θα ζεστάνει ο καιρός και μέσα στη βδομάδα μια χαρά θα είναι όλα καλά. Όλα καλά και ό,τι πρέπει. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς ορίζουμε και τον Παπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Και ανεβαίνουμε βόρεια. Ανεβαίνουμε μια βόλτα στο Μάντσεστερ να συναντήσουμε την Λουσέν. Love Bites Back.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road, βγήκε στα τέλη του 24 από τον MGK, το Machine Gun Kelly, παρέα με τον Jerry Roll. Ναι, καλά καταλάβατε, δεν θυμίζει κάτι παραπάνω, αλλά από το Take Me Home, Country Roads, και στην περίπτωση, αν θυμάστε, τον Teddy Swims και Hoover Phonic και όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουν αρκετοί και λένε ότι το κομμάτι είναι κλεμμένο κτλ. Εδώ το κομμάτι δεν είναι κλεμμένο, έχουν γίνει χρήση της μελωδίας και το στίχο του John Denver με νόμιμη άδεια και πλήρη αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι αυτό που συμβαίνει εδώ στο Lonely Road ονομάζεται interlotation, interpolation, είναι η λεγόμενη παρεμβολή, όταν δηλαδή ένας καλλιτέχνης ηχογραφεί ξανά μια μελωδία ή στίχους από ένα παλιότερο κομμάτι για να το ενσωματώσει σε ένα νέο. Και μάλιστα πήραν επίσημη έγκριση, λάτρεψαν μάλιστα οι διαχειριστές της κληρονομιάς του John Denver αυτό το τραγούδι, και βγήκε φυσικά και ο ίδιος ο MJG, ο Machine Gun Kelly, γιατί στο δικό του άλμπουμ περιέχεται το τραγούδι, και ευχαρίστησε δημόσια τον Denver, τους κληρονόμους και όλους τους ανθρώπους, τους διαχειριστές της κληρονομιάς, λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Denver που μας άνοιξε το δρόμο. Everything I see. Καινούριο σίγγλ από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

0: Dancing with myself, αυτή είναι η Miranda Lambert. Εδώ διασκευάζει, ψέματα, η Maren Morris, συγγνώμη, διασκευάζει Gen X, φυσικά για την μεγάλη επιτυχία που έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε ο Billy Idol, ο Hall of Famer πια, Billy Idol. Και αυτός είναι ο Bernard Lavillier από τη Γαλλία, παρέα με τη Βραζιλιάνα και Γαλλίδα πια, Φλάβια Κοέλιο. Au gringo.
1: C'était à Rio Janeiro. Une ampoule jaune

0: Hey Gringo, λοιπόν, από τη Φλάβια Κοέλιο και τον Μπερνάρ Αδιγέ, το γερόλικο της ροκ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Γαλλία. Λίγο πριν τις 9.30 πάμε με ένα Cosmos Classic. Με ένα Cosmos Classic και με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα εδώ από τον κόσμο.
1: Cosmos Classic.

Έλα Νάιτ, αυτός είναι ο Big X στα πλάγκα, παρέα με την Έλα Λάγκλεϊ. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Απέναντι μου βρίσκεται ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πριν από 14 χρόνια βρέθηκε επάνω στην σκηνή και μοιράστηκε την σκηνή η Paloma Faith παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Και διασκεύασαν εξαιρετικά Never Tear Us Apart.

Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Αυτή είναι η Σιλβί Βαρτάν. Τι ωραία φωνή. Σιλβί Βαρτάν με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Βαρτανιάν ήταν το επίθετο, αλλά μεγάλωσε, έγινε γνωστή και μια από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο η Σιλβί Βαρτάν στα νιάτα της. Πάμε να συναντήσουμε τους National. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο.

So much trouble in the world. Πραγματικά δεν έχει καθόλου άδικο η Lucinda Williams από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Ένα άλμπουμ που το περίμενε η Αμερική, και το λέω αυτό γιατί η Lucinda Williams είναι ανατρεπτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι που λέμε κάθε φορά, έτσι, αυτό αν το ξέρετε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε, όχι μόνο στην country, γενικά στη μουσική, γιατί παίζει alternative country. Ήταν και η πρώτη εξάλλου που το έκανε αυτό η Lucinda Williams και έφερε αυτόν τον ήχο τη δεκαετία του 80. Και μάλιστα ηχογράφησε αφενός μεν στο Nashville και αφετέρου στο Electric Lady στη Νέα Υόρκη, σε ένα ιστορικό στούντιο. Και λέω ιστορικό γιατί ήταν το στούντιο το οποίο είχε περάσει τουλάχιστον 20 εβδομάδες ο Χέντριξ την δεκαετία του 70 για να ηχογραφήσει τις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές 68-69 και αργότερα ό,τι βγήκαν. Υπάρχει ακόμα το Electric Lady στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Και εδώ το So Much Trouble in the World, ένα εμβληματικό τραγούδι του Marley, έτσι, που κυκλοφόρησε στο Survival το 79, και εδώ το ακούμε με το θρύλο της blues και της gospel, την Mavis Staples.

Πρωτοσέφο επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδούκαρο φυσικά που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Tindersticks και το This Fire of Autumn, έτσι και να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

γνωρίσατε στον κόσμο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Just dropping to see what condition my condition. Αυτή ήταν η φωνή όμως της Aaron Jones και όχι του Kenny Rogers. Θα θυμηθούμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας, της soul και της funk, η οποία έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, και παρότι έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία μαζί με τους Dub Kings και συγκεκριμένα στην Dubtown Records, άφησε τεράστιες επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

οι Cypress Hill ανακοίνωσαν και κυκλοφόρησαν ισπανόφωνο καινούριο άλμπουμ με τίτλο Dios Bendiga, και αυτό είναι το Καμπεώνες μαζί τους ο Μέλο Μενέις. Και να θυμηθούμε έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, pioneer της surf μουσικής, τον Dick Dale. Εδώ μαζί με τους Deltones στο Mr.

Σύντομη συνεργασία της Νατάλια Λαφουρκάδε μαζί με το Mexican Institute of Sound και τον David Byrne. Η μελωδία είναι γνωστή, αλλά εδώ όμως βεβαίως στα ισπανικά. Κουάλες Λαράσον.

What is the reason for it? Αλλά εδώ με ισπανικά θα τραγουδάει με τώρα, θα ακούσετε την Νατάλια Λαφουρκάδε. Πολλά πνευστά και πολλά φωνητικά σε αυτό το remix.

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος.

να τη ζούμε με τη βοήθεια του Μαρτσέλο Μπουρτιτσιότο σε ένα πολύ ωραίο Ιτέρνο Καμπέον και πίσω στο This Land is Your Land, μια τεράστια επιτυχία του Sharon Jones. Ακούστε και σε ταινίες.

Μπαίνετε στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Smagpa, Digiselva από τη Δανία. Αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κεζάρτε. Αλλά για το live της Αβίνας Γιαννάτου, στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί μπαίνετε στο Facebook. Αβάν πρεμιέρ για την ταινία Ερκουδότρυπα στο Σινεφλερί τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Στις 7.30 παρουσία των συντελεστών. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, βλέπετε τον διαγωνισμό, δηλώνετε συμμετοχή.

Ένας ήχος τόσο φρέσκος, αλλά έρχεται από το 1974, άλμπουμ Promised the Heights, Σιμάντε. Brothers on the Slide. Και δύο χρόνια αργότερα, ο James Brown κυκλοφορεί το Body Heat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε two part, δύο μέρη, single, στην Bolido Records. Πολλές φορές το έχει τραγουδήσει live, σε πάρα πολλά άλμπουμ που ήταν live, όπως το Hot on the One. Μέχρι και τις 11, James Brown, λοιπόν, Body Heat Part 1.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Olive Jones, End of Time. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα θυμόμαστε τη Sharon Jones, αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια της soul και της funk, η οποία έκανε πάντα back vocals, ήταν πάντα στο πίσω μέρος, που ήρθε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, αλλά έκανε τεράστιες επιτυχίες, ήρθαν και τα Grammy, έφυγε νωρίς. Sharon Jones on the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights.

Ολίβια Ντίν, η μεγάλη της επιτυχία σου είναι το Fall in Love, κέρδισε και Grammy βραβεία. Ο Ιμπράιμ Μαλούχ ξαναχτυπά. Λας τρομπέτας, Ντένα Έλα.

gracious, let me tell you the news. I has been wet with the

0: is gonna cut them down.
1: Καινούργια σειρά στο Netflix, Jonas Bo Detective Hole, και εδώ Silver Tchoyem. Τραγούδησε God is gonna cut you down. Με το δικό του τρόπο εδώ πέρα η Αλέσια Ντεκάρα μαζί με την

Leon Dams, It's So Hard, μια φωνή πολύ γνωστή της Dapton Records. Και εδώ η Carol G από την Κολομβία, σε μια πολύ ωραία μπαλάντα, Después de ti.

0: Με καταγωγή από τον Καναδά και την IT, Meet Me By The River, η Dominique Fissema με καταπληκτικά back vocals. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν ο Ρουμπένης Σταγκουράκης, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σεου Ζόρζ μαζί με Αμελμάζ από τη Βραζιλία. Τραγουδούν τη μεγάλη επιτυχία Troy Agers. Everybody loves the sunshine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: My life, my life, my life brings the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine. They really love sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get brown.

sunshine. Love who I love.

ξέρω αν είναι ικανό πράγματι να κρίνει μια πραγματική γυναίκα. Αυτό πάντως που ξέρω είναι πως ο Τζέισον Τζόσουα έχει ωραίες ιδέες και τις βάζει στη μουσική του. Έχει φτιάξει καινούριο άλμπουμ, τον παρακολουθούμε εννοείται, και μέσα στο 2026 δίνει αυτή τη θεραπεία ως μουσική. Στο Μαϊάμι τα ηχογραφεί όλα, στη Φλόριδα ο Τζέισον Τζόσουα, ο οποίος βρήκε

για αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα με τίτλο Calibro 35. Παίζουν κατά βάση ορχιστρικές μουσικές, instrumental, αλλά εδώ δοκιμάζονται και σε άλλα πράγματα. Exploration είναι ο τίτλος και εμείς ακούμε το β'

κομμάτι και να φτάσουμε ακριβώς εδώ. Στα Πάτρια Εδάφη, στα δικά μας, στον Blend Miskin αλλά και τον Soul Sugar που φιλοξενείται από τη Γαλλία στην Αθήνα. Me Loud είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί.

Isaac Chambers μας έχει δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί, και το Moonlight Ride έρχεται από αυτό το άλμπουμ με τίτλο Moonlight and Ride.

JJ Whitefield τον έχουμε γνωρίσει από τους Whitefield Brothers και το Earthology. Εδώ ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο μόνος του. Other World είναι το κομμάτι.

η Ezra Collective που βρίσκονται στο νότιο Λονδίνο και ξεκίνησαν αγαπώντας τον Fela Kuti και το Afrobeat, τώρα απλώς δοκιμάζουν τη δική τους διαφορετική αξία του Colonial Metal.

generation. Time has come, we've

σε αυτά που ηχογραφήθηκαν μόλις, σε αυτά που αξίζουν πολύ, συγκαταλέγεται στα σίγουρα ο Adrian Young, για να μιλάμε πολλά, μαζί με τον Αλί Σαχίν Μοχάμαντ εδώ επισκέπτονται τη Βραζιλία. Jazz is dead.

Blundetto μαζί με τον Ζωάο Σέλβα και φτιάχνουν το κομμάτι τους στη Βραζιλία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλό βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 12 τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.